κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

ξαφνικά με σ' ένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

Τραγουδάω για τις χαμένες βδομάδες. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά. Από το σέικ σου φυσάω τον καπνό, μαύρα σύννεφα πάνω από το λευκό. Θα κατέβω στην Αθήνα κι άμα δεν σκοτωθώ, θα χαζεύω τα γραφίδια από τον ηλεκτρικό. Αυτό πάει για τα αδέρφια μου στο εξωτερικό, που ρωτάνε άμα είμαι εντάξει κι άμα έχω να πω. Μη ρωτάς τι κάνω γιατί σου το είπα μόλις, σέρνω το κουφάρι μου μες της μεγάλου πόλης.

παιδούμε. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά.

0: Είσαι γυναίκα τύπου, κάποιος να με προσέχει. Έτσι τη βγάζει ζούλα στη ζωή. Όποιος είναι κοντά σου ξεχνάει τι θέλει. Είσαι γυναίκα τύπου, κάποιος να με προσέχει. Αρχίζεις τη μέρα σου πάντα με ένα παράπονο. Πως δεν σε προσέχουμε κι όμως ποτέ μα ποτέ σου δεν λες ή δεν ξέρεις τι θέλει. Περνάει ο καιρός σου με τρόπο ανάποδο. Άραγε όταν κοιμάσαι τι όνειρα βλέπεις ή μήπως δεν βλέπεις. Μου λες θες να μένουμε μόνοι στο σπίτι τα βράδια. Εγώ έχω μόνιμα ψήλου στα αυτιά. Το ξέρω ξενύχτιστα μείνω κεράκος, θα πιάσω ξημέρωμα. Εσύ άραγε πως μπορείς να κοιμάσαι τόσο εύκολα μετά από καυγά. Πάντα μπάνιο θα κάνεις πριν βγεις από το σπίτι. Το νερό τελειώνει στη γη και εσύ συνεχίζεις τον ίδιο χαβά. Το έχω πει κάθε Σάββατο βράδυ θα πρέπει να κάνουμε μπάνιο. Και μετά τηλεόραση, ύπνο το πρωί, εκκλησία, Αντίδωρο, Λούνα Πάρκ και φαΐ στη γιαγιά.
1: Ο παπάς, η μαμά, τα παιδιά.
0: Το τηλέφωνο πάντα σε βρίσκω να έχεις το χέρι. Η μαμά σου θα πάρεις κάθε μέρα τουλάχιστον 5-6 φορές. Είσαι κλέφτης διπλός στη διάθεση, πάντα μου κλέβεις. Χρόνος κλεμμένος κι αυτός πόσο εύκολα φεύγει ανέτια ο κλέφτης καιρό. Τα ντουλάπια μας είναι γεμάτα παπούτσια και τσάντες. Που αγοράζεις αμέσως αφού σου συμβεί κάτι της. Ή καλό ή κακό το ίδιο κάνει, έχεις βρει ευκαιρία. Να αγοράσεις παπούτσια και τσάντες κυρία Μάρκος που ποτέ δεν φοράς.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

αποχωρισμό. Κρίσης πανικού. Άγχος για τις κρίσεις πανικού. Ιχνηλία. Καταθλιπτικά επεισόδια. Αϊπνίες. Εφιάλτες. Φοβίες. Ντροπές. Ύψεις και ενοχές. Έλλειψη αυτοπεποίθησης. Φόβος αποτυχίας. Τελειομανία. Αναβλητικότητα. Αναποφασιστικότητα. Ανασφάλεια. Καταπιεσμένο συνέστημα. Εμονές. Άμυνες. Διαταραχές. Λάθη. Πολλά λάθη. Διάσπαση προσοχής. Έλλειψη συγκέντρωσης. Αποτυχία. Υπερανάλυση. Χαοτική σκέψη. Αντικοινωνική συμπεριφορά. Προβληματική επαγγελματική πορεία. Ελλειπής απόδοση. Υπερκόπωση. Burnout. Εξιδανίκευση. Διάψευση. Ερωτική απογοήτευση. Φιλική απογοήτευση. Κυκλοφημία. Μετατραυματικό στρες. Παιδικά τραύματα. Συναισθηματική προσχόληση. Σύνδρομο της Στοκχόλμης. Daddy issues. Mommy issues. Brother issues. Commitment issues. Peer pressure. Ψυχοσωματικά. Δερματικά. Σπιτιά. Τρέμουλα στα άκρα. Κούραση. Κλαδαρή λαιμή. Ματσαμπλουγιασμένη κόλλη. Ρητίδες. Προγούλια. Μπυροκυλιές. Γεράματα. Κόμπλεξ. Ζήλες. Ανταγωνιστικότητα. Επιθετικότητα. Νεύρα. Προβολές. Υπερβολές. Ακραίες αντιδράσεις. Ακραίες καταστάσεις. Ξεσπάσματα.

τραυματισμός, ψυχαναγκαστικός οργανισμός, υπερσεξουαλικότητα, χάπια, διαφόρων ειδών χάπια, ομοιοπαθητικές, συνεδρίες, λίστες, πολλές λίστες, πρόγραμμα, εργασιοθεραπεία, τέχνη, να κάνεις τέχνη, οδηγία επιβίωσης, YouTubers θεραπευτές, αλένη κοντά, ζεστά χαλαρωτικά μπάνια, βαλεριάν, ψιλοκυβίνη.

0: se me lo ammiri, Olivia.
1: Non è stato mai tu.
0: Σκατάξω κεφάλι σου. Μεγάλη καψούρα.
2: Τι είμαι εγώ, μαλάκας είμαι. Μαλάκας είμαι.
3: Αλήθεια εντελώς.
4: Μία φορά βάλε το μυαλό σου να δουλέψει.
2: Σε τι θες να κάνω ρε αλήθεια, να πάω διπλακούς στους πουλιές, να πάω να τις πάρω τα φράγκα για να αρχίσω να τρέχω, αυτό θέλεις.

0: είναι αφεντικό σου, ρε.
1: Εκεί. Μα απειλεί.
2: Τι το πέρασε σε μια σκουριά. Για κανένα χθεσινό. Είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος.
1: Δεν θα με το ξέρω.

περπατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια.

τελείωσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου

και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τη φαφάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ της

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

κι ο σεβδάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κύματα.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρασκευή σήμερα, 24 Ιούλη 2026, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα και έχω την αίσθηση ότι από Δευτέρα είναι αρκετοί εκείνοι που θα κάνουν χρήση της καλοκαιρινής άδειας. Τώρα το που θα πάνε για να περάσουν αυτές τις μέρες των διακοπών είναι μια άλλη ιστορία, γιατί βλέπουμε τη μία έρευνα μετά την άλλη να καταδεικνύουν την δυσκολία που υπάρχει στους πολίτες για να πάνε διακοπές. Πολύ απλά, παρακολουθώντας έρευνες και του εμπορικού βιομηχανικού, αλλά και άλλες, εκείνο το οποίο διαπιστώνει κανείς είναι ότι για να πάει κάποιος διακοπές, ειδικά σε νησί, θέλει τουλάχιστον 3 μισθούς. Και δεν είναι υπερβολή. Δεν είναι υπερβολή. Ανέφερε εδώ ο πρόεδρος των εργαζόμενων στα επιστημιστικά επαγγέλματα μία έρευνα που έχει γίνει και μία τετραμελής οικογένεια πάνω σχάρη για να πάει στην Ρόδο για έξοδα πήγαινε έλα με το καράβι και το αυτοκίνητο χρειάζεται πάνω από 1 χιλιάρικο, για διαμονή περίπου το ίδιο ποσό, δεν θα χρειαστεί και να καθίσει να φάει με 2 παιδιά. Άρα λοιπόν εδώ πραγματικά μιλάμε για 3 καλούς μισθούς, όχι το μισθό των 600-700 ευρώ, αυτό ξεχάστε το. Και αν κάνει κανείς μια σύντομη έτσι αναδρομή, ακόμα και από εμπειρίες, θα καταλάβει ότι ενώ σήμερα χρειάζονται 3 μισθοί για 7 μέρες διακοπές σε ένα νησί όπως τη Ρόδο, πριν μερικά χρόνια ένας μισθός άντε 1,5. Δηλαδή πάμε ουσιαστικά σε ένα διπλασιασμό έως τριπλασιασμό των δαπανών. Αφήστε δε την καθημερινότητα πως μας παράζει κάθε μέρα. Αυτό σαν μια γενικότερη παρατήρηση όσον αφορά την εποχή και τις διακοπές που ξεκινάνε για πολλούς από τη Δευτέρα. Στην επικαιρότητα τώρα τα πράγματα, εάν πάρουμε την ρότα των τελευταίων μηνών, ξεκινάνε από την Μέση Ανατολή, από τις ύξεις αφήξεις του Τραμπ, τις επιθέσεις στο Ιράν, την απάντηση του Ιράν και βεβαίως στο βάθος την ενεργειακή κρίση, παύλα οικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα οι επιθέσεις των Αμερικανών συνεχίζονται, οι απειλές του Τραμπ για ακόμα σκληρότερα χτυπήματα στο Ιράν συνεχίζονται και οι απαντήσεις από το Ιράν επίσης. Και ανάμεσα σε όλα βλέπουμε ότι, αν θέλετε, μέτρο πίεσης είναι το πώς θα γίνεται η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Ήδη έχουν δεχτεί αρκετά πλοία επιθέσεις, ερίζουν για το ποιος έχει το δικαίωμα ελέγχου της περιοχής και αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια φάση η οποία ενδεχομένως να έχει απρόβλεπτες συνέπειες με την εξής έννοια, ότι πήγαν οι δύο πλευρές σε μία εκεχηρία, υπέγραψαν ένα μνημόνιο για να πάνε μετά σε διαπραγματεύσεις και τα λοιπά, και αυτά τα πράγματα καταστρατηγούνται την επομένη των υπογραφών. Το πετρέλαιο έχει σκαρφαλώσει πάντα η τιμή του αργού στα 100 δολάρια με ό,τι συνεπάγεται. Ήδη βλέπουμε στις Αγγλίες να επανέρχονται οι τιμές σε αυτές
που είχαμε πριν από λίγες μέρες πριν την αποκλιμάκωση, και εδώ πραγματικά και η παραγωγή αλλά και ο πολίτης, η παραγωγή με ήττα, γενικότερα η παραγωγή και η βιομηχανία, θα, όπως και οι πολίτες με τις μετακινήσεις τους, αρχίζουν και φοβούνται για το τι θα συμβεί. Γιατί την ίδια στιγμή η Μωρά Παρθένος Ευρώπη εξακολουθεί να στηρίζει αυτό το φασίστα, το Ζελένσκι, και βεβαίως να έχει ουσιαστικά οδηγήσει σε ασφυξία ενεργειακή την Ευρώπη. Και δεν έφτανε όλο αυτό, αλλά ανακοινώνει ο Τραμπ ότι από σήμερα μπαίνουν και πάλι δασμοί, γιατί έτσι γουστάρει, η δικαιολογία μπορεί να είναι εντελώς προσχηματική, και έχουμε ουσιαστικά πάλι δασμούς του Τραμπ από 10 έως 12% σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε έναν Τραμπ ο οποίος ενώ παικτής, δεν έχει αντίπαλο. Η Ευρώπη με αυτό το δίδυμο της αποτυχίας επικεφαλής, από τη μια μεριά την Γκάρια Κάλλας και από την άλλη την Φόντερ Λάιεν, την οποία έχουμε χάσει τώρα τελευταία, το μόνο που τις ενδιαφέρει είναι πώς θα αποταμιεύσουν κάποια χρήματα για το Ζελένσκι. Μεγάλη μπίζνα πρέπει να είναι αυτό το πράγμα τελικά. Αν έρθουμε τώρα στα δικά μας, επειδή σήμερα θα έχουμε και τις επισημότητες, δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, μάλιστα λέει έχουν πάρει τα μέτρα τους, γιατί ενδεχομένως εκείνη την ώρα να βρέχει, ενδεχομένως και οι κυρίες με τις πανάκριβες τουαλέτες και οι κύριοι κομψευόμενοι να αναπροσαρμόσουν και το βεστιάριό τους και να ντυθούν αναλόγως, γιατί τώρα βρει ένα μπουμπουνιτάκι να πηγαίνεις με μοντελάκια. Μην αναφέρω τώρα ποιου οίκου ραπτικής. Είναι λιγάκι δύσκολο. Θα τα επισκιάζει όλα η ομπρέλα. Λοιπόν, έχουμε όμως και κάποιες απουσίες, μαθαίνω σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Δούρου έχουν δηλώσει ότι δεν θα παραστούν σε αυτή τη δεξίωση, και νομίζω ότι δεν διαφωνεί σχεδόν κανένας από τον προοδευτικό χώρο έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι ούτε ο Βελόπουλος λέει θα πάει, ούτε ο Νατσιός, ούτε η Κωνσταντοπούλου, και βεβαίως είναι ένα ζητούμενο, δεν ξέρουμε, υπάρχουν αντιμοσιεύματα ότι δεν θα πάει ούτε ο κύριος Τσίπρας. Τώρα κύριος Σαμαράς θα πάει, έχουν πάντως λάβει πρόσκληση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς. Δεν έχουν λάβει πρόσκληση, επειδή δεν είναι κοινοβουλευτικά κόμματα, ούτε η Μαρία Καρισιανού, ούτε ο Γιάννης Βαρουφάκης, ούτε ο Στέφανος Κασελάκης. Βεβαίως η κυρία Λατινοπούλου έχει λάβει την πρόσκλησάρα ως ευρωβουλευτής. Εντάξει, λοιπόν, θα δούμε λοιπόν, και βεβαίως μην ακούσω πάλι καμιά ερώτηση για τον Κουτσούμπα. Είπαμε, συστημικός μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Θα φορέσει τη γραβατούλα του και βεβαίως θα πάει ο κύριος Κουτσούμπας, και ενδεχομένως να καθίσουν και σε αυτό το κιόσκι το οποίο υπάρχει στον Προεδρικό Κήπο, αλλά και αν βρέξει θα μπουν λέει μέσα, υπάρχει μια μεγάλη αίθουσα. Όσοι έχουμε πάει και έχουμε κάνει ρεπορτάζ στο Προεδρικό Μέγαρο, τότε ειδικά την περίοδο των μνημονίων, θα έχουμε δει ότι από αίθουσες πάμπολες, πάρα πολλές. Λοιπόν, και τεράστιες. Την ίδια ώρα όμως έχω την αίσθηση ότι επειδή έχει χαθεί το νόημα για το τι γίνεται, γιατί γίνεται αυτή η εκδήλωση, έχει χαθεί. Την θέση της έχουν πάρει οι τουαλέτες, οι πανάκριβες, η πασαρέλα γενικότερα, και η ουσία
για το τι, γιατί πάνε στο Προεδρικό Μέγαρο, ενδεχομένως μερικοί να το αγνοούν. Αυτοί που πραγματικά εννοούν

δεν μπορούσε να λείπει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μιλάω για την εκδήλωση του ΣΦΕΑ, έτσι, είναι ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974. 52η επέτειος από την κατάρρευση της δικτατορίας. Έδωσε λοιπόν το παρόν η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με αντιπροσωπεία. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε, λέει η κυρία Ντούρου, με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας. Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θυβάλλεται, προσθέτω εγώ. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας. Δεσμεύομαι και δεσμευόμαστε ότι δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε κόντρα στον φασισμό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είπε η κυρία Ντούρου. Όπως είπαμε, ήταν εχθές εκεί, στην εκδήλωση του ΣΦΕΑ. Λοιπόν, αυτά, γιατί πραγματικά άλλο στα λόγια να τιμάς και άλλο στην πράξη να τιμάς. Και φαίνεται ότι τα λόγια από την πράξη πόρο απέχουν. Για ορισμένους τουλάχιστον. Χθες υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία της κυρίας Ντούρου με τον Νίκο Κοτζιά. Και αυτό πάντα στο πλαίσιο που καταβάλει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει σάρκα και οστά αυτό περί συμπαράταξης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί άλλο να το διακηρύττεις, άλλο να το λες μεγάλα λόγια και άλλο να το πράττεις. Ο κύριος Φάμενος Πανοσχάρη μιλούσε για συνεργασία, ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά στην πράξη δεν έκανε καμία κίνηση. Δεν απέστειλε συγκεκριμένη πρόσκληση σε κανένα, δεν συναντήθηκε με ανθρώπους ή εκπροσώπους κομμάτων που θα μπορούσαν να είναι μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Και βλέπετε, μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε το να βρίσκει το βηματισμό του, έγινε η πρώτη επικοινωνία μεταξύ της κυρίας Ντούρου και του κυρίου Κοτζιά. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Δεν γίνονται απλά αν κάποιος ανακοινώνει και λέει «είμαστε υπέρ». Είστε υπέρ, ναι, χαίρομαι πολύ. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως και προς αυτή την κατεύθυνση. Χθες συνεδρίασε και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για τα αυτονόητα. Ποια είναι τα αυτονόητα? Ότι θα πρέπει το κόμμα να μπει σε μια εκλογική ετοιμότητα μετά την ασάφεια Φάμελου. Γιατί έχω την αίσθηση ότι θα πάψουμε σε λίγο να μιλάμε για τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού και θα μιλάμε για τον κύριο Φάμελο. Το ίξις, αφίξις και τα λοιπά. Και γι' αυτό τον κατηγόρησαν και ορισμένα στελέχη της Ελλάς ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου δεν ήταν ξεκάθαρη, ακόμα και εκείνη. Παραιτήθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου που είχε ορίσει ο κύριος Ζαχαριάδης, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί θεωρούσαν ότι δεν είχε μια σαφή θέση. Απλά υπονοούσε. Είναι λοιπόν αναγκαίο ο ΣΥΡΙΖΑ να επισπεύσει όλες αυτές τις απαραίτητες διαδικασίες για να ξαναμπεί σε έναν βηματισμό κανονικότητας. Δηλαδή είναι κόμμα, κάθε κόμμα διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού με βάση το πρόγραμμα, τις αρχές του και την πορεία του. Αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδρίασε λοιπόν εχθές

0: πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και κεντρικό, αν θέλετε, πολιτικό μήνυμα αποτελεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει οριστικά πίσω του την περίοδο της ασάφειας και της εσωστρέφειας και προχωρά με ενιαία στρατηγική. Για αυτούς που βιάζονται να τον τελειώσουν ή να τον αποδεκατήσουν και να βάλουν την ταφόπλακα, ας περιμένουν. Ενδεχομένως αυτή η πορεία να έχει και εκπλήξεις. Ευχάριστες για κάποιους, δυσάρεστες για κάποιους άλλους. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται μια συζήτηση ότι ενδεχομένως να έχουμε εκλογές μετά την ΔΕΘ και ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει καμία κίνηση επιφάμελου για να βρεθεί σε μια ετοιμότητα. Απλά ένα αφήγημα. Εντάξει, θα στηρίξουμε άλλο κόμμα. Φοβερό και καταπληκτικό. Θα περάσει στα έτσι τα παράξενα της πολιτικής ιστορίας αυτού του τόπου, για να πω κάτι πολύ πολύ πιο έντονο. Συνεδρίασε λοιπόν η πολιτική γραμματεία μετά την Κεντρική Επιτροπή την πρόσφατη. Στην εισήγηση του γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Νίκος ο Παπάς, υπογράμμισε ότι η ατζέντα της περίοδου επιτρέπει στο κόμμα να δείξει καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα με τεκμηριωμένες προτάσεις. Ήδη υπάρχουν τα 11 σημεία, έτσι, και τα ζητούμενα, τα επίδικα είναι τι θα γίνει με μεγάλα θεσμικά ζητήματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, η υπεράσπιση του άρθρου 16 και η αντίθεση στην κυβερνητική προσπάθεια. Για το άρθρο 16 θα τα πούμε σε λίγο, γιατί έχει βγει και το ΠΑΣΟΚ στην επίθεση με τη Γιαννακοπούλου να διαφωνεί για τη στάση του ΠΑΣΟΚ, ότι θα αλλάξει το νόμο Πιερακάκη. Λοιπόν, σε αντίθεση με κάποια άλλα κόμματα που θα τον βελτιώσουν απλά. Λοιπόν, και είδαμε ότι ουσιαστικά υπήρχε μια εντονότατη κόντρα. Πάμε, επανερχόμαστε όμως στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής, στην πολιτική γραμματεία, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου, υπογράμμισε ότι το κόμμα οφείλει να αφήσει οριστικά πίσω του την ασάφεια και την εσωστρέφεια και να επαναφέρει στο προσκήνιο την πολιτική με καθαρό ιδεολογικό και προγραμματικό στίγμα, ενιαίο λόγο και συλλογική δράση. Έτσι. Και επισήμανε την ανάγκη να αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ την ιστορική συνέχεια και ποιες κοινωνικές δυνάμεις επιδιώκει να εκπροσωπήσει, αλλά και ποια στρατηγική θα υπηρετήσει πολιτικά και οργανωτικά. Και αναφέρθηκε βεβαίως για την επικοινωνία που είχε με τον Νίκο Κοτζιά. Ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε την εισήγησή του για την ανάληψη συγκεκριμένων θεσμικών και νομικών πρωτοβουλειών, τα 6 σημεία τα γνωστά του κυρίου Πολάκη, σχετικά με την υπόθεση Νοβάρτης και την αποστολή στη δικαιοσύνη των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει με βάση τις πρόσφατες δημόσιες καταγγελίες. Γιατί η Νοβάρτης επίσης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θα προλάβουμε να δούμε, φαντάζομαι, στη διάρκεια της εκπομπής. Ο κύριος Μπουλέκος, ο Γιάννης Μπουλέκος, ο γραμματέας πια εδώ του στρατηγικού σχεδίου, του οργανωτικού σχεδιασμού, έδωσε ένα πλάνο σε πρώτη φάση και αυτό είναι κάτι το οποίο θα δομείται συνεχώς τώρα. Στον πολιτικό σχεδιασμό τώρα τον παρουσίασε ο Χρήστος ο Λαμπρίδης, τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ. Ο Γιώργος ο Παναγιωτακόπουλος είναι εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας. Εισηγήθηκε τον μετασχηματισμό, τα είπαμε και εδώ στο κόκκινο, του γραφείου τύπου σε τομέα επικοινωνίας με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της δημόσιας παρουσίας, την αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων και την προετοιμασία της εκλογικής καμπάνιας. Και βεβαίως για την συνταγματική αναθεώρηση εισήγηση έκανε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Εγκρίθηκε τέλος η ανάθεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Ανατομέα θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά για να κατανοήσουμε και να χωνέψουμε. Εμείς το έχουμε χωνέψει και έχουμε αγωνιστεί γι' αυτό, αλλά αυτοί που ή το πολέμησαν ή δεν πίστευαν θα βλέπουν σιγά σιγά τον βηματισμό που αποκτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την Νοβάρτης που είπαμε και νωρίτερα, εδώ μιλάμε πια για ένα σκάνδαλο. Όποιος δεν έχει ακούσει το Σαλμά στη Βουλή είναι πραγματικά αποκαλυπτικός, έδωσε στοιχεία, μηνύματα, άσχετα το ότι ο Γεωργιάδης μιλάει για ξαναζεσταμένο φαγητό. Έχω την αίσθηση ότι εάν υπάρχει πλέον δικαιοσύνη στη χώρα μας, θα πρέπει τάχιστα να ανοίξει ο φάκελος Νοβάρτης. Δεν μπορεί με βάση τα στοιχεία του κύριου Σαλμά ο κύριος Γεωργιάδης να μιλά με προστατευόμενο μάρτυρα που είχε Αναστασίου τον εμφάνιζαν, αλλά ήταν Μανιεδάκης. Και εκείνος να συνομιλεί σαν να τον ξέρει και να του δίνει οδηγίες τι θα πει και να ανταλλάσσει μηνύματα με το Σαλμά ότι εγώ τον στηρίζω το Μανιεδάκη γιατί αντιστάθηκε στην Τουλουπάκη. Εδώ μιλάμε για πραγματική, για πραγματικό σκάνδαλο. Και όσοι βιάστηκαν να το κλείσουν ενδεχομένως να είναι εκτεθειμένοι. Τα στοιχεία τα νέα είναι συνταρακτικά. Ακούσατε και χθες τον Πολάκη στο απόσπασμα που βάλαμε. Μακάρι να είχαμε το χρόνο και την πολυτέλεια να ακούσουμε και αυτά που κατήγγειλε στη Βουλή, όχι στα κανάλια, στη Βουλή ο κύριος Σαλμάς, ανεξάρτητος βουλευτής, αλλά ωστόσο την περίοδο που υπήρξαν τα γεγονότα αυτά, ο κύριος Σαλμάς ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τόλμησε τότε ο Γεωργιάδης κόντρα στον βουλευτή να στηρίξει τον προστατευόμενο μάρτυρα, γιατί ήταν υποχρεωμένος, γιατί δεν ενέδωσε στις πιέσεις του Λουπάκη κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω δείχνουν πεντακάθαρα τι γίνεται. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο προέκυψε χθες στη Βουλή και μάλιστα φιλοξένησε ο Σπύρος Γουτζάνης την Μιλένα Αποστολάκη, η οποία πίεσε τον καλεσμένο της Επίτροπης, που δεν ήταν άλλος από τον εκπρόσωπο του ΟΣΕ. Τι αποδείχθηκε. Ότι σήμερα, 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη, δεν λειτουργεί το περιβόητο αυτόματο σύστημα πέδησης στα τρένα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος λοιπόν των Ελληνικών Σιδηροδρόμων αναγκάστηκε να παραδεχθεί εχθές ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης των τρένων δεν λειτουργεί. Καταλάβατε. Δεν λειτουργεί παρά τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού και τις αναφορές του Κυρανάκη. Λοιπόν, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, όμως θα δώσουμε το στίγμα μας, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε.
1: Στο κόκκινο. Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: 105 και 5.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο κόκκινο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές εξελίξεις σε πάρα πολλά ζητήματα και βεβαίως μια αμετανόητη κυβέρνηση στον ίδιο δρόμο που έχει χαράξει από την πρώτη μέρα της ανάληψης της εξουσίας. Καταστρατήγηση των πάντων. Καταστρατήγηση των πάντων. Λέγαμε νωρίτερα για το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Φαίνεται ότι είναι μονόδρομος να ανοίξει ξανά αυτή η υπόθεση και μάλιστα έχουμε μια συνέχεια σε μια εντονότατη αντιπαράθεση μεταξύ Σαλμά Γεωργιάδη με νέα μήνυση απέγγει τον κύριο Γεωργιάδη ο κύριο Σαλμάς και βεβαίως τον κατηγορεί ότι παρουσίασε πλαστά έγγραφα. Αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα αρχίζει πια και ξεφεύγει κυριολεκτικά και είναι μονόδρομος, το επαναλαμβάνω, να ανοίξει ξανά και πολλοί θα δικαιωθούν που έλεγαν ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γιατί βλέπουμε το πώς διαπλέκεται το σύστημα. Βλέπουμε πώς διαπλέκεται. Έτσι. Και δεν είναι το μόνο. Πρώτη μέρα λοιπόν αυτής της κυβέρνησης βλέπουμε τα διαπιστευτήρια που δίνει σε ό,τι καθεστωτικό μπορεί να συμβεί στον κόσμο. Το εφαρμόζει πρώτα εδώ κύριε Μητσοτάκη. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε τις τελευταίες μέρες ότι δύο υπουργοί, Φλωρίδης και Γεωργιάδης, Γεωργιάδης πρώτος, Φλωρίδης στη συνέχεια, κάνουν παρεμβάσεις ακόμα και για, σε συνδικάτα για το διορισμό διοικήσεων και του Φλωρίδη για να παρέμβει στις διαδικασίες των οργανώσεων των δικαστών και εισαγγελέων. Είναι απαράδεκτα, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Είναι καταστάσεις που ευθέως παραπέμπουν σε καθεστωτικές αντιλήψεις. Και από κοντά δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβος που δεν είναι απλά θόρυβος, είναι οι αντιθέσεις που υπάρχουν γύρω από το ζήτημα της ανώτατης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Χθες, να μην επαναλάβουμε τα ίδια με τις θέσεις της Ελλάς, ότι από τη μια πλευρά δεν θα ψηφίσει ένα θεώρηση του άρθρου 16, άρα ισχύει, και από την άλλη αυτό που καταστρατεί η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το άρθρο 16, το νόμο, απλά θα τον βελτιώσει. Ήρθε χθες η σειρά του ΠΑΣΟΚ να γίνει αντικείμενο εσωκομματικής αντιπαράθεσης η στάση για τα πανεπιστήμια. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης ανακοίνωσε ή δήλωσε ότι ο νόμος Πιερακάκη θα καταργηθεί και θα μπει σε μια βάση βεβαίως αναθεώρηση του συντάγματος αλλά και λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τέρμα η πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας και πανεπιστήμιο. Και προσέξτε τώρα, γιατί εδώ έχει ανοίξει ένα σασκός του αιώλου. Βεβαίως βγήκε η Νάντια Γιαννακοπούλου, η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διεκδίκησε και την Προεδρία, εναντίον του κυρίου Καρχημάτη, ότι δεν είναι αυτές οι θέσεις του κόμματος κτλ. Ωστόσο, επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οφείλω να σας μεταφέρω αυτό που διάβασα εχθές και είναι συνεπής και θέλω να το βρω γιατί πραγματικά αξίζει και θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ, να το διαβάσω. Δεν είναι μακρύ, πριν πάω στα μηνύματα. Μετά το ζήτημα και την στάση της κυρίας Λαγιώτη από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Γαβρόγλου για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
έχει ξεσηκώσει θύελλα. Και βεβαίως υπάρχουν και υπάρχουν και αναφορές για τη σκοπιμότητα που ενδεχομένως έγινε, εκτός και αν έγινε τόσο πρόχειρα που δεν πιστεύω καταρχήν ότι έγινε πρόχειρα. Το επιχείρημα λοιπόν της κυρίας Λαγιώτη ήταν πρώτον η ασφάλεια δικαίου, δεν μπορείς να αλλάζεις έτσι αφού το είπε το ΣΤΕ είναι, και από την άλλη ότι χιλιάδες φοιτητές βρίσκονται σε ένα status quo. Δηλαδή έχουν φοιτήσει, φοιτούν, έχουν εγγραφεί, έχουν πληρώσει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από την πρώτη στιγμή και τα δύο αυτά επιχειρήματα τέθηκαν σε αμφιβολία. Ο κ. Βερναρδάκης είπε λοιπόν, και εδώ στο κόκκινο, ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχουν όντως χιλιάδες φοιτητές ή αν μερικές εκατοντάδες. Και είχε κάνει και μια αναφορά ότι στην πρόβλεψη που είχαν κάνει για να καταθέσουν τότε τα χαρτιά και τα λοιπά για να πάρουν άδειες, έκαναν μια πρόβλεψη ότι όταν αναπτυχθεί πλήρως η λειτουργία των ιδιωτικών αυτών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα έχει ένα αριθμό 6.000 φοιτητών. Αυτά είναι η πρόβλεψη. Και συνήθως αυτές οι προβλέψεις είναι και λίγο αισιόδοξες. Χθες λοιπόν διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Βερναρδάκη και έμεινα αναβδός. Ακούστε σας παρακαλώ, γιατί έχει πέσει πολύ λάσπη σε όλους εμάς που επισημάναμε το αυτονόητο. Δηλαδή την αντίφαση του το ότι δεν ψηφίζω αναθεώρηση του άρθρου 16 που απαγορεύει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, ιδιωτικών πανεπιστημίων, και από την άλλη πλευρά ότι ο νόμος Πιερακάκη που ακριβώς καταστρατηγεί το άρθρο 16 θα τύχει απλά μιας βελτίωσης. Γράφει λοιπόν ο Βερναρδάκης, καθηγητής πανεπιστημίου είναι. Έκανα ένα βασικό έλεγχο στα περίφημα τετελεσμένα του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έναν έλεγχο της μέχρι σήμερα εφαρμογής του, δηλαδή που είτε νομοθετικά είτε δημοσιογραφικά θα έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει κάποιος ο οποίος θα επικαλείται. Τι προέκυψε λοιπόν από αυτόν τον έλεγχο? Πρώτον, ακούστε σας παρακαλώ όλοι εσείς που αντιδράτε και στοχοποιείτε δημοσιογράφους εδώ στο κόκκινο. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι εγγυητικές επιστολές κάθε νομικού προσώπου ώστε να είναι γνωστό ποιος τις έδωσε, ποιο είναι το ακριβές ποσόν τους, ποια είναι η διάρκεια ισχύως τους και αν εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ. Ούτε αυτά τα απλά. Δεύτερον, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα πραγματικά στοιχεία για τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ίδρυμα, ανά σχολή και ανά πρόγραμμα σπουδών, παρότι το κράτος οφείλει να γνωρίζει πόσοι φοιτούν στο Εθνικό Σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τρίτον, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι πλήρεις εκθέσεις αξιολόγησης και αδειοδότησης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί με ποια συγκεκριμένα κριτήρια κρίθηκε η ακαδημαϊκή επάρκεια κάθε ιδρύματος και ποιες ενδεχόμενες παρατηρήσεις ή όροι τέθηκαν. Τέταρτον, δεν υπάρχει δημόσιο μητρό που να επιτρέπει να ελεγχθεί η στελέχωση των ιδρυμάτων, ο αριθμός και το καθεστώς απασχόλησης των διδασκόντων, ούτε αν τηρούνται στην πράξη οι απαιτήσεις του νόμου. Πέμπτον, δεν υπάρχει επίσης πλήρης δημόσια εικόνα για τον οικονομικό έλεγχο των φορέων αυτών, τις σχέσεις τους με τις εταιρείες που λειτουργούσαν, τα προϋπάρχοντα κολέγια, τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους και τη διαχείριση των πόρων τους. Με άλλα λόγια, καταλήγει ο κύριος Βερναρδάκης, δεν γνωρίζουμε καν αν ο αντισυνταγματικός, σε παρένθεση, νόμος εφαρμόστηκε όπως πρέπει, γνωρίζουμε μόνο ότι εκδόθηκαν άδειες λειτουργίας. Επομένως, για να το μαζέψουμε, Α, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε ένα αντισυνταγματικό νόμο που Β, τον έχει αγνοήσει επιδεικτικά ως προς τον έλεγχο εφαρμογής. Τρίτον, αλλά έρχεται η Ελλάς και νομιμοποιεί ως τετελεσμένο αυτό που δεν έχει τελεστεί. Πιο ασφάλεια δικαίου δεν υπάρχει, γράφει ο Βερναρδάκης. Συνεννοηθήκαμε.
συνεννοηθήκαμε εσείς οι όψιμοι οπαδοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης? Γιατί μέχρι χθες ήσασταν κατά. Μιλάω για τα πανεπιστήμια. Με πρώτο τον μέχρι να παραιτηθεί προχθές γραμματέα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Εύνης έπαθαν πολύ πιερακίτιδα. Και αρχίζει από εκεί πέρα. Γιατί τολμούμε τι? Τι τολμούμε? Επειδή εδώ στο κόκκινο τολμούμε να πούμε την άποψή μας. Επειδή εδώ στο κόκκινο καθένας δημοσιογράφος έχει το αναφέρετο δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του και να ασκεί την κριτική που πρέπει, στοχοποιούμαστε από ορισμένους περιφερόμενους πολιτικά αλλά και ουσιαστικά. Λυσαλαία επίθεση εναντίον των μέσων ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, λυσαλαία επίθεση κατά δημοσιογράφων που τολμούν να αγγίξουν τα τοτέμ της αριστεράς, υποτίθεται της αριστεράς. Εγώ αναγκάστηκα εχθές, και θέλω να είμαι τίμιος με τους ακροατές, να κάνω μια ανάρτηση δήλωση στο Facebook, επειδή το πράγμα έχει παραγίνει. Και όταν χρειαστεί θα δοθούν στοιχεία στη δημοσιότητα. Και εκεί που πρέπει. Έγραψα λοιπόν εχθές, γιατί σας λέω έχει παραγίνει το κακό, με τις ανίκες επιθέσεις που δεχόμαστε οι δημοσιογράφοι, οι ορισμένοι δημοσιογράφοι εδώ στο κόκκινο, γιατί έχουν την απέτηση σε ένα μέσο που πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην αναφερόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ και στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έγραψα λοιπόν εχθές, αναγκάστηκα λόγω του ότι υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση, την εξής δήλωση. Επειδή το τελευταίο διάστημα, πέρα από τον λυσαλαίο πόλεμο κατά των μέσων ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτικής Συμμαχίας, Κόκκινο και Αυγή, από περιφερόμενους υποστηρικτές κομμάτων αλλά και επαγγελματίες της ενημέρωσης, γιατί το έχουμε και αυτό, υπάρχει και στοχοποίηση συγκεκριμένων δημοσιογράφων που εργαζόμαστε στα εν λόγω μέσα. Το έγκλημά μας, τολμούμε να έχουμε διαφορετική άποψη. Σε ό,τι με αφορά, δηλώνω πως για ό,τι μου συμβεί, θεωρώ πλέον ως ηθικούς αυτούργους όλους όσους με στοχοποιούν για τις απόψεις μου, και μάλιστα σε μια περίοδο έντονης πολιτικής φόρτισης. Βεβαίως και εμείς οι δημοσιολογούντες δεν εξαιρούμαστε από την κριτική, αρκεί βεβαίως αυτή να γίνεται χωρίς την επίκληση ψευδών γεγονότων και παραποίηση των λεγόμενων μας. Έχουν πάρει τώρα ένα άρθρο συγκεκριμένου δημοσιογράφου που μιλάει ότι το κόκκινο απέκλεισε εκπρόσωπο της Ελλάς αλλά έβγαλε εκπρόσωπο του Πασόκ, ουδέν ψευδέστερον, έτσι, και το έχουμε κάνει σημαία ότι το κόκκινο κοίτα να δεις και τα λοιπά. Και πραγματικά, όπως αναφέρω και στο ιστερόγραφο, επί 40 και πλέον χρόνια και παρά τον αιχμηρό λόγο που αρθρώνω στα μέσα ενημέρωσης, δεν έχω βιώσει ποτέ την δολοφονία χαρακτήρα που επιχειρείται αυτό το διάστημα, και μάλιστα από αυτοαποκαλούμενους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες. Έχω δεχθεί μόνο μία επίθεση τραμπούκικη το Δεκέμβριο του 2022 σε φανάρι της λεωφόρου Κηφισίας, όπου είμαι με το αυτοκίνητο. Υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα και η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Μάλιστα ήταν να εκδικαστεί τον Απρίλιο, και λόγω της επίθεσης τότε που είχε γίνει στα δικαστήρια και στο ΙΚΑ, την επομένη αναβλήθηκαν οι υποθέσεις, αναβλήθηκε και αυτή η υπόθεση. Δεν τολμάς να γράψεις τίποτα. Δηλαδή εχθές έγραψα, παιδιά, ακούστε σας παρακαλώ. Εχθές έκανα μία ανάρτηση στο διαδίκτυο που έγραψα τι πολύ απλά. Ιδού η διαφορά.
Τώρα λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία, συνεργασία, συμπαράταξη, και όχι μόνο το εννοούμε, αλλά γίνονται και οι αναγκαίες κινήσεις. Και αναφέρομαι στην συνάντηση ή στην επικοινωνία Δούρου Κοτζιά. Ξέρετε ποιος ήταν από τους πρώτους που έσπευσε να σχολιάσει με ένα ύφος, εν πάση περιπτώσει, αυτή την ανάρτηση? Ξέρετε ποιος ήταν? Συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα. Τόσο πολύ ενοχλούμε. Οτιδήποτε πούμε, οτιδήποτε δηλαδή κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενοχλεί. Τόσο πολύ. Και μην νομίζετε ότι είναι πολύ. Καμιά πενινταριά άτομα στο Facebook είναι που κάνουν τη φασαρία. Έτσι. Στοχοποιούν δημοσιογράφους και επιτίθενται λυσαλέα στα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, για να καταλάβετε, δηλαδή, προσέξτε, το πρώτο μήνυμα που ήρθε σήμερα εδώ στο κόκκινο, πρωί-πρωί, από τι ώρα ήρθε, μισό λεπτάκι, γιατί έχει την αξία του, από τις 5 και 24 πρώτα λεπτά, δηλαδή πριν καν ξεκινήσω την εκπομπή, ήρθε το πρώτο μήνυμα. Συνηθίζεται πολλές φορές. Και ο φίλος μου ο Δημήτρης και ο Νίκος από την Ιεράβετρα στέλνουν μήνυματα. 5 και 24 πρώτα λεπτά έστειλε μήνυμα ο Θέμης. Και ακούστε τι ανησυχία είχε πρωί-πρωί, ξημερώματα τώρα. Σε ποιον να παραδώσει την έδρα ο Φάμελος? Μήπως να την παραδώσει στη φράξια Τρόικα των 7 που έδιωξε άλλους 40 βουλευτές, τον Τσίπρα και το 95% των ψηφοφόρων από το γνήσιο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Θα ήταν μεγάλη αδικία. Έχεις καταλάβει τι γράψει τώρα, Θέμη? Καταλάβατε. Ο άλλος ξυπνάει ή δεν έχει κοιμηθεί, 5:30 στέλνει μήνυμα και έχει την ανησυχία πού θα παραδώσει ο Φάμελος στην έδρα. Μπορείτε άνετα να κάνετε παρέα με τον κύριο Φάμελο. Δηλαδή έλεος πια. Έλεος, ειλικρινά έλεος. Ο Απόστολος. Ο νεοδεξιός Τσίπρας με δεξιούς συνεργάτες, υβριστές του και δεν ξέρω αν είναι ο άλλος χαρακτηρισμός που είναι, τον αναφέρω, πάει να αναγνωριστεί, να συναγωνιστεί τον μαφιόζο Μητσοτάκη. Δύσκολη η επιτυχία του με τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση που διέσπασε το ΣΥΡΙΖΑ αντί να συνεργαστούν. Βέβαιη η επιτυχία Μητσοτάκη με τις γκάφες Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Βάζει και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Λοιπόν, είπα, εδώ θα τα διαβάζω όλα τα μήνυματα. Είτε μου αρέσουν είτε δεν μου αρέσουν, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Και να βρεθεί ένας να πει ότι δεν διάβασα το μήνυμά του. Που πάλι τέτοια ψέματα λένε. Στέλνουμε, λέει, μηνύματα και δεν τα διαβάζουν. Στον ύπνο σας τα στέλνετε. Λοιπόν, ο Φίλιππος. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο κόκκινο και στον κόσμο του. Αν και τώρα δεν μπορέσει η κεντροαριστερά να στείλει αυτή την κυβέρνηση στο διάολο και πιο πέρα, χάρηκα που δεν θα πάει στη φιέστα ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πάνε αυτοί που πούλησαν Κύπρο. Άλλωστε η Κύπρος κείται μακρά. Έχω την αίσθηση, αγαπητέ Φίλιππε, ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί και έχει κατακαιρματιστεί ο λεγόμενος προοδευτικός χώρος, δεν ξέρω τι θα γίνει. Η Νατάσα. Καλημέρα σας κύριε Στατάκη. Τα σκάνδαλα της Νουδούλας σκάνε με πιο γρήγορο ρυθμό και από τα μανιτάρια στα Γρεβενά το φθινόπωρο. Εκεί βγαίνουν τα βασιλομανίταρα και το ακριβότερο όλων, η τρούφα που τη βρίσκουν ειδικά σκυλιά, τα τρουφόσκυλα. Μπορείτε να βάλετε στη θέση κάθενος μύκητα ή θηλαστικού όποιον πολιτικό θέλετε. Το πιάσαμε το υπόμενο, αγαπητή Νατάσα.
Ο Νίκος, καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους του Κόκκινου και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Η Καλλιόπη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Καλλιόπη. Σε ευχαριστούμε για την καθημερινή καλημέρα σου. Ο Βασίλης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Κάτω τα χέρια από το Κόκκινο και την Αυγή. Βασίλης από γήπεδο Στίβου Ρέντι. Έχω δει τις αναρτήσεις σου, Βασίλη. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι το Κόκκινο είναι ένα διαφορετικό μέσο. Αλλά κάποιους μπροστά στα μικρό συμφεράκια του, συμφέροντά τους, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καλημέρα Βασίλη και σε ευχαριστώ για τη στήριξη. Η Μάγκη. Σε όλα τα σκάνδαλα την πληρώνουν οι ανταυτού. Βρίσκουν κάποιους κακομύριδες και τα παίρνουν όλα επάνω τους και οι πολιτικοί βγαίνουν αθώες περιστέρες. Αυτή είναι η πρακτική της μαφίας. Ντροπή σε όλους τους. Υπάρχει και ένας όρος συγκεκριμένος μάλλον για αυτούς. Οι αυτοφοράκηδες. Και έχει γεμίσει και η πολιτική αυτοφοράκηδες. Ο Γιώργος. Καλημέρα. Είναι χιλιάδες οι φοιτητές στα ιδιωτικά. Ακόμα και φοιτητές που πέρασαν σε δημόσιες σχολές πηγαίνουν συμπληρωματικά σε ιδιωτικά γιατί τους υποσχέθηκαν χαρτί και δουλειές. Αυτές οι οικογένειες ακούνε για δημόσια πανεπιστήμια και γελάνε και είναι πολλές. Δεν είμαι υπέρ των ιδιωτικών, ούτε έχω παιδιά, μάτια και αυτιά, όμως έχω, λέει ο Γιώργος. Διαφωνεί με όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται, εν πάση περιπτώσει κατανοητό και εντεκτό, αρκεί, σας είπα ο κύριος Βενναρδάκης, να μας δώσουν τα στοιχεία ποιοι είναι αυτοί οι χιλιάδες. Η Κλειό. Καλημέρα κύριε Στρατάκη και στους φίλους του Κόκκινου. Πιστεύω πως αν μπουν όρια και έλεγχο στα ιδιωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να λειτουργούν διαφορετικά, κλείσιμο και πρόστιμα αυστηρά. Όσο για τα πολιτικά, λυπάμαι για τον πόλεμο μεταξύ συντρόφων εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Ο Μιλτιάδης. Μέχρι να φύγεις από το Κόκκινο θα ρωτάω, δεν τρέπεσαι λίγο? Ευχαριστώ. Όχι, δεν ντρέπομαι και δεν έχω ντραπεί για τίποτα που έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν έχω ντραπεί. Ίσως να έχω μετανιώσει κάποια πράγματα, αλλά δεν έχω ντραπεί. Δεν έχω ψηφίσει Κασελάκη που με κατηγορείτε. Και βεβαίως, ως εργαζόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι υποχρεωμένος, εντός πολλών εισαγωγικών, να ισορροπώ ανάμεσα στο επάγγελμά μου και στο ότι δουλεύω σε ένα μέσο. Εγώ δεν ξέρω εάν εξιδίων κρίνει τα αλότρια, εγώ όμως μέχρι να φύγω και μετά που θα φύγω από το Κόκκινο, αγαπητέ φίλε, δεν θα ντρέπομαι. Ίσως κάποιοι θα πρέπει να ντρέπεστε που δεν ανέχεστε την άλλη άποψη και θεωρείστε δημοκρατική ή αυτοπροσδιορίζεστε προοδευτική. Και σε προκαλώ. Πες μου ένα πράγμα για το οποίο θα πρέπει να ντρέπομαι. Σε προκαλώ αυτή την ώρα. Θα σου δώσω προτεραιότητα στο μήνυμα. Αλλά θα μου πεις και εσύ τι δουλειά κάνεις για να δω κι εγώ εάν εσύ θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Γιατί πίσω από την ανωνυμία, γιατί δεσμεύομαι να μην πω τα στοιχεία σου, εκτός και αν θες να πω τα στοιχεία σου και το τηλέφωνο σου. Άρα εσύ ξέρεις τι δουλειά κάνω, ξέρεις τι λέω, ξέρεις τι υποστηρίζω. Πες μου και εσύ τι δουλειά κάνεις για να δούμε μετά ποιος θα πρέπει να ντρέπεται. Σε μήνυμα τώρα που είχε στείλει ο ίδιος άνθρωπος στις 8 και 10 τη Δευτέρα, είχε πει «Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρέπει κάτι να κάνετε με αυτόν το Στρατάκι. Έχει κάνει το Κόκκινο αυριανή. Αναγκάζομαι μετά από 18 χρόνια να γυρνάμε στον άλλο σταθμό». Δηλαδή έχουμε έναν ακροατή ο οποίος σηκώνεται πρωί-πρωί και ζητά να με απολύσουν. Αυτοί είστε. Έχετε δυσανεξία στην άλλη άποψη. Τα περί αυριανισμού σε άλλους, όχι σε μένα, αγαπητέ Μιλτιάδη, αλλά δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, έτσι. Αλλά πες μου τι δουλειά κάνεις
Και πες μου και τη διαδρομή σου, γιατί εμένα είναι διάφανη, να δούμε ποιος από τους δυο πρέπει να ντρέπεται. Για έλα. Αλλά είπαμε, στοχοποίηση. Η Περσεφόνη, τι θέλεις τώρα. Κάτσε να δούμε μήπως στείλει ο Μιλτιάδης ένα μήνυμα. Καλημέρα, ήδη πήγαμε 7.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου 2026, κλείνει αυτή η εβδομάδα και για πολλούς αρχίζει από Δευτέρα αυτός ο κύκλος των διακοπών. Μιλτιάδη, από τη Δευτέρα μπορείς να ακούς Κόκκινο, γιατί θα λείπω για περίπου 20 μέρες άδεια. Έτσι. Οπότε μπορείς να ακούς Κόκκινο, σου δίνω άδεια δηλαδή να ακούς Κόκκινο γιατί θα λείπω. Μπήκα στον πειρασμό τώρα, να δώσω σε συνέχεια, να δω τα μηνύματα που έχει στείλει ο Μιλτιάδης διαχρονικά εδώ στο Κόκκινο, γιατί υπάρχει ένα αρχείο. Τι έχει στείλει, τι ώρα το έχει στείλει κτλ. Στέλνει λοιπόν μηνύματα σε άλλες εκπομπές, πότε θα με διώξουν, δεν ακούει αυτό με στρατάκι. Και αν πας λίγο πίσω, αυτόν που είχε στοχοποιήσει ο Μιλτιάδης νωρίτερα, ξέρετε ποιος ήτανε? Ο Φάμελος. Ναι, καταφερόταν εναντίον του Φάμελου ο κύριος Μιλτιάδης. Και βεβαίως τον σύγκρινε με το Χαρίτσι. Δηλαδή αυτό που γιόρτασε ο Φάμελος χθες ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ξέρετε ποτέ το έστειλε? Πέρυσι τέτοια μέρα. Ρε τι ρουφιάνος που είναι το διαδίκτυο, ρε φίλοι, και αυτοί οι υπολογιστές. Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025 είχε στείλει ο Μιλτιάδης το μήνυμα. Δηλαδή αυτό που γιόρτασε ο Φάμελος εχθές ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ντροπή, έγραφε ο Μιλτιάδης, έχει ένα πρόβλημα με την ντροπή. Ντροπή, έβγε στο Χαρίτσι. Και βεβαίως μη σας πω τώρα που έχει πάει ο Μιλτιάδης, από τα μηνύματά του, γιατί μπήκα στον πειρασμό, γιατί είναι μερικοί η οποία σου λέει, κάτσε θα γράψω εγώ κάτι έστω και προβοκατόρικα στο στρατάκι, θα τον βγάλω εκτός σε αυτού και θα ακυρώσω το λόγο του. Καλημέρα Μιλτιάδη. Θα έλεγα κάτι άλλο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 24 Ιούλη 2026. Πέρυσι η 24 Ιούλη ήταν μέρα Πέμπτη και αυτό το διαπιστώνω από τα μηνύματα εδώ του Μιλτιάδη. Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Ο Κώστας Πιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου, απίκο, φίλοι και εντός εισαγωγικών αντίπαλοι, διαφωνούντες ή συμφωνούντες, μπορούν εύκολα να εκφράσουν ό,τι αισθάνονται μέσω της εφαρμογής Viber, κάνοντας χρήση του αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, έχουμε πει, τα σκάνδαλα αρχίζουν πάλι ένα-ένα και απλώνονται στον ήλιο, σαν τον τραχανά. Νοβάρτης, υποκλοπές, Τέμπη. Στα Τέμπη δε αυτό που γίνεται, παιδιά, είναι άνευ προηγουμένου. Από τη μία πλευρά, και εδώ χρειάζεται πολύ σκέψη για την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Ακούσαμε βεβαίως και την άλλη άποψη εχθές του κυρίου Κωνσταντινίδη, του πρώην εκπροσώπου τύπου των συγγενών θυμάτων των τυπών, ότι ενδεχομένως να είναι και μια τρίπλα, έτσι, για να αποφύγουν το φυσικό τους δικαστή οι δύο που προανέφερα. Αλλά εκείνο το οποίο προκύπτει, και άκουσα πάρα πολλές και διάβασα πολλές απόψεις εχθές, είναι ότι για πρώτη φορά με εισαγγελική σφραγίδα, με εισαγγελική βούλα, αναγνωρίζεται
αναγνωρίζεται ότι έχει γίνει πάσμα. Διότι ανεξάρτητα εάν παραπέμπονται παραπέφτουν στο ειδικό δικαστήριο, ανεξάρτητα εάν είναι πλημαλιματικού χαρακτήρα ή όχι, προκύπτει αβίαστα μέσα από αυτή την εισαγγελική πρόταση ότι έγινε μπάζωμα. Και ο κύριος Φλωρίδης όφιλε μετά από αυτή την εξέλιξη και ως υπουργός δικαιοσύνης να είχε πάει ήδη σπίτι του. Γιατί αυτός ήταν που μιλούσε για μπάζωμα. Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και μάλιστα αυτό που βγήκε να ψελίσει εχθές είναι ότι αναφερόταν σε πολιτικούς. Μα και σε πολιτικούς να αναφέρεσαι. Έχουμε λοιπόν τα Τέμπη. Έχουμε την ομολογία του Ευθύνοντος Συμβούλου εχθές ότι δεν λειτουργεί το σύστημα αυτόματης παίδησης. 3,5 χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών. Έχουμε το σκάνδαλο Νοβάρτης με τις αποκαλύψεις Σαλμά από το Βήμα της Βουλής. Έχουμε την απειλή για νέα μήνυση του κύριου Σαλμά για πλαστά στοιχεία εναντίον του Γεωργιάδη. Και βεβαίως παρακολουθώντας κανείς και την τοποθέτηση του Σαλμά και την τοποθέτηση του Πολάκη στη Βουλή, αλλά και το τι ψέλισε ο Γεωργιάδης, αντιλαμβάνεστε ότι όντως έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο επανέρχεται, και αυτό είναι που έρχεται με φόρα. Έτσι. Και βεβαίως τα του Προεδρικού Μεγάρου, όπου εδώ δεν θα μετράμε παρουσίες, αλλά απουσίες σήμερα. Με πρώτη την απουσία της κοινοβουλευτικής, της κυρία Δούρου, μετά την απόφαση να μην παραστεί και ορθώς στο πανηγύρι αυτό της δημοκρατίας. Αυτοί που πραγματικά ήθελαν να τιμήσουν αυτούς που αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία, βρέθηκαν εχθές στην εκδήλωση του ΣΕΦ. ΣΦΕΑ, συγγνώμη. Των φυλακισθέντων της Χούντας, των αγωνιστών της Χούντας, κατά της Χούντας. Αυτό ήταν το καθήκον εχθές, αυτό έπραξαν από το ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Δούρου, επικεφαλής αντιπροσωπείας, που κατέθεσε στεφάνι και μίλησε για αυτή την πραγματικά δύσκολη περίοδο. Τι δύσκολη? Τη χουντική περίοδο. Και σήμερα πολλοί από αυτούς που νοσταλγούν αυτή την περίοδο μας κουνάνε το δάχτυλο και θα γιορτάζουν την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Μάλιστα. Και βεβαίως αυτό που εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας είναι το ζήτημα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι όπως άτσαλα το άνοιξε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Παγορεύεται να το πω αυτό? Επιτρέπεται? Ή θα πρέπει να ντρέπομαι και αυτό γι' αυτό, Μιλτιάδη? Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Και βεβαίως εχθές, ξέρετε, μπαίνουμε στη λογική των αυτονόητων. Συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Για να βάλει το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα. Δηλαδή, το αυτονόητο. Δηλαδή, αυτό που δεν έκανε ο κύριος Φάμελος. Να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων πριν πάμε στις τηλεφωνικές μας κουβέντες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους, πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων. Ναι, με το, πώς τον είπαμε, με τον Τηρεσία. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, δεν χρωστάω μία σε τράπεζες. Και το εννοώ. Όχι, δεν μου δίνανε κιόλας. Τα λένε, δεν μου δίνανε και λεφτά. Και μια πιστοτική κάρτα που είχα, τα ρύθμισα, πήγα, τα πλήρωσα. Σας πληροφορώ, είμαι στον Τηρεσία. Είμαι στον Τηρεσία.
Το καταλαβαίνετε? Ποια πιστοποίηση και φερεγγιότητα και τρίχες, μην πω τίποτα. Πρωί-πρωί. Λοιπόν, δεν θυμόσαστε τότε τον Στουρνάρα που δεν κοιμήθηκε? Μόλις έμαθε ότι ο Πολάκης πήρε 100.000 δάνειο. Γιατρός τώρα, βουλευτής, και πήρε 100.000 δάνειο. Και δεν κοιμήθηκε ο Στουρνάρας για να ξυπνήσει πρωί-πρωί να κάνει έλεγχο αν νομίμως το πήρε. Ρε, δεν τρέπεστε ρε λίγο? Σε αυτούς, Μιλτιάδη, θα πεις κανένα για ντροπή, θα μιλήσεις για ντροπή? Αλλά ξέχασα, είναι ο Πολάκης.

0: βενζίνη και δίζελ μπήκαν και οι 300, πόσες είναι, 388 κάμερες για το κόκκινο. Έτσι και περάσει τώρα με κόκκινο, την έχεις βάψει. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Φίλοι μας Ισραηλοί, να τους δώσουμε εκεί 3-3,5 δις. Έτσι, και σε άλλους. Το αποφάσισε αυτός που θα διεκδικήσει την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, ο Δένγερ δηλαδή. Μάλιστα. Θα μου πεις, μπορούσε να πει και όχι στο Μητσοτάκη. Έλαντε. Εφημερίδα των συντακτών. Κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία. Ορμούς, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Αγορές πετρελαίου, ομολόγων και μετοχών ταυτόχρονα στο βαθύ κόκκινο. Ξεπέρασε τη βενζίνη η τιμή του ντίζελ στην ελληνική αγορά. Καυτό καλοκαίρι για καταναλωτές και οικονομία με νέο κύκλο ακρίβειας. Οι εξελίξεις ανατρέπουν πλήρως τον προεκλογικό κυβερνητικό σχεδιασμό και απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ. Σπιτάκια ανακύκλωση, σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Η Τεχάν, που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εγκαταλείπει στους Δήμους τις υπερκοστολογημένες μονάδες και ετοιμάζεται να μπει στο νέο σύστημα των σούπερ μάρκετ. Τα σπιτάκια τα πιο πολλά είναι κλειστά, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση. Λοιπόν, και εγώ ο Κακομοίρης μάζευα τα μπουκάλια να μην τα πετάξουμε στην ανακύκλωση. Έχω δώσει ολόκληρες σακούλες σε ανθρώπους που τα μαζεύουν ένα-ένα για να βγάλουν, προσέξτε, 5-10 ευρώ μαζεύοντας όλη μέρα μπουκαλάκια πλαστικά ή γυάλινα για να πάνε σούπερ μάρκετ, δεν τα παίρνουν μετρητά, να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί. Και κάποιοι εκεί έβγαζαν εκατομμύρια. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τετράκης ένοχη. Βαρύ κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο Νοβάρτης, σπιτάκια ανακύκλωσης, μπάζωμα των τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Όλα μαζί, όλα μαζί, όλα μαζί που έλεγε και κάποιο παιδί. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Δημοκρατία στην Εστία. Διαβάζουμε, με εντολή του Πρωθυπουργού συντόνισε το μπάζωμα ο Τριαντόπουλος. Καλά πάμε. Κόντρα, βέρτιγκο στο Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα. Είπαμε, έχουμε δρόμο. Στα νέα διαβάζουμε αποκρυπτογράφηση βάσης 2026, δεύτερη ανάγνωση. Αναφέρεται βέβαια και στην ασπίδα που πληρώνουμε αδρά τους Ισραηλινούς. Αυτή είναι η ασπίδα που έγινε διάτρητη από τις επιθέσεις του Ιράν. Αυτή την ασπίδα πάμε να πάρουμε εμείς. Φεύγουμε από τα νέα και πάμε στην απογευματινή, όπου διαβάζουμε «Το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική», δηλαδή σίγουρες δουλειές, και να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο, ότι έχει σήμερα αμυντική θωράκιση. Πανηγυρίζουν και αυτοί ότι θα δώσουμε πολλά λεφτά στους Ισραηλινούς. Μπράβο, μπράβο στον κύριο Δένδια, μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη, μπράβο στους εορτάζοντες, πανηγυρίζοντες που θα πάρουμε ένα Ισραηλινό υπερόπλο, το οποίο δοκιμάστηκε στις πρόσφατες, στον πρόσφατο πόλεμο ή μάλλον στον εξελίξη πόλεμο, όπου έγινε διάτριτος, αυτό που πάμε να αγοράσουμε έγινε διάτριτο από τις επιθέσεις των Ιρανών. Έτσι. Πολύ απλά πράγματα. Πολύ απλά που κάποιοι βεβαίως όταν έχουν αποφασίσει δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει μόνο πώς θα γίνει το deal. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Κάντα. Τον έχουμε. Καλημέρα σας κύριε Κάντα.
1: Καλημέρα από τη βροχερή Κέρκυρα. Βρέχει σήμερα στην Κέρκυρα, βρέχει.
0: Θα μας κάνει παπί, λέει, και εδώ ο καιρός το βραδάκι εδώ, μετά τις 8-9. Κύριε Κάντα, θα πρέπει να την αποχαιρετήσετε την Αλεξάνδρεια κατά τον ποιητή κι εσείς, διότι πλέον έπεσε στην πιάτσα και θα με πούν πάλι ότι εγώ πολεμώ το Τσίπρα και πολεμώ την Ελλάς,

0: έπεσε ένας όρος που θα είναι το ψωμοτήρι της κυβέρνησης από εδώ και πέρα. Ασφάλεια δικαίου. Έτσι, η ασφάλεια δικαίου λοιπόν υπάρχει και αν την επικαλείται ο Μητσοτάκης αφού του την έβαλαν στο τραπέζι πια και ορισμένοι σύντροφοι, θα πει ασφάλεια δικαίου δεν μας επιτρέπει να δώσουμε 13η σύνταξη, ασφάλεια δικαίου δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε για 13ο, 14ο μισθό, ασφάλεια δικαίου δεν μας επιτρέπει να υπάρξουν ανατροπές στην κυβερνητική πολιτική, ασφάλεια δικαίου για ένα χίλια δυο πράγματα.
1: Ακριβώς, αγαπητέ Γιάννη, αυτή η τοποθέτηση της εκπροσώπου που φαίνεται τύπου της Ελλάς.
0: Όχι εκπροσώπου, ένα... της υπεύθυνης για την παιδεία. Ναι.
1: Για την παιδεία, ναι, ναι, ναι. Έφερε αυτό τον Αρμαγεδόν, το οποίο θα ισχύσει όχι μόνο για τους συνταξιούχους, αλλά για όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Και για τους εργαζόμενους, για τα παιδιά μας, όπως είπε, για τα πανεπιστήμια και για τους αντισυνταξιούχους νόμους, όπου εκεί θα στηρίζεται και θα λέει η κυβέρνηση, όπως το είπες και εσύ προηγουμένως. Όμως θέλω, σε παρακαλώ πολύ, να σταθώ σε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο που ανέφερες προηγουμένως με τα σπιτάκια. Στον Πειραιά, όπως ξέρεις, οι ελεύθεροι χώροι δεν υπάρχουν. Έχει φροντίσει ο Μόρα Λισαγή με τον κύριο Μαρινάκη να μην υπάρχουν ελεύθεροι χώροι. Ξαφνικά λοιπόν στους πεζόδρομους, ναι, ναι, Παναγία σώσε, πιπέλη στο στόμα. Λοιπόν, τι έχει κάνει? Όπου υπήρχε ελεύθερος χώρος λοιπόν σε πεζόδρομους, είδαμε να ξεφυτρώνουν εκατοντάδες σπιτάκια, τα οποία, όπως θα ανέφερες, τα περισσότερα είναι κλειστά. Και αν θα πάνε ορισμένοι ήλωτες συνταξιούχοι που πηγαίνουν και μαζεύουν τενεκεδάκια, πλαστικά μπουκάλια, για να πάρουν μισό ευρώ, ένα ευρώ, γιατί για να πάρεις ένα ευρώ πρέπει να πάρεις σακούλες ολόκληρες. Και το σκάνδαλο ποιο είναι? Όταν μαθαίνουμε ότι το αντίστοιχο αυτό σπιτάκι στα ίδια τετραγωνικά στην Ευρώπη στήχιζε 30.000, στην Ελλάδα μας κανονίσανε να στοιχίζουν 300.000 το έκαστο. Οπότε καταλαβαίνεις τι μεγάλο πάρτι έγινε. Να πάμε λοιπόν και σαν καθημάς. Αυξήσεις λοιπόν, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους, δεν υπάρχει. Αλλά εγώ λυπάμαι, διότι ο φίλος μου ο Διονύσης ο Ντεμπονέρας και σύντροφος, υπεύθυνος της εργατικής πολιτικής της Ελλάς, επί ένα μήνα παρότι του έχω κάνει πρόταση να βγει, να πει τις θέσεις που του έχει αποφθήνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κλαδικών Συνταξιουργικών Σωματείων για την καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης. Και μέχρι τώρα δεν ακούμε τι, δεν ακούμε λέξη, δεν ακούμε κουβέντα. Και τι έχουμε, αγαπητέ Γιάννη μου? Άκουσε το ΦΕΚ της κυβέρνησης, 25/6/2026. Λεφτά για τους συνταξιούχους δεν υπάρχουν. Πού υπάρχουν όμως αυξήσεις στους δικαστές με ΦΕΚ 25/6/26? Πού αλλού στα μέλη των ανεξάρτητων αρχών? Πού αλλού αυξήσεις στο προσωπικό, άκουσαν, θα πάμε και εκεί, στο προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στον Αρχιεπίσκοπο, στους Μητροπολίτες, στους τιτουλάριους Μητροπολίτες, και πού αλλού πήγε τώρα τελευταία, για να γλυκάνει και το χάπι, στους περιφερειάρχες, στους δημάρχους και τους αντιδημάρχους. 60 και 70 και 120% αύξηση στις μισθοδοσίες τους. Και λεφτά για τους συνταξιούχους δεν έχει. Έχει όμως 30 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς. Έχει όμως αυτά τα αφορολόγητα, τα τεράστια κέρδη, οι εταιρείες διήλυσης πετρελαίου. Και φτάνει η βενζίνη εδώ και 7 μέρες στην Κέρκυρα, είναι 2,3 η βενζίνη. Και όπως έχω ξαναπεί για τους συνταξιούχους, μ' ακούσω ότι είμαι στην Κέρκυρα, αλλά είχαμε τα 1000 βάσανα στην Κέρκυρα, πλήρωσα σχεδόν 50 ευρώ διόδια και ήρθα στην Κέρκυρα στο σπίτι μου, το πατρικό σπίτι, αλλά από το σπίτι δεν βγαίνω, όπως δεν βγαίνουν και πολλοί. Και κάνεις μια βόλτα στα καταστήματα της Κέρκυρας και δεν βλέπεις άνθρωπο μέσα και διαμαρτύρονται. Και βλέπεις τις ταβέρνες και βλέπεις τα καφενεία, είναι άδεια και διαμαρτύρεται ο κόσμος. Λοιπόν, όνειρο θερινός νυχτός, οι καλοκαιρινές διακοπές, όχι μόνο για τους συνταξιούχους, για τη, για τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Και τι είναι αυτά που βλέπεις και παπαλαγαϊλίζουν τα ΜΜΕ, το 1% από τα 10 εκατομμύρια που οικονομάνε εις βάρος των κορόιδων των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν, συνάδελφε συνταξιούχε, αυτό που καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, οι συνταξιούχοι λοιπόν όλης της χώρας, αγαπητέ μου Γιάννη, μαζικά, αγωνιστικά, μαχητικά, δίνουμε για ακόμη μια φορά την απάντησή μας στη χειρότερη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος σε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, και θα πορευτούμε με πορεία στο Μέγαρο, αν θα μας αφήσουν βέβαια, στο Βελίδιο Μέγαρο, για να διαμαρτυρηθούμε για τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ από τις περικοπές που έχουμε υποστεί όλα αυτά τα 10 χρόνια, για τα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετήσια που είναι οι περικοπές μας, και για τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν μαζευτεί από την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, και η κυβέρνηση αν ήρθε να καταβάλει τη 13η και τη 14η σύνταξη.
0: Κύριε Κάντα, ό,τι και να λέμε τώρα, γιατί εντάξει, 13η, 14η μισθή, σύνταξη, μην τα επαναλάβουμε, είναι γνωστά. Εδώ, και ίσως αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν πρώτα και κύρια συνταξιούχοι, οι οποίοι αποτελούν την ραχοκοκαλιά των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ένα πολύ απλό πράγμα. Ότι να πούμε ότι δημοσιονομικά η 13η, η 14η, η ασφάλεια του δικαίου, ό,τι διάλο να πούμε, οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε καν μπέσα. Ψήφισε το ανώτατο δικαστήριο τα αναδρομικά και δεν έχουν σεβαστεί ούτε καν αυτή την απόφαση να τα δώσουν.
1: Εδώ, αγαπητέ Γιάννη, είπες προηγουμένως τώρα, εδώ κουκουλώσανε αυτό το τεράστιο παγκόσμιο σκάνδαλο με την Οβάρτης. Και η εκτελεστική εξουσία και η δικαστική. Αυτό που είπε ο Άδωνης, έχουμε 156 βουλευτές και κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ας το πάρει είδηση, λοιπόν ο συνταξιούχος, τα φτωχά ελληνικά νοικοκυριά, τα σπίτια, οι άνθρωποι που έχουν ένα σπίτι και έχουμε περίπου 300.000 πληστηριασμούς, θα έχουμε μέσα στη χρονιά και θα χάνει ο φτωχός.
0: Δυστυχώς στο ίδιο έργο θεατές, κύριε Κάντα, εγώ να σου ευχηθώ
1: του,
0: καλής...
1: Αλλά ορισμένες συμπεριφορές των φίλων και συντρόφων μας είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλημέρα.
1: Ας το καταλάβουν και ας ζούμε, διότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Καλημέρα, λοιπόν, καλές διακοπές. Κύριε Κάντα,
1: να είσαι καλά. Επίσης, Γιάννη, θα τα πούμε.
0: Γεια σε καλά. Γεια σου.
2: Στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.
2: Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει σήμερα Παρασκευή η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
0: Λιμάνι τώρα, φαντάζομαι.
5: Το λιμάνι, αυτό θα σας έλεγα πρώτα, γιατί είναι εκεί έντονο το πρόβλημα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινάει από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά, και στη Λεωφόρο Κηφισού προβλήματα και στα δύο ρεύματα από την οδό Δυραχείου μέχρι και τη μεταμόρφωση, και στον κόμπο της μεταμόρφωσης προβλήματα. Το κέντρο είναι ελεύθερη δρόμη.
0: Ωραία, μακάρι να μην ταλαιπωρηθούμε σήμερα, όσοι βεβαίως επιλέξουν το δρόμο της φυγής, ας υποστούν έστω για λίγο την καθυστέρηση.
5: Για λίγο.
0: Χάσαμε και τον Κυρανάκη. Τι να κάνουμε τώρα. Ας ταλαιπωρηθούμε λίγο παραπάνω. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105,5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr παντού. Λοιπόν, να σας πω και μια είδηση τώρα που θα χαροποιήσει ορισμένους. Από τη Δευτέρα, μάλλον από σήμερα, ξεκινάω την άδεια μου, οπότε Δευτέρα θα μπορείτε να ροχαλίζετε άνετα, έτσι. Και βεβαίως να κάνετε και ένα πάρτι που έφυγε. Δηλαδή μην νομίζετε ότι με απέλυσαν από το κόκκινο. Έτσι. Διακοπές πάω. Πολύ θα το ήθελα, ναι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, μου λέει εδώ τώρα η φίλη Περσεφόνη ότι οι δυσάρεστες διαπιστώσεις συνεχίζονται. Διευθυντής μεγάλου δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού αναφανδών υπέρ της Ελλάς, που συστηματικά προωθεί την ατζέντα της Ελέο και του κυρίου Τίγρη. Υποστηρίζει ο ΝΕΡ ότι... Κοίταξε, καταρχήν, έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε να εκφέρει και να υποστηρίζει την άποψή του. Έτσι. Και από εκεί και πέρα είναι επιλογή δική μας, εάν τον ακούμε, δεν τον ακούμε κτλ. Έτσι, να το συμφωνήσουμε αυτό. Εκείνο που λέει όμως στη συνέχεια η Περσεφόνη είναι όντως προβληματισμό, εγώ υποψιάζομαι τώρα που... ότι είπε ο ΝΕΡ ότι το μπάζωμα στα Τέμπη έγινε για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους και όχι για να εξαφανιστούν στοιχεία που πιθανά θα οδηγούσαν στα αίτια της απανθράκους 27 ατόμων. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Το καταλαβαίνω, Περσεφόνη. Το πιάσα το υπονοούμενο. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Στη Μαρία πρώτα. Καλημέρα σε όλους από την όμορφη Κρήτη. Κύριε Γιάννη, εδώ ο κόσμος βράζει από οργή για τις αγορασμένες δημοσκοπήσεις. Γεια σου Μαρία. Θα κάνω κι εγώ τη δημοσκόπησή μου στην Κρήτη, να είσαι σίγουρη. Λοιπόν... Λοιπόν, έχω δει κάτι δημοσκοπήσεις που γίνονται στην Κρήτη και έχουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Τώρα στο Δημήτρη. Εμείς δεν γιορτάζουμε με δεξιούς απατεώνες, λέει ο Δημήτρης, και μου στέλνει την καλημέρα του αποκαλώντας μας Λεβέντη. Δεν με έχεις δει πολύ καιρό τώρα τελευταία. Λοιπόν... να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Κωνσταντίνος. Κύριε Στρατάκη, καλημέρα, λέτε τη μισή αλήθεια, αυτό είναι το πρόβλημα. Διαβάστε όλη τη θέση της Ελλάς σε σχέση με το νόμο Πιερακάκη. Εν συντομία λέει ότι θα αλλάξει ο νόμος και θα ελεγχθούν όλα αυτά που λέει ο Βερναρδάκης και θα μπουν και άλλα πιο αυστηρά κριτήρια. Δεν είπα διαφορετικό. Αυτό λέει, θα αλλάξει, θα βελτιώσει το νόμο Πιερακάκη. Εντάξει, το Πασόκ έχετε ζήσει ότι θα τον καταργήσει. Εντάξει. Λοιπόν, μην παίζουμε με τις λέξεις και εμείς. Αυτό το μήνυμα το έχει στείλει ο Κώστας, όχι ο Κωνσταντίνος. Συγγνώμη Κωνσταντίνε και συγγνώμη Κώστα. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά δεν λέω τη μισή αλήθεια. Λέω αυτή την αλήθεια. Δεν πάει να καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη ως αντισυνταγματικό άρθρο 16, όχι. Η αντίφαση είναι αυτή ακριβώς, Κώστα. Ότι λέει ότι εγώ δεν θα ψηφίσω αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά θα βελτιώσω τον νόμο Πιερακάκη. Θα τον αλλάξω, θα τον βελτιώσω. Το ίδιο δεν είναι. Λοιπόν, εδώ έρχεται ο Κωνσταντίνος και μου λέει... καλό Σαββατοκύριακο καταρχήν, μετά από ρεαλιστική σκέψη κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το κριτήριο επιλογής κόμματος στις εκλογές δεν μπορεί να είναι οι υποσχέσεις για βελτίωση των οικονομικών μας, γιατί τα πάντα αποφασίζονται από την Τρόικα, ούτε η δυνατότητα διατήρησης της εθνικής μας ανεξαρτησίας για παρόμοιους λόγους, αλλά η έμπρακτη απονομή της δικαιοσύνης σε σκάνδαλα και μεγάλα εγκλήματα όπως το Μάτι και τα Τέμπη και οικονομικά όπως ο ΠΚΠ, Νοβάρτης, σπατάλες και εξοπλιστικά και δημόσια έργα και ούτω καθεξής. Τότε, Κωνσταντίνε, πρέπει να ψηφίζεις σίγουρα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτό ακριβώς που λες. και να δούμε τι θέσεις θα πάρουν τα κόμματα. Ο Γιώργος. Καλημέρα κύριε Στατάκη, τώρα που ο αυτοεξευτελισμός κάποιων κορυφώνεται, προτείνω ένα ηχητικό που θα παίζει κάθε μία ώρα και θα ακούγονται οι ανεξάρτητοι βουλευτές των τελευταίων δύο μηνών να λένε πόσο ανήθικο είναι κάποιος να μην παραδίνει την έδρα του όταν φεύγει. Κυρίως του κυρίου Φάμελου και της κυρίας Γεροβασίλη. Ιστερόγραφο. Φήμες λένε ότι φέτος θα κάνεις διακοπές στην Πάτρα που έχεις πολλούς φίλους. Την αμέριστη κατανόησή μου έχουν. Το καταλαβαίνω. Το γάρ πολύ της λήψης και τα λοιπά. Να σε καλά, Γιώργο. Μιχάλη. Λοιπόν, παιδιά, στο Γιώργο απέδωσα το μήνυμα, στο Μιχάλη. Αλλού πατάω, αλλού βρίσκομαι. Μιχάλη, το πιάσα το υπονοούμενο. Να σε καλά. Τώρα θα πάμε στο μήνυμα του Γιώργου. Δεν διαφωνώ, κύριε Στατάκη. Την πραγματικότητα περιγράφω. Καλημέρα. Είναι χιλιάδες φοιτητές. Α, αυτό που έγραψε νωρίτερα ο Γιώργος, ότι είναι χιλιάδες φοιτητές κτλ. Εδώ έχουμε κάποιες ενστάσεις. Το εάν είναι χιλιάδες. Ο Βερνάκη γράφει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Αν ήταν χιλιάδες, φίλε μου, οι πρώτοι, να είσαι σίγουρο γι' αυτό, οι πρώτοι που θα πανηγύριζαν θα ήταν οι οπαδοί των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θεός να τα κάνει. Λοιπόν, ο Αλβίνος. Λοιπόν, πες στον αέρα την άποψή μου. Όσοι είναι ή θα πάνε στον Τσίπρα να μην διαβάζουν Αυγή και να μην ακούν το κόκκινο. Να πάνε να ακούν Sky και Real FM και να διαβάζουν Καθημερινή και Βήμα. Εγώ έχω φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ την επαύριο της εκλογής Κασελάκη, αλλά ακούω κόκκινο. Επίσης, του συνιστώ να διαβάζουν Εφόσον Ευσύν που γράφει ο Καρτερός. Λοιπόν, με το αντιμετωπίζεις με χιούμορο. Ο Φώτης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κόκκινο. Σου εύχομαι καλές διακοπές και γρήγορα κοντά μας. Αυτό το τελευταίο δεν θα αρέσει σε πολλούς. Απόστολος. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Άλλον αέρα πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τη φίλη μου τη Ρένα. Μπαίνουμε σε κανονικότητα, ρε παιδιά. Μπαίνουμε σε κανονικότητα. Ετοιμάζεται για τον εκλογικό αγώνα. Δηλαδή το αυτονόητο. Καλημέρα και στον Βασίλη των Έτερων. Η Νατάσα επανέρχεται. Ο Τσίπρας είπε... Άστο. Γιατί, κοιτάξτε, όταν κάνουμε κριτική, έτσι τους δίνουμε... Λοιπόν, χωρίς σχόλια και εισαγωγικά. Να μην ξεχνάμε στην κυβέρνηση ότι ο Τροχαντζόπουλος μπήκε φυλακή για τα εξοπλιστικά. Έτσι, κύριε Δένδια. Ο Δένδιας απλά εκτελεί εντολές του Μητσοτάκη. Μαύρο στη χούντα του Μιζωτάκη. Του εύχομαι να βλέπει κάλπη και να τρέχει πιο γρήγορα και από τον Κεντέρι. Πού το θυμήθηκες τώρα να τάσα τον Κεντέρι. Ο Νίκος. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης από 60.000 θα φτάσαν 300. Εν τω μεταξύ, εάν κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης προτείνει κάποιο μέτρο, αρχίζει το γαϊτανάκι. Το έχετε κοστολογήσει? Πού θα βρείτε τα λεφτά? Ρεμούλα με κοστολόγηση. Βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Να πάμε σιγά σιγά όμως. Τα μηνύματά σας είναι συγκινητικά πολλές φορές. Είναι και τα μηνύματα όπως του Μιλτιάδη, που εγώ περιμένω να μου πει γιατί πρέπει να ντρέπομαι. Αλλά σας είπα, διάβασα τα μηνύματα. Εγώ περιμένω να μου στείλει ένα μήνυμα, έτσι όπως τον προκάλεσα. Εκτός κι αν είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία, μπαίνει, γράφει το μήνυμα, φεύγει. Καλό και αυτό. Έτσι, το έχουμε εμπεδώσει πια ότι γίνεται με έναν επαγγελματικό τρόπο από ορισμένους. Έτσι. Λοιπόν, και σας είπα το ξέρετε ποιον, ένας ακροατής και αυθόρμητα πολλές φορές μπορεί να εκφραστεί. Αλλά επαγγελματίες δημοσιογράφος να χρησιμοποιεί ανύπαρκτα, ανυπόσαστα στοιχεία για να πλήξει το κόκκινο. Πού θα πάει δηλαδή αυτή η κατάσταση? Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θα πάμε και στην Ελπίδα. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους αγοράτες.
0: Θα πάμε και στην Ελπίδα, αλλά αφού πρώτα πάμε σε αυτό το αντικείμενο που πολλές φορές μας έχετε δώσει να καταλάβουμε τι στο καλό συμβαίνει. Άλλο θα έλεγα, τι στο διάολο συμβαίνει πραγματικά σε αυτό που λέγεται πεδίο της ενέργειας. Έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσεις, πληρώνουμε πανάκριβα την ενέργεια, γιατί την έχουμε δημιουργήσει στις συνθήκες. Την έχουμε συνδέσει με το φυσικό αέριο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ξέρετε, το αφήγημα της κυβέρνησης λειτουργεί με όρους που εξυπηρετεί όλους όσους ήθελαν να προσδεθούμε στο φυσικό αέριο. Επίσης με τον άνθρακα, τα βάζω όλα μαζί για να μας τα πείτε και εσείς όλα μαζί, μην σας διακόπτω. Θα καταργήσουν άνθρακα ως οικολόγοι και τα λοιπά και ανησυχούντες, αλλά τον στέλνουμε σε γειτονικές χώρες για να παράξουν ρεύμα και να το εισάγουμε μετά εμείς. Δηλαδή, περιγράφουμε ένα πλέγμα κερδοσκόπων.
1: Όπως το λέτε είναι, η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα προκειμένου να μειώσει το κόστος της ενέργειας στα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και κυρίως στις μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις που τις έχει αφήσει εδώ και 4 χρόνια, 5 στο έλεος του Θεού. Από πού να αρχίσει και από πού να τελειώσει. Πάντα επικαλούμαστε την γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, και με αυτό το αφήγημα δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα, δηλαδή τις πολύ υψηλές τιμές όχι μόνο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο αλλά και στο ρεύμα. Σκεφτείτε ότι τώρα που μιλάμε η χονδρική αγορά του ρεύματος έχει ξεπεράσει τα 115 ευρώ ενώ το προηγούμενο μήνα ήταν γύρω στα 92, μιλάμε για μια αύξηση πάνω από 23% όπου 1η Αυγούστου στα νέα τιμολόγια που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι σίγουρα θα ενσωματώσουν αυτή την αύξηση, η οποία θα πούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτή η αύξηση, και στα τιμολόγια της δανικής, κυρίως στα κειμενόμενα και στα ειδικά τα πράσινα. Το θέμα είναι ότι ενώ έχουμε γεμίσει λαγκάδια και βουνά με φωτοβολταϊκά και αιωλικά, ωστόσο ο Έλληνας συνεχίζει εδώ και χρόνια και πληρώνει πανάκριβα την τιμή της κιλοβατόρας. Και λέμε, πώς γίνεται αυτό από το τζάμπα ήλιο και το τζάμπα άνεμο να συνεχίζουν οι καταναλωτές, ενώ και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να πληρώνουν τη μέση τιμή στην κιλοβατόρα στα 18 περίπου λεπτά και σε λίγες μέρες θα ξεπεράσει και τα 20 λεπτά. Οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται από τα κυβερνητικά στρατόπεδα είναι ότι είναι πολύ υψηλή η τιμή του φυσικού αερίου. Όντως το φυσικό αέριο ειδικά τους τελευταίους 4 μήνες έχει πάρει μια αύξηση πάνω από 50%. Σκεφτείτε ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή η τιμή ήταν γύρω στα 30-32 κάπου εκεί και τώρα έχει φτάσει στα 60, δηλαδή όχι 50, 100% αύξηση. Και αυτό το ότι έχουμε συνδέσει την τιμή της κιλοβατόρας του ρεύματος με την χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου είναι αναπόφευκτο όταν σε ένα ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα το προβάδισμα το έχει δυστυχώς από μετά τη δύση του ηλίου οι θερμικές μονάδες που καίνε το πανάκριβο εισαγόμενο LNG, γιατί μέχρι χτες παίρναμε και αγώγιμο αέριο από τη Ρωσία που ήταν εν πάση περιπτώσει σε χαμηλά επίπεδα η τιμή του φυσικού αερίου, οπότε εκεί συγκρατιόταν και η τιμή του ρεύματος. Τώρα έχουμε δύο συγκυρίες. Την κρίση στον κόλπο, που υπάρχει μια κλιμάκωση, θα έλεγα, εκατέρωθεν, και έχουμε και το θέμα των ενεργειακών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει και εκεί η στρόφιγγα. Άρα έχουμε δύο γεγονότα σημαντικά τα οποία δεν μπορούν να αποκλιμακώσουν την τιμή του ρεύματος. Και φυσικά θα έλεγε κάποιος, μα άλλες χώρες δεν έχουν τα ίδια, τους ίδιους αλγόριθμους, το ίδιο target model. Η κρίση και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία δεν τις επηρεάζει, βεβαίως. Αλλά όμως τι έχουν κάνει? Έχουν φροντίσει να μην έχουν αυτή την εξάρτηση του ενεργειακού τους μείγματος από το πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο, αλλά να έχουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
0: Βλέπε Ισπανία και Πορτογαλία που έχουμε εξαιρεθεί κιόλας.
1: Και όχι μόνο, και άλλες χώρες. Mm-hmm. Λοιπόν, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν αποφασίζουν σκόπιμα, εγώ πιστεύω, να αποκλιμακώσουν, όχι να αποκλιμακώσουν, να χτυπήσουν τα αίτια της διαμόρφωση των υψηλών τιμών ενέργειας, διότι θέλουν να στηρίξουν τα καρτέλ ενέργειας στην ενεργειακή ολιγαρχία, όχι τώρα και χτες και προχτές και χρόνια τώρα αυτή η ιστορία γίνεται σε βάρος της κοινωνίας.
0: Κοιτάξτε, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε το προηγούμενο διάστημα και όχι έολα, με στοιχεία ότι την περίοδο της διακυβέρνησης, δηλαδή το 15-19, δεν αυξήθηκε ούτε ένα σέντς η τιμή του ρεύματος. Πηγαίνοντας πολύ πιο πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 2000, ένα από τα πρώτα φωτοβολταϊκά που έγινε στην Κρήτη, συνάντησε τον ιδιοκτήτη του. Εσείς ξέρετε καλύτερα την ορολογία. Αυτός έκανε ένα 80 πάρκο, δηλαδή μικρό αιωλικό, φωτοβολταϊκό.
1: 80 κιλοβάτ.
0: Βρέθηκε στην παρέα αυτός με έναν άλλον που είχε κάνει, ολοκλήρωσε το 25, ένα 400 κιλοβάτ. Ακούστε τώρα τη συζήτηση που έγινε μεταξύ τους. Παρών εγώ. Πόσα βγάζεις το χρόνο? Ποια είναι η απόδοση? Λοιπόν, κατέληξαν στο εξής. Ότι βγάζει τα ίδια χρήματα αυτός που έχει κάνει τον 80 κιλοβάτ από τα πρώτα με αυτόν που έκανε τώρα τα 400, δηλαδή είναι 4 φορές πάνω, 5, αλλά βγάζει πιο πολλά αυτός που έχει το μικρό. Γιατί τότε τα συμβόλαια, αλλού θέλω να καταλήξω,
1: αυτό που λέτε, ναι,
0: τότε
1: ναι, ναι,
0: τα συμβόλαια με τη ΔΕΗ ήταν πραγματικά πανάκριβα, έτσι να το δεχτούμε. Αλλά έρχομαι και κάνω τον εξής συλλογισμό. Τότε λοιπόν με τα πανάκριβα συμβόλαια για τα φωτοβολταϊκά, ο πολίτης απολάμβανε πολύ φτηνή ενέργεια.
1: 6 λεπτά την κιλοβατόρα, σας λέω το με την τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Όχι 18, σας λέω 6 λεπτά, έτσι. Βέβαια είχαμε ένα άλλο ενεργειακό μείγμα. Είχαμε το λιγνίτη, να ξέρετε, σε ποσοστό 38, 40 και 42%. Δεν υπήρχε το φυσικό αέριο στο βαθμό που υπάρχει τώρα. Να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Όταν έχεις το εγχώριό σου, το φθηνό εγχώριο καύσιμο που ήταν ο λιγνίτης, λογικό ήταν να μην... Και δεύτερον,
0: και φθηνότερη
1: ενεργοποιηθεί και το target motor, το χρηματιστήριο ενέργειας.
0: Δηλαδή... Και φθηνότερη ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακριβότερη είχες τότε. Τώρα είσαι φθηνότερη. Και παρόλα αυτά είναι ακριβότερο.
1: Δυστυχώς η κατάσταση είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Ακόμα και όταν ήταν συνδεδεμένο η ενέργεια με το χρηματιστήριο στο 100%, τότε το φυσικό αέριο είχε 10 ευρώ το 17, το 18 κάπου εκεί. Είχε 10 ευρώ, 12 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αέριου και τώρα έχει 60, 6 φορές πάνω. Τι να συζητήσουμε.
0: Δηλαδή, να το μαζέψουμε
1: η κατάσταση
0: λίγο.
1: Είναι απελπιστική.
0: Για να το μαζέψουμε λίγο. Είναι, δεν μπορεί η κυβέρνηση να το ελέγξει το σύστημα ή το τροφοδοτεί.
1: Το τροφοδοτεί. Οι Ισπανοί, οι Πορτογαλοί.
0: Ή το τροφοδοτεί.
1: Δεν θέλει. Διότι σας εξηγώ και πάλι. Η σημερινή κυβέρνηση στηρίζει την ενεργειακή ολιγαρχία, δεν θέλει να σπάσει το καρτέλ, δεν θέλει να αποσυνδέσει.
0: Μα δεν έχουν ονοματεπώνυμα. Είναι ο ανθός, έτσι, μέσα εισαγωγικά, της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Μυτιλινέος, Κοπελούζος.
1: Να σας πω κάτι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται Χριστοδουλίδης ή Μυτιλινέος. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι 4-5 οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι είναι σπόνσορες της κυβέρνησης. Διότι αυτοί σπονσοράνουν κάθε φορά τον προεκλογικό αγώνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα πάνε κόντρα στα σχέδιά τους και ούτε θα μπορέσουν να χτυπήσουν αυτό που λέμε την καρτελοποιημένη ενέργεια, την οποία επίτηδες την έχουν φτιάξει έτσι ώστε το 100% να είναι εκτεθειμένη η ενέργεια στο χρηματιστήριο, ενώ άλλες χώρες όπως σας λέω η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία κλπ. Εκθέτουν την ενέργειά τους μόνο σε ένα 15-20% και το υπόλοιπο 80% είναι αγορά. Η εμπορία της ενέργειας γίνεται μέσα από σταθερά προθεσμιακά συμβόλαια τετραετίας, πενταετίας με κλειδωμένες τιμές και μόνο όταν λείπει ενέργεια πηγαίνουν και αγοράζουν από το χρηματιστήριο. Εδώ εμείς δεν υπάρχει αυτό. ακόμα είμαστε στη φάση που περιμένουμε να απομειώσουμε την έκθεση της ενέργειας στο χρηματιστήριο. Έχουν περάσει χρόνια, έχουν περάσει κρίσεις, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
0: Χρηματιστήριο για την ενέργεια, α, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χρηματιστήριο για τα καύσιμα, α, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σούπερ μάρκετ, α, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην αγορά.
1: Ναι, εντάξει, δίνουμε ένα food pass, ένα electrical pass, ένα fuel pass. Σου επιδοτεί με κάτι ψίχουλα τα ενεργειακά σου προϊόντα και τις ενεργειακές σου υπηρεσίες και τελειώνει εκεί πέρα το παραμύθι. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Τώρα, για να σας ρωτήσω για τις θέσεις, γιατί έχετε τώρα πια και πολιτική ιδιότητα, για να σας ρωτήσω ναι. τις θέσεις του κόμματός σας για τα θέματα τα ενεργειακά, ήδη τα συζητήσαμε τόση ώρα. Εγώ θέλω να πάμε στο καθαρά πολιτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε ενταχθεί σε αυτή την προσπάθεια της κυρίας Καρισιανού, ελπίδα για την δημοκρατία. Παρατηρούμε ότι έχει ξεφουσκώσει λίγο το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: είναι... Για να ακούσω την άποψή σας.
1: Θα σας πω λίγο εγώ, προσέξτε. Καταρχήν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τάσεις της στιγμής, τις τάσεις. Ένα κόμμα το οποίο είναι ακόμα στη διαδικασία τελικής διαμόρφωσης είναι λογικό να έχει να μην έχει ακόμα το πρόγραμμα το οποίο θέλει ο πολίτης να δει σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης. Για παράδειγμα τώρα όπου να είναι, γίνεται η τελική επεξεργασία και σε λίγο θα
0: ανακοινωθεί. Έχετε αργήσει λίγο εδώ.
1: Ναι, αλλά όχι, έχουμε αργήσει. 21 Μαΐου έγινε, αν θυμάστε, η προκήρυξη.
0: Πατήσατε, έχω την εντύπωση και εσείς στην Πεπονόφουλα όπως και άλλοι του Μητσοτάκη ότι θα πάμε σε εκλογές μετά την ΔΕΘ. Και βιαστήκατε ούτε εγώ. Ξέρω, η κανονικότητα, κύριε Χρυστοδουλίδη. Είναι πρόγραμμα, μανιφέστο πρόγραμμα.
1: Εγώ θα σας πω κάτι. Εάν μπείτε στο επίσημο site του κινήματος και δείτε τις εγγραφές μελών, μιλάμε είναι με γεωμετρική πρόοδο η αύξηση των εγγραφών. Άρα δεν συνάδει η πτώση η δημοσκοπική με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτό που συναντάς δηλαδή στην κοινωνία. Νομίζω ότι μέρα με τη μέρα τα πράγματα θα αλλάζουν προς το καλύτερο και είμαι σίγουρος διότι και το επιτελείο δεν ευλογώ μόνο τα δικά μου τα γένια αλλά υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη άνθρωποι από την αγορά, επαγγελματίες που δεν υπάρχει κανένας πολιτικός, δεν ξέρω τώρα αυτό πώς αξιολογείται και πώς κρίνεται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία διαδρομή σαν πολίτες στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας και στείνουμε τώρα αυτή τη στιγμή όλες τις προγραμματικές θέσεις και όλο τον πολιτικό σχεδιασμό, την χάραξη, τον οδικό χάρτη για να είμαστε έτοιμοι για τις εκλογές όποτε και αν γίνουν. Είμαστε στην τελική ευθεία και εκτιμώ ότι σύντομα θα έχουμε μια πλήρη εικόνα για τα πάντα, για όλους τους τομείς, από την ενέργεια, την οικονομία, το περιβάλλον.
0: Δεν διαβάζω βουλωμένο γράμμα, αν εσείς είσαστε υπεύθυνος για την ενέργεια και τα λοιπά.
1: Συμμετέχω στο φάκελο, στο χαρτοφυλάκιο της ενέργειας.
0: Θα τα πούμε λοιπόν, όποτε ολοκληρώσετε και το πρόγραμμα θα σας φιλοξενήσουμε για να το...
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Τον κύριο Χρυστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, μιλάμε έτσι κι αλλιώς τόσο καιρό. Όπως πάνω σχάρη και με τον κύριο Κορδί που, από την Ελλάς, που δεν γνωριστήκαμε εξαιτίας της πολιτικής ιδιότητας, αλλά λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Μάνο, το αν λέω μπούρδες ή όχι, είναι στην κρίση σου. Εγώ δεν. Αν αυτή είναι η κρίση σου. Τότε, ωραία, λέω μπούρδες. Αν έτσι νομίζεις, έτσι είναι. Λοιπόν, νομίζω μερικά πράγματα δεν χρειάζεται να τα πω. Συζητάμε, εντάξει, η πατάτα έγινε με τα ΑΕΗ και εξακολουθεί να είναι καυτή στα χέρια τους. Λοιπόν, η Μαρίνα, καλημέρα. Ποιος θα αντικαταστήσει μετά τις 8, θα είναι εδώ ο... μέχρι στις 8 μάλλον με μουσική θα πάμε, θα δούμε. Ο Γιώργος, καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλη, στη Νατάσα. Α, που μου λέει για τη Μέντλαν. Ναι, τώρα δεν του άρεσε η Μυτιλίνη, το έκανε Μέντλαν. Εντάξει, λοιπόν. καλημέρα. Θα τα πούμε άμα τη επιστροφή σε καμιά κοσαριά μέρες. Καλά να περάσετε κι εσείς. Εδώ, μπαλκονίσια. Λοιπόν, καλημέρα.

0: Στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Προς περαιτέρω κλιμάκωση οδηγείται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση οδεύει να τεθεί εκτός ελέγχου, βρίσκεται στα όρια του αδιανόητου, προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως το εξής ιρανική πόρη δεσμευμένη ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διατίθενται για την κάλυψη των ζημιών που υφίστανται επιθέσεις στον κόλπο. Η αρπαγή πόρων άλλου κράτους για την πληρωμή μελλοντικών διεκδικήσεων δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο, τόνισε ο Υπουργός του Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες πόλεις κατά μήκος του νότιου Ιράν, καθώς και στο νησί Κέσμ, σε μικρή απόσταση από το στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, το κίνημα των ανταρτών Χούθη, που πρόσχεται στην Τεχεράνη, άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο, εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλων, εκτοξεύοντας με αυτόν τον τρόπο την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι χθες. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας επιδείνωση του καιρού από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους μπουρίνια. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο 11 περιοχές, για σήμερα 11 περιοχές, Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Στερεά Ελλάδα, Θάσο, Εύρο και Λίμνο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στη Ρόδο. Σε εφαρμογή θέτει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδρίασε χθες τις αποφάσεις της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Κεντρικό πολιτικό μήνυμα αποτελεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει οριστικά πίσω του την περίοδο της ασάφειας και της εσωστρέφειας και προχωρά με νέα στρατηγική συλλογική λειτουργία και στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης αριστεράς. Στην εισήγησή του, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Νίκος Παπάς, υπογράμμισε ότι η ατζέντα της περίοδου επιτρέπει στο κόμμα να αναδείξει καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, με τεκμηρωμένες προτάσεις για την ακρίβεια, τη φορολογία, τη στέγη και το ιδιωτικό χρέος, αλλά και με σαφείς θέσεις στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση και η υπεράσπιση του άρθρου 16. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, υπογράμμισε ότι το κόμμα οφείλει να αφήσει οριστικά πίσω την ασάφεια και την εσωστρέφεια και να επαναφέρει στο προσκήνιο την πολιτική. Ενημέρωσε επίσης τα μέλη της πολιτικής γραμματείας για την επικοινωνία της με τον Νίκο Κοντζιά και εκπροσώπους άλλων πολιτικών φορέων. Ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε την εισήγησή του για την ανάληψη συγκεκριμένων θεσμικών και νομικών πρωτοβουλειών σχετικά με την υπόθεση Νοβάρτης και την αποστολή στη δικαιοσύνη των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει με βάση τις πρόσφατες δημόσιες καταγγελίες. Την ίδια ώρα, η σύγκρουση μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά και του Άδωνη Γεωργιάδη βγαίνει εκτός ορίων. Απαντώντας ο Μάριος Σαλμάς στις κατηγορίες του Υπουργού Υγείας, ότι δηλαδή ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει έτσι αμοιβή, ο ανεξάρτητος βουλευτής επαναλαμβάνει το αίτημά του να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος Νοβάρτης, ανακοινώνει ότι προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά του Υπουργού Υγείας και τον κατηγορεί ότι εμφανίζει εναντίον του πλαστά και εμφανώς νοθευμένα έγγραφα. Σφόδρη επίθεση της αντιπολίτευσης κατά της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. «Η συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνεται εργαλείο κομματικών σχεδιασμών», υπογράφησε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας fast-track διαδικασία, επικοινωνιακή διαχείριση και εργαλειοποίηση της αναθεωρητικής διαδικασίας. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για την 52η επέτειο από την κατάρρευση της δικτατορίας, έδωσε το παρόν χθες αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε η Ρένα Δούρου, η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας. «Δεσμεύομαι και δεσμευόμαστε», είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, «ότι δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε κόντρα στο φασισμό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη». Νέα έγγραφα και θεσμικές παρεμβάσεις παρουσίασε η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών σε συνέντευξη τύπου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. 4 ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ με επιστολή τους προς την ελληνική κυβέρνηση εξέφρασαν βαθιά ανησυχία για τις συνέπειες ενδεχόμενης εκένωσης της κοινότητας των προσφυγικών, ενώ σε απάντηση της σε ερώτηση 33 βουλευτών η Κομισιόν δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη εγκεκριμένης ή σχεδιαζόμενης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για το έργο της περιφέρειας. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νεαβουτζά, τελέστηκε χθες το απόγευμα τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική πυρκαγιά της 23 Ιουλίου 2018 στο Μάτι. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μεριλίντα θα πούν συγγενείς και φίλοι σήμερα στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Εκκλησάκι, εντός του Γεροκομείου Αθηνών. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, τεράστιες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να σαρώνουν εκτάσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, οι οποίες τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Στη Σικελία, δεκάδες πυρκαγιές μένονται εδώ και μέρες, με τον Ιταλό Υπουργό Εσωτερικών να ανακοινώνει ότι ένας πυροσβέστης πέθανε αφού αρρώστησε ενώ έδινε μάχη με τις φλόγες. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι απομακρύθηκαν από κάμπινγκ και άλλα καταλήμματα κοντά στο Μπορντό, καθώς μια μεγάλη πυρκαγιά κατέκαψε 20.000 στρέμματα παραθαλάσσιου πεύκοδάσους στο θέρετρο του Λεπόρζ. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις. Στην Ισπανία, περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν χθες τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους λόγω της εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς, ανακοίνωσαν οι Ισπανικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης. Στις αθλητικές ειδήσεις, προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Δυνάμο Κιέβου με 3-2 στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Ο Παναθηναϊκός, με στιβαρή εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με την ΠΑΞΗ, έφυγε με νίκη 2-1 από την Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό του Conference League.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγια τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες και μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ βόρειο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το απόγευμα ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 20-28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 9. Στο μικρόφωνο τώρα ο Δημήτρης Χατζηνικόλας.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα, τα αφήσαμε όλο πάλι. Μέχρι το τέλος να ακούσουμε και, και την έξοδο από τους Tiger Lilies και το Silly Bully Boys. Α, πήγε 14, μετά τις 8, ωραία. Κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, 8 με 9 το πρωί, εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, στο κόκκινο, πάντα στο κόκκινο. Τώρα, σταματάω γιατί σκέφτομαι. Μια που λέω στο κόκκινο τώρα, ήθελα να το πω αυτό, να το μοιραστούμε μεταξύ μας. Γιατί φαντάζομαι θα διαβάσετε κι εσείς αυτή την ιστορία, ότι κόψαμε εδώ στο κόκκινο κάποιον, ένα στέλεχος της, της Ελλάδας. Δεν έχει σημασία, οποιοδήποτε κόμμα, έτσι. Εννοείται ότι του να λογοκρίνεις οποιοδήποτε στέλεχος οποιοδήποτε κόμματος είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις σε ένα μέσο. Και το πώς, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει κατά τη γνώμη μου, γιατί τουλάχιστον εγώ που μιλώ δεν δέχτηκα ποτέ καμία παρέμβαση. Και όταν έκανα εκπομπές αργότερα, όπου έφερνα κόσμο, τώρα εντάξει το πρωί δεν καλώ συνήθως κόσμο, αλλά δεν δεχόμαστε παρεμβάσεις οι δημοσιογράφοι από τη δίκη. Σας το λέω με τα λόγω γνώσης και ξέρετε πάρα πολύ καλά πως είμαι ένας άνθρωπος που αν δεχόμουν παρέμβαση, πρώτον θα σηκωνόμουν, άφευγα και θα πήγαινα στο σπίτι μου, δεύτερον θα σας το έλεγα κιόλα, οπότε το λέω πραγματικά, ισχύει αυτό το οποίο λέω. Θέλω όμως να πω κάτι άλλο, γιατί καμιά φορά μας ακούτε εδώ από το μικρόφωνο και να σχολιάζουμε, να λέμε. Ακούστε, και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε πέραν του κόσμου τούτου. Και βιώνουμε και βιώσαμε και βιώνουμε εδώ στο κόκκινο μια κατάσταση. Αυτή την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έγινε στα εξών συνετέθη. Καλούμαστε να βγούμε μπροστά στο μικρόφωνο, σε ένα κομματικό ραδιόφωνο, όπου αλλάζει τους προέδρους σαν τα πουκάμισα. Όπου μεταξύ τους μαλλιοτραβιούνται με μίση, με πάθη, με φασαρίες, με καυγάδες, με χίλια δύο πράγματα. Και εμείς προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο για τον δημοσιογράφο να το κάνει αυτό. Πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία για να αποφύγει τις κακοτοπιές, για να σχολιάσει τα γεγονότα, για να βγάλει απ' έξω την προσωπική του θέαση, τον προσωπικό του θυμό, καμιά φορά, ή την προσωπική του συμπάθεια.

ευτυχισμένοι με αυτό που συμβαίνει. Κάποιοι προλάβαμε να χαρούμε, μέρα που είναι, την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αλλά χαρήκαμε όλοι μαζί, χαρήκανε κάποιοι όσοι προλάβανε και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους στο μεταπολιτευτικό σκηνικό της χώρας. Οι γονείς μας, οι γονείς τους δούλεψαν σκληρά. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, αλλά κατάφεραν να αγοράσουν ένα σπίτι. Κατάφεραν να ανακοινήσουν το πατρικό τους στο χωριό, για παράδειγμα. Να σπουδάσουν τα παιδιά τους, με κόπο αλλά να τα σπουδάσουν. Είχαν λυμένο το στεγαστικό πρόβλημα. Δεν το πλήρωναν με ένα μηνιάτικο. Πήγαιναν διακοπές το καλοκαίρι, άπλωναν τις πετσετούλες τους και ξεκουράζονταν. Ξεκούραζαν τις ψυχούλες τους για το δύσκολο χειμώνα. Είχαν ένα γιοταχή. Της πλάκας, αλλά είχαν ένα γιοταχή. Κόστιζε και τότε, αλλά το αγόραζαν. Ακόμη και με δόσεις που μπορούσαν όμως να τις πληρώσουν. Δεν έμεναν άϊπνοι από το άγχος γιατί δεν βγαίνει ο μήνας. Έζησαν δύσκολα, αλλά δεν ανέβαιναν γολγοθά. Ανέβαιναν την ανηφόρα της ζωής με κάτι όμορφες κατηφοριές, κάτι ανασούλες για να ξεκουράζουν και τα ποδαράκια τους μέχρι την επόμενη ανηφόρα. Το μεγαλύτερο έγκλημα που κάναμε σε αυτή τη χώρα, από τη χρεοκοπία της και μετά, είναι ότι μας έπεισαν πως όλο αυτό ήταν πέρα από τις δυνατότητές μας. Και ότι το πληρώσαμε με τη χρεοκοπία. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα. Αυτή η πανέμορφη χώρα, με το κλίμα της παγκόσμιο παράδεισο, με τα προϊόντα της ξακουστά σε όλη την Εφήλιο, που όποια λέξη και αν σηκώσει τον πλανήτη θα βρει από κάτω τη δική της γλώσσα, έπρεπε να ζει με το ευζήν της να είναι 100 δράμια ελαφρύτερο από το ευζήν των υπολείπων Ευρωπαίων. Γιατί έτσι, θα μου πείτε. Και τα κατάφεραν. 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία της χώρας, ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού σε όλες τις σχετικές κατηγορίες. Και παράλληλα είναι ουτοπικό, πολλές φορές και τοξικό, να απολαμβάνουν τα παιδιά σου, για παράδειγμα, ένα εκπαιδευτικό σύστημα εφάμιλο των Βορειοευρωπαίων. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα εφάμιλο των Βορειοευρωπαϊκών κρατών εκπαιδευτικών? Γιατί πρέπει να πληρώνουμε την παιδεία των κουκοειδών? Είναι ακροαριστερό και λαϊκισμός να απολαμβάνεις δημόσιες συγκοινωνίες? Κάντε μια βόλτα το πρωί, εγώ που έρχομαι στην Πατησίων. Σαν τα τσαμπιά είναι οι άνθρωποι και περιμένουν να πάνε στη δουλειά τους. Και αν έρθει το λεωφορείο που είναι γεμάτο, όσοι προλαβαίνουν μπαίνουν. Οι άλλοι παίρνουν τα ποδαράκια τους και πηγαίνουν. Γιατί είναι ακροαριστερό και λαϊκισμός να απολαμβάνεις δημόσιες συγκοινωνίες, σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα, δρόμους, εφάμιλα των εταίρων μας στο σκληρό πυρήνα της ΟΝΕ? Για ποιο λόγο εμείς δηλαδή γεννηθήκαμε παιδιά ενός κατώτερου Θεού? Για εξηγήστε μου. Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι ότι μας πείσανε πως είμαστε φτωχοί. Μας πείσανε πως είμαστε λίγοι, είμαστε αντιπαραγωγικοί και τόσα δίνουμε, τόσα παίρνουμε. Αλλά προσέξτε, αυτό ισχύει μόνο για τους πολίτες. Το τόσα δίνουμε, τόσα παίρνουμε. Για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, για τον αφρό τους δηλαδή τουλάχιστον, για τις 5 εταιρείες παραγωγής και διανομής ενέργειας, τυχαία τώρα το λέω, για τις γάτες των Ιμαλαίων, για τα φαντς της αλλοδαπής που επένδυσαν στην ΜΕΔΑΠΗ, για τη Φραπόρ των 14 αεροδρομίων, για τους σούπερ μαρκετάδες. Η φτωχή αυτή χώρα, που είναι φτωχή για εμάς τους πολίτες, είναι Ελντοράντο. Ακόμα και για το κράτος είναι Ελντοράντο, με τα θηριώδη υπερπλεονάσματα. Εμείς τα διάρκεια μας και αυτοί στα υπερπλεονάσματά τους. Μας πείσανε ότι κάποτε ζήσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας, επειδή κάναμε το αυτονόητο. Έτσι το ονόμασαν, το αυτονόητο. Το οποίο είναι αυτονόητο για όλες τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, τουλάχιστον του δυτικού μπλοκ, γιατί εμείς βαφκαλιζόμαστε ότι είμαστε στο δυτικό μπλοκ. Και γι' αυτό έπρεπε να το πληρώσουμε. Και γι' αυτό έπρεπε να γυρίσουμε στις αρχικές μας ρυθμίσεις. Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο. Να περιμένουμε το στόλο να κάνει ασπριμέρα και για μας. Και αυτό διαπερνά οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα, ακόμη και την αριστερά. Ακόμα και αυτή απολογείται. Δεν πυροβολεί, απολογείται. Χρειάζεται δημοσιονομικά ισοδύναμα για να αγωνιστείς για το αυτονόητο, για να πεις το αυτονόητο. Λες και όταν το κράτος κόβει τις συντάξεις ή ληστεύει την περιουσία των πολιτών με το PSI, τις ζωές των ασφαλισμένων, του ζητάνε ισοδύναμα για να μην χρεοκοπήσει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Είσαι αντιπαραγωγικός όταν πεις ότι οι πολίτες υπερφολογήθηκαν και εξασφάλισαν 6 δις υπερπλεώνασμα, που σημαίνει πάνω από τους στόχους που υπογράψαμε. Οπότε το επιστρέφεις στους πολίτες. Αν το πεις αυτό, είσαι αντιπαραγωγικός. Είσαι λαϊκιστής, αν ενδιαφέρεσαι για το λαό, και ορθολογιστής, αν πρημοδοτείς την ελληνική Ριβιέρα. Και ας μην περάσει απ' έξω ούτε ένας πολίτης. Μας πείσαν ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε λαμόγια, ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Ή ότι οι δυνατότητές μας είναι ένα διάριστο του 80 στην Κυψέλη. Και βαλθήκαμε κι εμείς με τη συμπεριφορά μας να τους πείσουμε μετά.

0: Κάποιοι παρτάρουμε δίχως αύριο, ως αντίσταση απέναντι σε όλο αυτό το χάλι που είναι η καθημερινότητά μας. Και βάλανε στη λεζάντα με κόκκινο φωτάκι, με κόκκινο φωσάκι, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι τρεπάξε ο κόλος μας. Κάποιοι άλλοι κάνουμε τα υποπόδια των ισχυρών για ένα γλίσκρο μηνιάτικο και πάει λέγοντας. Και όλοι μαζί κατσικωθήκαμε στον καναπέ μας και ούτε σκέψη να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Ούτε σκέψη. Στον καναπέ και στο πληκτρολόγιο. Λοιπόν. Τι να σας πω. Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Να πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Γιατί, ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι ζούμε από την επικαιρότητα. Ας πάρουμε το μεγάλο θέμα της Νοβάρτης που άνοιξε τώρα με τον κύριο Γεωργιάδη. Ακούστε τώρα να δείτε. Αντίληψη. Δηλαδή, ένας υπουργός, συγκεκριμένα υπουργός υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, έστειλε ένα μήνυμα στον CEO της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή. Το θυμάστε τον κύριο Φρουζή. Προκειμένου ο τελευταίος να δώσει διαφήμιση 2.000 ευρώ σε site φίλης του δημοσιογράφου. Όλο τυχαίως η συγκεκριμένη πολυεθνική ελέγχθηκε από την Αμερικανική δικαιοσύνη για καταχρηστικές πρακτικές στην Ελλάδα, που έβλαψαν αμερικανικές φαρμακευτικές. Και τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος προσέγγισε σχεδόν το μισό δις που έδωσε η Νοβάρτης στο Αμερικανικό Δημόσιο για όσα έκανε στην Ελλάδα. Και έτσι κατάφερε να κλείσει το θέμα. Επίσης, στο λογαριασμό του συγκεκριμένου υπουργού, θυμίζω, η ελληνική δικαιοσύνη βρήκε 400.000 ευρώ αδιευκρίνιστα. Και ακριβώς επειδή ήταν αδιευκρίνιστα, δηλαδή δεν μπόρεσε να πιστοποιήσει ότι προέρχονταν από την Νοβάρτης, έβαλε το φάκελο στο συρτάρι και έκλεισε την υπόθεση. Προηγουμένως, ο προστατευόμενος μάρτυρας με το ψευδώνυμο Αναστασίου είχε καταθέσει, πάλι θυμίζω, για να τα θυμίζουμε και αυτά, είχε καταθέσει ότι ο Νοβάρτης έδωσε χεράτα 2 εκατομμύρια στο συγκεκριμένο υπουργό. Τον οποίο έτερος υπουργός υγείας του ίδιου κόμματος και αυτό στη λίστα του FBI, ο κύριος Αλμάς, κατήγγειλε ότι ο κύριος Γεωργιάδης όχι μόνο γνώριζε τον προστατευόμενο μάρτυρα, αλλά τον πίεζε να μην καταθέσει όσα γνώριζε στην τότε εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, την κυρία Τουλουπάκη. Και σε αντάλλαγμα τον καθάρισε και στη δίκη που είχε με τον κύριο Σαλμά. Τελικά δεν τιμωρήθηκε κανείς. Το σκάνδαλο μετατράπηκε σε σκάνδαλο στοχοποίησης των κυβερνητικών και μη υπουργών που ονομάτιζε το έγγραφο του FBI και η κυρία Τουλουπάκη. Οδηγήθηκε εκτός δικαιοσύνης η κυρία Τουλουπάκη, γδαρμένη, θυμίζω. Οι δημοσιογράφοι που τόλμησαν να το αποκαλύψουν στοχοποιήθηκαν και βρέθηκαν ανεπάγγελτοι. Οι προστατευόμενοι μάρτυρες τους βγάλαμε τις κουκούλες και τους οδηγήσαμε σε δίκη. Και όλα καλά. Όλα καλά. Παρεπιπτόντως, κάποιοι από αυτούς, όπως για παράδειγμα ο κύριος Αβραμόπουλος, ξαναβρίσκεται μπλεγμένος τώρα με το Qatar Gate. Ξανά. Και αυτός με τα διευκρίνιστα της πεθαράς. Αυτή είναι η κατάσταση. Σας μπέρδεψα. Τι να κάνουμε, έτσι γίνονται οι δουλειές στην Ελλάδα. Όπου οι πολίτες της, ξαναλέω, τους πείσανε ότι είναι τεμπέληδες και αντιπαραγωγικοί και ξύνουμε τον ευρωπαϊκό πάτο της στοχοποίησης. Με τις υγείες μας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι. Ναι, ένα λεπτό έχουμε. Δεν προλαβαίνουμε το τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης του, ο Γιώργος Σταυριανός. Είναι ένα τραγούδι που συντροφεύει τις... Βάλ το, Λάζαρ, και άμα δεν είναι δεν πειράζει, θα το βάλουμε μετά. Που συντρόφευσε τη ραδιοφωνική μας νιώτη με την τρυφερότητα που είχαν οι νιώτες του Γιώργου Σταυριανού. Κάτι αδανδουλάκι είναι αυτή. Πάμε. Σιωπή.
1: Ακόμα και η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή και φόβο και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό το απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

0: Μες στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αυγούστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα. Και φεύγοντας, ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό. Και ρυσμαρί, που συνήθιζε να βάζει μες στα σφιχτά της στήθη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το συμμαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχισαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή. Στάπλε το φως του καλοκαιριού. Κι η σκιά του απογέμματος μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίζανε δροσιά, οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν. Έτσι καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Η χτύπη της δυνάμωνα. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια. Και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου.
1: Στο κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα, έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό, συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
6: Καλή σας ημέρα και πάλι. Κίνηση στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα της καθόδου από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από τη Δυραχείου μέχρι και την Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας μικροκαθυστερήσει τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μόνο στο ύψος του Γκίζη, καθώς επίσης και στη Βασιλής Σοφίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα εντοπίζεται στον Πειραιά. Στο λιμάνι, κίνηση ξεκινάει από τη Λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος του Κηφισού μέχρι και το λιμάνι.
5: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
6: Να είστε καλά.
5: Και εμείς συνεχίζουμε την ραδιοφωνική μας πρέσα. Μια βόλτα στα μηνύματά σας που είναι και πάρα πολλά. Να είδες τώρα η Αναστασία ρωτάει και πολύ καλά κάνει. Και είναι λάθος δικό μας, γιατί χρησιμοποιούμε κάτι τέτοιες εκφράσεις κλισέ, τις οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες και νομίζουμε ότι τις ξέρουμε εμείς, τις ξέρει όλος ο κόσμος. Εγώ το κάνω πολύ συχνά. Δηλαδή, αναφερόμαστε στο Ελντοράντο, ρωτάει η Αναστασία τι είναι το Ελντοράντο. Η μετάφρασή του στα ισπανικά, γιατί ισπανικό είναι, έχει πολλές μεταφράσεις, δηλαδή ο χρυσός επί της ουσίας, ο El Hombre Dorado, ο χρυσός άνδρας, El Indio Dorado, ο χρυσός Ινδιάνος, El Rey Dorado, ο χρυσός βασιλιάς, είναι ένα όνομα με το οποίο ήταν γνωστός στους Ισπανούς ένας φανταστικός τόπος στη Βόρεια Αμερική, όπου είχε τρελά μυθικά πλούτη και τρελό χρυσό. Αυτό έχει μείνει μεταφορικά, και όταν κάποιος, ας πούμε, όταν μια χώρα, ας πούμε, είναι κάποιοι, το χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα στην Ελλάδα για τα φαντς, ας πούμε, και τις πολυεθνικές και που δραστηριοποιούνται στη χώρα, οι οποίες βγάζουν τρελά υπερκέρδη. Οπότε η χώρα για αυτούς, η Ελλάδα για αυτούς, είναι ένα Ελντοράντο, δηλαδή ένας μυθικός τόπος όπου μαζεύουν χρυσό, μαζεύουν χρήμα. Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα 3-4 φαντς και τους σέρβισες, οι οποίοι, για παράδειγμα, δραστηριοποιούνται και έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια. Αν δείτε την κερδοφορία τους, σε κάποια από αυτά τα έχω πει κάποιες και τα στοιχεία έχω δώσει, υπερβαίνει το 40%, το οποίο για όσους γνωρίζουν, είναι οικονομολόγοι, και για όσους είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς, αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα κέρδη του ύψους 40% δεν υπάρχουν πουθενά στον πλανήτη. Πουθενά στον πλανήτη. Είναι απίστευτο. Και μόνο που συμβαίνει. Ελντοράντο είναι η χώρα και για την εφορία, όταν παράγει υπερπλεονάσματα 6 και 7 δισεκατομμύρια ευρώ και 10 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος. Ελντοράντο είναι η χώρα. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί, γιατί δεν είμαστε σε εκείνα τα χρόνια που σκάβαν το βουνό και βγάζανε χρυσό, τώρα δεν υπάρχει βουνό, ούτε χρυσός. Υπάρχουν τα πορτοφόλια των πολιτών και οι τσέπες των πολιτών, εκεί βάζεις το χέρι σου, με έμεσους τρόπους, όχι με άμεσους, όπως για παράδειγμα με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ο οποίος μπορεί να είναι περίπου μία μονάδα πάνω σταθερά από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, οπότε δεν λες ότι είναι κάτι τρομερό, αλλά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα πολλές φορές υπερβαίνει το 10%, και επειδή τα τρόφιμα είναι, ανήκουν στα χρεώδη, δηλαδή αυτά τα οποία δεν μπορείς να γλιτώσει κανένας μας. Έτσι, όλοι θα πάμε στο σούπερ μάρκετ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εκεί γίνεται το μεγάλο πάρτι. Και εκεί γίνεται και η μεγάλη καρτελοποίηση, όπως λέμε, της αγοράς. Από το χωράφι μέχρι το ράφι, όπως βρίσκουν χίλιους δύο τρόπους για να κερδίζουν. Σας είπα και άλλη φορά το ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το τι κάνουν τα σούπερ μάρκετ, όπου και πάλι και εκεί είναι οι πολυεθνικές. Αν δείτε το κέρδος στο σούπερ μάρκετ, είναι μικρό, είναι ελάχιστο. Ελάχιστο. Δεν κερδίζουν από εκεί τα σούπερ μάρκετ. Αλλά τα σούπερ μάρκετ, αυτοί που έχουν τα σούπερ μάρκετ, έχουν φτιάξει εταιρείες παραγωγής, όπου εμπορεύονται τα προϊόντα που έχουν στο ράφι και εκεί βγάζουν το μεγάλο κέρδος και από εκεί κάνουν τις αυξήσεις. Και στο χωράφι, γιατί έχουν μπει και ακόμη και στις μεταφορικές και στις εταιρείες πακετοποίησης και στις εταιρείες που αγοράζουν, στους εμπόρους που αγοράζουν από το χωράφι την πρώτη ύλη. Γενικώς ελέγχουν όλη την αλυσίδα και μπορούν εκεί να κάνουν ανατιμήσεις από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι. Οπότε όταν φτάσει το προϊόν στο ράφι, εκεί δεν έχουν ανάγκη πλέον να κάνουν να κάνουν τρελά κέρδη, γιατί ήδη έχουν κάνει κέρδη ύψους 15, 20, 30% και εκεί μπορούν να κάνουν, να εμφανίζουν απλά και ένα κέρδος 1 ή 2%. Και αυτές οι συμφωνίες κυριών που κάνει η κυβέρνηση με τους σούπερ μαρκετάδες εδράζεται ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα το σούπερ μάρκετ να κρατήσει σταθερές τις τιμές, να παγώσει τις τιμές, γιατί τα κέρδη του, τα υπερκέρδη θα τα βγάλει από άλλες δραστηριότητες πριν φτάσει το προϊόν στο σούπερ μάρκετ για να το ψωνίσουμε εμείς. Αυτό. Επίσης με ρωτάει οι γάτες των Ιμαλαίων. Αυτή είναι μια ελληνική έκφραση, Αναστασία μου, οι γάτες των Ιμαλαίων. Έχει να κάνει με τους μηντιάρχες, τους 4-5 μηντιάρχες, οι οποίοι είναι και η οικονομική ελίτ της χώρας. Ξέρεις πολύ καλά ότι αν κάποιος δραστηριοποιείται στη χώρα επιχειρηματικά και έχει μεγάλες εταιρείες όπου αποκομίζουν πολλά κέρδη, οφείλει εκ των πραγμάτων να έχει και ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης για να μπορεί να κάνει δουλίτσες με την κυβέρνηση. Οφείλει να έχει και μια ποδοσφαιρική ομάδα για να μπορεί να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία και τους οπαδούς κοντά του. Έτσι πάει το παιχνίδι. Αυτές λοιπόν είναι οι γάτες του Ιμαλαία. Αυτά. Συνεχίζω με τα μηνύματά σας. Πολλά είναι τα μηνύματά σας. Με ρωτάς... ο Γιώργος, νομίζω, τώρα δεν μπορώ να βρω το μήνυμα. Αναφέρεσαι στο γεγονός ότι είπα σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές ότι για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων της κατάργησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων τιμωρήθηκε, έφαγε πρόστιμο η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν. Και με ρώτησε πόσο είναι αυτό το πρόστιμο. Πρέπει να το ψάξω να το βρω, να σου το πω. Ελπίζω να το ψάξω και να το βρω και να σου το πω. Δεν έχει σημασία το πόσο είναι το πρόστιμο. Συνήθως τα πρόστιμα, ξέρεις, δεν σου λένε πλήρωσε με 100 δραχμές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου δίνει κάποια κονδύλια. Από αυτά τα κονδύλια θα σου κόψει το πρόστιμο. Δηλαδή, αντί να σου δώσει 100 δραχμές, θα σου δώσει 80 για παράδειγμα. Αλλά σου υπόσχομαι θα το ψάξω και θα το βρω και θα στο αναφέρω αφού ρωτάς. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα. Α, να βάλουμε ένα τραγούδι, ναι. Βάλε τραγούδι, να χαλαρώσουμε λίγο και να συνεχίσουμε μετά.

0: Γιώργο μου, τώρα τη σχολή να σου κάνω για, την, για τον τρόπο που. Γιατί τι άλλαξε η Νέα Δημοκρατία την κυρία Τουλουπάκη. Θέλει σχόλιο να σου κάνω. Δεν χρειάζεται. Η Νέα Δημοκρατία καταρχάς δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει μόνο στον εαυτό της. Και το μόνο της μέλημα είναι πώς θα συνεχίσει να βρίσκεται στην εξουσία. Πώς θα διονύσει τα τζάκια της, πώς θα διαδεχτεί το παιδί τον μπαμπά, ο εγγονός τον παππού και πάει λέγοντας. Δεν πιστεύει σε καμία δικαιοσύνη. Δεν πιστεύει καταρχάς σε καμία ανεξαρτησία του κράτους απέναντι στην νομοθετική παύλα εκτελεστική εξουσία. Η Νέα Δημοκρατία είναι η βασική υπεύθυνη για την άλωση του κράτους από το κόμμα. Είναι η βασική υπεύθυνη για το κομματικό κράτος. Στρατιές διόριζε, δεκαετίες τώρα. Οι αριστεροί δεν μπορούσαν να περάσουν έξω από το κράτος. Μόνο τη δική τους υπόθεση περνούσαν. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και αυτή συνεχίζει να είναι. Αυτή είναι οι φραπέδες, αυτές είναι οι χασάπιδες, αυτή είναι η κυρία με τη Φεράρι. Όλο αυτό το πράγμα. Το οποίο κατσικώνεται στο κράτος και μετά κάνει ό,τι μπορεί για να αυξήσει παντή τρόπο την προσωπική του περιουσία. Σας είπα και τα στοιχεία από τα αποδενέσκειες. Από το 2019 που ανέλαβε την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2024 που υπάρχουν στοιχεία. Πόσο αυξήθηκε ο πλούτος σε καθαρό χρήμα, χεράτα δηλαδή που λέει, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και πόσο αυξήθηκαν και τα σπίτια τους. Αν θυμάμαι καλά, 500 σπίτια παραπάνω δήλωσαν αυτό το διάστημα των 5 χρόνων. Αύξησαν δηλαδή την προσωπική τους περιουσία οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά 500 σπίτια. Πόσο ανάλογη, 3 στον καθένα, 3 στον καθένα. Δεν είναι όλοι μυθοδικοί, δεν πάει κάθετα έτσι. Κάποιοι αύξησαν τα σπίτια τους κατά 20-30. Όσο τις προσωπικές τους περιουσίες, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο, μην το πω και. Γιατί μιλάμε για. Δεν είναι σωστό, δεν θυμάσαι κάτι να το λες. Λοιπόν, πάμε αφού είμαστε στη Νέα Δημοκρατία. Στον κύριο Μητσοτάκη. Να σας θυμίσω τι έλεγε για το περίφημο μπάζωμα. Για πάμε.
1: Ποιο μπάζωμα? Ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση. Να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα
2: μάτια.
1: Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
2: Η πυροσβεστική.
1: Μα, κυρία Αναστασοπούλου, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
3: Αυτό που σας έχει ανατεθεί σε ένα μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί, κύριε Υπουργέ, ή απομένουν ακόμη πράγματα να γίνουν?
4: Έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο.
1: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο στο πεδίο, στα Τέμπη, στη Λάρισα, έτσι ώστε με απόλυτο σεβασμό στα θύματα, στις οικογένειες και στην ελληνική κοινωνία που παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις, να προχωρήσει τόσο η διαδικασία συλλογής και αποκατάστασης του χώρου του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
1: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
3: Αλλά και από την άλλη... ολοκληρώθηκε ή απομένουν κάποιες ώρες ή μέρες ακόμη?
4: Έχει ολοκληρωθεί,
3: πλήρως.
4: Από την Κυριακή το βράδυ είχε ολοκληρωθεί η συλλογή. Υπάρχουν τα συντρίμμια και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο. Ενώ από την άλλη θα πρέπει να σημειώσω ότι σε συνεργασία και με την περιφέρεια.
1: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Είχαμε μια στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα. Φορείς, με τις εταιρείες του σιδηροδρόμου, με την πυροσβεστική, την αστυνομία, τους ιδιώτες, τις εταιρείες, τις ιδιωτικές που ήρθαν, επιστρατεύτηκαν για να συνδράμουν με τα μηχανήματά τους αλλά και με το προσωπικό τους. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήμασταν εκεί.
1: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Ποιο μπάζωμα?
0: Πέρα από το γεγονός ότι είναι ψεύτης. Αχάραγα πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Αχάραγα, 3 η ώρα τα χαράματα. Τι ώρα έγινε το τραγικό δυστύχημα? Γύρω στις 11 το βράδυ, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, 3 η ώρα τα χαράματα, 4 ώρες μετά έφυγε κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον υπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, και έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος. Και ο άλλος έβγαινε στα κανάλια, τον ακούσατε μόλις τώρα, και έλεγε ότι καν το γνωρίζαμε εμείς αυτό. Λοιπόν. Αυτές είναι οι ψεκασμένες θεωρίες για τους γερανούς που έπρεπε να μπουν και έπρεπε να σταθεροποιηθούν και γι' αυτό μπάζωσαν το χώρο και γι' αυτό ξεμπάζωσαν το χώρο και να σηκώσουν τα βαγόνια και δεν συμμαζεύεται. Αυτές είναι οι ψεκασμένες θεωρίες. Αυτά είναι τα τουλόλια, τα πραγματικά και τα ξυλόλια. Ακούστε τα στην πιο μπρουτάλη του εκδοχή από τον κύριο Φλωρίδη. Ακούστε τα.
2: Αν έγινε το φοβερό δυστύχημα και πρόκειτο να πλησιάσουν τα συνεργεία διάσωσης και απεγκλωβισμού, έπρεπε κάποιο μηχάνημα να ανοίξει δρόμο να φτάσουν. Γκρεμοί είναι εκεί. Αυτά είναι τα χώματα που έμειναν εκεί δίπλα από τη διάνοιξη των δρόμων να πάνε οι άνθρωποι να σώσουν ανθρώπους. Λοιπόν, τσιμέντο. Ούτε για σας, επαναλαμβάνω, επικίνδυνος για σας.
5: Σταματήστε τους χαρακτηρισμούς, λοιπόν, σταματήστε.
2: Ούτε ένας πόντος.
5: Εντάξει.
2: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Η περίφημη δήλωσή του ήταν αυτή, ότι όσοι τους πολιτικούς είναι για τα μπάζα, όσοι ασχολούν με τα μπαζώματα, και αυτές είναι οι ψεκασμένες θεωρίες που διακίνησε τότε η κυβέρνηση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι τάχα μη υπήρχε ο αγωγός του ΔΕΣΦΑ, του φυσικού αερίου που περνούσε από εκεί. Ψέματα βεβαίως. 150 μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος ήταν αγωγός, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και κανένα κίνδυνο. Απλά κάτι ήθελαν να κρύψουν και χρησιμοποιούσαν τέτοιες θεωρίες ή ήθελαν να ωρεοποιήσουν επικοινωνιακά όλο το μπάζωμα. Το ερώτημα γιατί έγινε όλο αυτό παραμένει αναπάντητο. Γιατί σηκώθηκε 3 ώρα τα χαράματα ένα κυβερνητικό κλιμάκιο από το ίδιο το Μαξίμου για να πάει στο χώρο αυτό. Δεν είμαστε και η χώρα όπου τα επιδεικνύει τα ανακλαστικά πάρα αυτά αυτόματα. Πότε ξανά έγινε αυτό? Μέσα σε 3 ώρες να κινητοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός, να φύγει κυβερνητικό κλιμάκιο από το Μαξίμου, να πάει στον τομέα του δυστυχήματος, να έρθουν να βρεθούν τα μηχανήματα από μια εταιρεία η οποία συστάθηκε εκ των υστέρων, να έρθουν εκεί μέσα χαχάραγα, να κάνουν αυτές τις δουλειές, να μεταφέρουν σε 2 οικόπεδα τα οποία τα μάθαμε 1,5 χρόνο μετά που είναι. Δηλαδή, όλη αυτή η επιχείρηση είναι πρωτόγνωρη για τους τρόπους με τους οποίους κινείται το ελληνικό δημόσιο. Πού είναι οι γνωστοί αργοί τρόποι χελώνας? Χρόνια ολόκληρα ασκούμε κριτική στο δημόσιο γιατί καθυστερεί και γιατί δεν επεμβαίνει. Όχι άμεσα, γιατί δεν επεμβαίνει καθόλου. Ή μετά από 3, 4, 5 μέρες ή 5 μήνες. Και ξαφνικά στην υπόθεση των Τεμπών φτάσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι να ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση γιατί επενέβη μέσα σε 30 λεπτά. Και να ψάχνουμε να βρούμε το λόγο για τον οποίο τον έκανε. Το έκανε αυτό. Τι την ανάγκασε? Αναπάντητα θα παραμείνουν τα ερωτήματα. Πάμε και στον κύριο Σαλμά. Να ακούσουμε τι συμβαίνει εδώ. Για πάμε.
6: Ακούστε και το συγκλονιστικό. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, τα θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Μανιαδάκης. Ως Αναστασίου και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί στο μήνυμα το επόμενο που θα σας δείξω μου λέει, εγώ είχα κάνει μήνυση στο Μανιαδάκη που ως Αναστασίου ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με αρχικά 20 μήνες φυλάκιση, αφού του δόθηκε ελαφρυντικό πρώτερου βίου με βάση ένορκη κατάθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στη δίκη τη δική μου. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει το μάρτυρα απέναντι στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας, να σας το πω αλλιώς, ο ένας από τους 10 που μας μπλέξανε στην Οβάρτης δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου. Και αυτό αναγνωρίζεται ως ελαφρυντικό.
0: Αυτά. Το βάλαμε και χθες, το ξαναβάζουμε και σήμερα, γιατί δεν είναι απλή υπόθεση. Σωστά λέει, ακούγεται ο Παύλος από κάτω, ο Πολάκης να λέει τα ίδια έκανε και ο Στουρνάρας. Έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο. Τα ίδια έκανε ακριβώς και ο Στουρνάρας. Μπούλινγκ κάνανε στο Μανιαδάκη, το φοβόταν τον Μανιαδάκη. Γιατί ξέρανε ότι γνώριζε τα πάντα ο κύριος Μανιαδάκης. Ξέρανε επίσης ότι ως Αναστασίου ήταν ο προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική, ο οποίος επί της ουσίας οδήγησε την Νοβάρτης για όσα έκανε στην Ελλάδα να πληρώσει σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική για να γλιτώσει, να μην πάει σε δικαστήριο, γιατί εκεί θα κινδύνευε να φάει πολύ περισσότερο. Δεν είναι απλή υπόθεση, μην την προσπερνάτε έτσι το θέμα αυτό. Εδώ έχουμε τον κύριο Σταλμά, ο οποίος πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ένας από τους 10 που κατονόμαζε το FBI ήταν ο κύριος Σταλμά, θυμίζω, έτσι. Κατηγορεί τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γεωργιάδη, που βρισκόταν και αυτό στο έγγραφο του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι όχι μόνο γνώριζε τον προστατευόμενο μάρτυρα, φυσικά και τον γνώριζε. Φυσικά και γνώριζε. Ήξερε. Όχι μόνο λοιπόν το γνώριζε, αλλά του ζητούσε να μην μιλήσει στην κυρία Τουλουπάκη. Και κατέθεσε υπέρ του στη δίκη που του είχε κάνει ο κύριος Σαλμάς, ο συνάδελφός του. Και διαβεβαίωνε με SMS τον κύριο Σαλμά ότι χρωστάει στον μάρτυρα και τηρεί τις υποσχέσεις του. Πάμε στοίχημα ότι δεν θα κουνηθεί φίλος στην ελληνική εισαγγελία και τις αποκαλύψεις του κύριου Σαλμά. Ότι δεν θα ξανανοίξει υπόθεση μετά τα νέα στοιχεία. Ότι δεν θα κληθεί ο τελευταίος, ο κύριος Σαλμάς, να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν από το βήμα της Βουλής, του ναού της Δημοκρατίας, να ακούγονται τέτοια πράγματα και να μην καλείται από έναν εισαγγελέα ο κύριος Σαλμάς να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, να φέρει τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή. Δεν γίνεται. Αν λέει ψέματα, βρε αδελφέ, και σπηλώνει τον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, και να κλείσουμε με το φοβερότερο ρεπορτάζ όλων, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου, όλων των εποχών στην Ελλάδα. Ανήκει στο Star, παρακαλώ. Έγινε ακριβώς μετά την καταγγελία του ότι ο κύριος Γεωργιάδης πήρε 2 εκατομμύρια από την Νοβάρτης Χεράτα. Και είναι το ρεπορτάζ όπου το Star πήγε στο σπίτι του κύριου Γεωργιάδη και έβλεπε τα σοβατεπή για να πείσει τον κόσμο ότι δεν πήρε τα 2 εκατομμύρια και δεν έκανε ανακαίνιση στο σπίτι του, γιατί το σπίτι του είναι παλιό και έχει πεσμένα σοβατεπή. Για πάμε να το ακούσουμε. Είναι ύμνος στην ελληνική δημοσιογραφία αυτό το ρεπορτάζ.
7: Σε σχέση με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο προστατευόμενος μάρτυρας υποστηρίζει πως δόθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ στον πρώην Υπουργό Υγείας προκειμένου να ανακαινήσει το σπίτι του. Πρώτη φορά ο κύριος Γεωργιάδης αφήνει κάμερα να κάνει αυτοψία μέσα στα δωμάτια, όπου εύκολα διαπιστώνει κανείς πως τίποτα δεν έχει ανακαινιστεί. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Γκούμα.
8: Δεν παίζω με την τιμή και την υπόλοιψή μου. Ας γυρίσουμε πάνω στο μέτωπο. Δείτε το μέτωπο του ανακαινισμένου σπιτιού.
9: Μάλιστα.
8: Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007, πριν γίνω βουλευτής.
10: Ήρθαμε ξαφνικά σήμερα το πρωί έξω από το σπίτι του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Άδων Γεωργιάδη. Του ζητήσαμε να μας δείξει το εσωτερικό του σπιτιού, προκειμένου και εμείς να διαπιστώσουμε αν έχει γίνει κάποια ανακαίνιση τα τελευταία χρόνια.
11: Σύμφωνα με προστατευόμενο μάρτυρα της οικογραφίας για την υπόθεση Νοβάρτης, ο κύριος Γεωργιάδης
12: πήρε στο χέρι 2 εκατομμύρια ευρώ όταν εξασφάλισε να πληρωθούν τα 65 εκατομμύρια οφειλές στην Νοβάρτης. Έγινε σάλλο στην αγορά γιατί ο Φρουζής, πρόεδρος ΣΦΕ, εξασφάλισε τη δική του εταιρεία, την Νοβάρτης, και μέσω μια συνεργάτη δάστου ποσά 50 και 70 χιλιάδων για ανακαίνιση σπιτιού σε φάκελο στο Λίδρα Μάριοτ που δόθηκαν στη γραμματέα του Κατραβά.
8: Να πει μπροστά μου αυτός που το είπε ότι εγώ πήρα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και θα δείτε τι έγινε να γίνει.
10: Ξεκινήσαμε την αυτοψία από το ισόγειο. Πάνω στην πόρτα της εισόδου υπάρχουν έντονα τα σημάδια της φθοράς.
8: Κουζίνα είναι νέο σετ.
9: Εννοείται ότι είναι φτηνή η κουζίνα αυτό.
8: Λέει. Έχει κλείσει η εταιρεία 5 χρόνια 6.
10: Συγκρίναμε τη σημερινή κατάσταση του σαλονιού και της κουζίνας με την εικόνα που είχε καταγραφεί στις 22 Ιουνίου 2009, την ημέρα του γάμου του. Όπως βλέπετε, η εσωτερική διακόσμηση φαίνεται ότι είναι ακριβώς η ίδια.
8: Δείτε εδώ, το δωμάτιο, βλέπεις, πάρ' το πλάνο με την εδώ. Ανακαινισμένο σπίτι από τα χρήματα της Νοβάρτης που δεν πήραμε. Δεν τράβα εδώ κάτω, πάτε μου. Τράβα το πάτε. Είναι το 2007 και το χρωστάμε στον τράπεζα. Γιατί να πάρει πληρώνει τη δόση. Το σπίτι, δυστυχώς για μένα, την ώρα μπήκα στην πολιτική από το 2007, δεν έχω μπορέσει να δώσω σπίτι ούτε ένα ευρώ. Μπαίνοντας στην πολιτική, χάνεις λεφτά. Αν είσαι τίμιος, δεν κερδίζεις λεφτά.
0: Έτσι, ακριβώς. Ασύλληπτο, ελληνική δημοσιογραφία, Ελλάδα 2-0. Πήγε το Στάρ και έκανε ρεπορτάζ στην κουζίνα του υπουργού. Τον οποίο ο προστατευόμενος μάρτυρας κατήγγειλε ότι είχε πάρει 2 εκατομμύρια ευρώ από την Νοβάρτης. Και συνέκρινε το Στάρ και ο δημοσιογράφος του την κουζίνα του υπουργού. Από τότε που παντρεύτηκε μέχρι την μέρα που έκανε το ρεπορτάζ. Και διαπίστωσε το κανάλι, κάνοντας αυτό το τρομερό ρεπορτάζ, ότι δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση στην κουζίνα, είναι η ίδια. Φούσκωσαν τα τέτοια, τα πιχάκια. Δεν έχω να πω κάτι, πραγματικά. Νομίζω ότι η ιστορική του μέλλοντος, η κομική του μέλλοντος στις εκπομπές, αν υπάρχουν, και δεν είναι AI, αλλά ακόμα και το AI, νομίζω ότι αυτά θα τα κατατάξει στο παλμαρέ του και θα τα έχει πρώτα στη λίστα. Γιατί δεν παίζουν πουθενά άλλο στον κόσμο να έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Και πάμε να κλείσουμε με ένα ρεπορτάζ από το Open. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη, δεν χρειάζεται. Πάμε.
13: Η Ελλάδα είναι μια χώρα ήρεμη.
14: Η Deutsche Bank λοιπόν έκανε μια έρευνα με τις 50 πιο ισχυρές πρωτεύουσες και δυστυχώς στην τελευταία θέση αυτών των 50 πρωτεύουσών βρίσκεται η Αθήνα στις ισχυρές πόλεις του πλανήτη.
13: Όλα πάνε στην ώρα τους.
14: Μεγάλο πρόβλημα είναι η κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης, οι χαμηλές αμοιβές και φυσικά το υψηλό κόστος διαβίωσης. Εκρηκτικό το μείγμα και των τριών.
13: Η Γερμανία χάω.
14: Η Ελλάδα κατατάσσεται ως 24η ακριβότερη χώρα παγκοσμίως, 1η ακριβότερη πρωτεύουσα στον κόσμο η Αθήνα.
13: Η Γαλλία χάω.
14: Αποδοχές και κόστος ζωής Αθηναίου και Αμερικανού πολίτη. Το 24% των αποδοχών του Αμερικανού πολίτη είναι οι αποδοχές του Αθηναίου πολίτη.
13: Στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, παντού. Στην Ιταλία.
14: Τον τέταρτον δηλαδή στην ουσία. Πόσο παραπάνω λοιπόν στοιχίζουν προϊόντα σε Αθήνα και Νέα Υόρκη. 62,4 πιο υψηλές οι τιμές των αγαθών στην ελληνική πρωτεύουσα.
13: Όλα πάνε στην ώρα τους.
14: 209% ακριβότερη βενζίνη.
13: Η Ελλάδα είναι
14: 85% ακριβότερο το γρήγορο φαγητό.
13: Ζάχαρη.
14: 76% ακριβότερα τα αναψυκτικά.
13: Όλα πάνε στην ώρα τους.
14: 70% ακριβότερος ο καπουτσίνο.
13: Η Ελλάδα είναι μια χώρα.
14: 64% ακριβότερη η εγχώρια μπύρα.
13: Ήρεμη.
14: 55% ακριβότερα τα είδη σούπερ μάρκετ. Και το μόνο που στη λίστα είναι πιο φθηνό στη χώρα μας.
13: Όλα πάνε στην ώρα τους.
14: Με 22% είναι η κάρτα για τις δημόσιες συγκοινωνίες.
13: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, είναι Παρασκευή. Λοιπόν, ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Μείνετε στο κόκκινο. Ακολουθεί ο Σπύρος Σουρμελίδης. Να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Θα έχει λίγη βροχές και καταιγίδες από ό,τι άκουσα. Να προσέχετε, να το περάσετε όπως το ονειρευτήκατε και όπως το σχεδιάσατε. Πλάι στους αγαπημένους σας ανθρώπους. Να τους παίρνετε τηλέφωνο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αν κάτι έμαθα εγώ να το πω προσωπικά από τη ζωή, είναι ότι όσοι έχετε τους δικούς σας ανθρώπους κοντά σας, να τους παίρνετε τηλέφωνο και να μιλάτε. Να τους λέτε ότι τους αγαπάτε, ότι τους προσέχετε. Δεν χαρίζετε τη ζωή σε κανένα, να το ξέρετε. Καλή συνέχεια.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Προς περαιτέρω κλιμάκωση οδηγεί το πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση οδεύει να τεθεί εκτός ελέγχου. Βρίσκεται στα όρια του αδιανόητου, προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανικές αρχές έκαναν γνωστό σήμερα ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νοτιοδυτικό Ιράν, στα περίχωρα της πόλης Αχβάζ, όπου βρίσκονται ιδίως πετρελαϊκά κοιτάσματα. Την ίδια ώρα το κίνημα των ανταρτών Χούθη που πρόσκειται στην Τεχεράνη άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο, εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, εκτοξεύοντας την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας επιδείνωση του καιρού από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους μπουρίνια. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο 11 περιοχές, την Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Στερεά Ελλάδα, Θάσο, Εύρο και Λίμνο. Σε εφαρμογή θέτει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδρίασε χθες, τις αποφάσεις της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Κεντρικό πολιτικό μήνυμα αποτελεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει οριστικά πίσω του την περίοδο της ασάφειας και της εσωστρέφειας και προχωρά με νέα στρατηγική, συλλογική λειτουργία και στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης αριστεράς. Στην εισήγησή του, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς υπογράμμισε ότι η ατζέντα της περίοδου επιτρέπει στο κόμμα να αναδείξει καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, υπογράμμισε ότι το κόμμα οφείλει να αφήσει οριστικά πίσω του την ασάφεια και την εσωστρέφεια και να απευθυνθεί στους πολίτες με ενιαίο λόγο και συλλογική δράση. Ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε την ανάληψη συγκεκριμένων θεσμικών και νομικών πρωτοβουλειών για την υπόθεση Νοβάρτης και την αποστολή στη δικαιοσύνη των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει με βάση τις πρόσφατες δημόσιες καταγγελίες. Την ίδια ώρα η σύγκρουση μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά και του Άδων Γεωργιάδη βγαίνει εκτός ορίων. Απαντώντας ο Μάριος Σαλμάς στις κατηγορίες του Υπουργείου Υγείας, ότι δηλαδή ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει με αυτόν τον τρόπο αμοιβή, ο ανεξάρτητος βουλευτής επαναλαμβάνει το αίτημά του να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος Νοβάρτης, ανακοινώνει ότι προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά του Υπουργού Υγείας και κατηγορεί τον Άδων Γεωργιάδη ότι εμφανίζει εναντίον του πλαστά και εμφανώς νοθευμένα έγγραφα. Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης κατά της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. «Η συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνεται εργαλείο κομματικών σχεδιασμών», υπογράμμισε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας fast-track διαδικασία, επικοινωνιακή διαχείριση και εργαλειοποίηση της αναθεωρητικής διαδικασίας. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου αναμένεται σφόδρη σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων, ενώ η δεύτερη ψηφοφορία αναμένεται περί τα τέλη Αυγούστου. Έρονται οι περιορισμοί του δαχτυλίου. Από αύριο Σάββατο όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς να εφαρμόζεται το σύστημα της εκπεριτροπής κυκλοφορίας με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας. Γυναίκα 41 ετών έχασε τη ζωή της έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Άνω Σύρο. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας άνδρας και μία γυναίκα οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό ενώ επικαλούνται ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα θα πούν συγγενείς και φίλοι σήμερα στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Άγιο Ανδρέα στο Εκκλησάκι εντός του Γεροκομείου Αθηνών. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στήχησε τη ζωή σε 2 Παλαιστινίους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ άλλοι 3 βρήκαν το θάνατο στη δυτική όχθη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες ότι θα υποδεχθεί τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζινπίνγκ, στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες είναι και αυτό της τεχνητής νοημοσύνης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, με τους κανονιέριδες να ανακοινώνουν την απόκτησή του και τον Έλληνα διεθνή να επιστρέφει στην Premier League. Ο πρωινάσος της Club Breeze υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 5 ετών με την ομάδα του Λονδίνου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμιαία εξασθένιση αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρει 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρει 5 και το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο, κυρίες και κύριοι, στις 10. Μικρόφωνο τώρα στο Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο είμαστε. Σε διπλωματικά μονοπάτια πάμε τώρα. Σπύρος Ουρμαλίδης στο μικρόφωνο. Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους. Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Σήμερα η επέτειος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, 52 χρόνια. Λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ξεκίνησε αυτή η τραγική όλη η ιστορία με την προδοσία σε βάρος της Κύπρου, με το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Αυτό στάθηκε η αφορμή, και δεν ήταν έτσι, ήταν όλο οργανωμένο και από τους Αμερικανούς και από τους Τούρκους σε συνεννόηση και από τους Βρετανούς. Ήταν όλο οργανωμένο. Ξεκίνησε η εισβολή. Πήρανε σχεδόν τη μισή Κύπρο, το μισό νησί. Έμεινε η κατοχή εδώ και 52 χρόνια και υπό το βάρος και της προδοσίας αυτής η Χούντα παρέδωσε στον Καραμαλή και σε άλλες δυνάμεις τότε και δεξίες στη χώρα. Αυτή είναι 52 χρόνια από αυτά όλα τα τραγικά και συγκλονιστικά γεγονότα. Περίεργες φήμες για την υγεία του Ερντογάν διαψεύδονται βεβαίως και συλλαμβάνονται και δημοσιογράφοι που τολμούν να πούνε, να θέσουν κάποια ερωτήματα όλο αυτό. Τουρκία είναι συνηθισμένο άλλωστε, αλλά συνεχίζονται οι φήμες, γιατί είναι μέρες τώρα που ο Ερντογάν δεν έχει εμφανιστεί, δεν έχει κάποια δημόσια εμφάνιση. Και αυτό προκαλεί και τα ερωτήματα τι γίνεται, γιατί είναι γνωστό ότι και η υγεία του Ερντογάν είναι επιβαρημένη εδώ και αρκετά χρόνια. Βλέπουμε και το πώς περπατάει ο άνθρωπος, μάλιστα να πούμε, αλλά το καθεστώς είναι καθεστώς. Εχθές, μετά από λίγο που τελείωσε η εκπομπή εδώ, τα διπλωματικά μονοπάτια, έκλεισε και η συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Αυτό είχε βάλει βέτο η ελληνική κυβέρνηση, ζητώντας εξαίρεση για την μεταφορά και πώληση ρωσικού LNG για τα συμβόλαια που ήδη είχαν υπογραφεί, που ήδη έχουν υπογραφεί. Και το πέτυχε αυτό, τελικώς πέρασε, έπιασε τόπο το βέτο, συμφωνήθηκε, έκλεισε το 21ο πακέτο κυρώσεων και άλλες χώρες είχαν ενστάσεις, η Αυστρία, η Βουλγαρία και άλλες, η Ουγγαρία και άλλες χώρες είχαν ενστάσεις, επιμέρους ενστάσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές. Οι Αυστριακοί είχαν για μια δική τους τράπεζα, ας πούμε, να μην μπουν κυρώσεις σε μια ρωσική τράπεζα που συνεργαζόταν και είχε στενή συνεργασία και άρα μεγάλα συμφέροντα με μια αυστριακή τράπεζα, με ένα τραπεζικό όμιλο αυστριακό και άλλα παρόμοια τέτοια. Η Ελλάδα έχει γραφτεί ήδη ότι πρόκειται περισσότερο για την εταιρεία του κυρίου Προκοπίου που μεταφέρει και έχει συμβόλαια μεγάλα και για τον επόμενο χρόνο τουλάχιστον για τη μεταφορά LNG. Και λέγαμε και σχολιάζαμε ότι εφόσον αυτό το πέτυχαν, θα μπορούσαν να πετύχουν διαπραγμάτευση, άσχετα πράγματα, δεν λέμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλα αυτά, αλλά θα

0: με σκληρό τρόπο τη συνέχιση του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και την επίθεση κατά του Ιράν ουσιαστικά και τον τρόπο που απαντάει το Ιράν. Αλλά πάμε τώρα, έχουμε κύριε Λάζαρε τηλεφωνική γραμμή. Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Κυρίτση. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Σπύρο.
0: Και να μιλήσουμε για αυτά τα εξοπλιστικά, ασπίδα του Αχιλέα και τα άλλα ακόμα 10 προγράμματα, 11 πόσα αποφασίστηκαν συνολικά.
1: Ναι.
0: 3 δισεκατομμύρια ασπίδα του Αχιλέα, σε 3 χρόνια θα την παραλάβουμε, 700 εκατομμύρια ελληνική συμμετοχή, 12 εταιρείες εμπλέκονται ελληνικές, αυτά λέω τα,
1: ναι,
0: τα κεντρικά νούμερα.
1: Παρόλα αυτά τα κεντρικά νούμερα, παραμένει μια σκανδαλώδης υπόθεση για μια σειρά λόγους. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εκτός από την παραγγελία της λεγόμενης, κατά τη γνώμη μου, αντιαεροπορικής, παύλα αντιβαλιστικής ασπίδας, υπήρξε και μια σημαντική απόφαση για την αγορά τριών συν τριών σε οψιών συγχρόνων μεταγωγικών και υπταμένων τάνκερ από την Βραζιλία. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, ιδίως μάλιστα στο μέτρο που επελέγει μη αμερικάνικη και μη ευρωπαϊκή.
0: Μιλάμε για αεροπλάνα, έτσι.
1: Ναι, ναι, για μεταγωγικά αεροπλάνα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα οποία είναι σαν τα C-130 στο μέγεθος λίγο μεγαλύτερα, αλλά είναι τουρμπινοκίνητα, στο πούμε, δεν είναι ελικοφόρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ας πάμε τώρα στο ζήτημα του Ισραήλ και
0: του περίφημου θόλου. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρώτον μιλάμε για 3 δις με απευθείας ανάθεση. Να θυμίσουμε το πακέτο που ετοιμάζουν για τη ΒΕΘ είναι γύρω στο 1 δις. Άρα χθες αποφάσισαν οι μάγκες αυτοί να δώσουν 3 δις στο Ισραήλ με απευθείας ανάθεση. Να δώσουν 3 δις στο Ισραήλ με απευθείας ανάθεση για να αγοράσουν ένα σύστημα αντιαεροπορικών συστημάτων το οποίο μόλις φέτος, αλλά και πέρσι που έγινε ο καλοκαιρινός πόλεμος, απεδείχθησαν στην καλύτερη περίπτωση ανεπαρκή απέναντι στο ιρανικό οπλοστάσιο και δεν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι το τουρκικό οπλοστάσιο είναι υποδέστερο. Ένα τρίτο θέμα το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι σε αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε, όλες οι χώρες, και αναφέρω ενδεικτικά τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή όχι οι δευτερεύουσες χώρες, ματαιώνουν στρατιωτικά αμυντικά προγράμματα προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα για να φτιάξουν τα κατάλληλα οπλικά συστήματα που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές συνθήκες. Τα οπλικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται τώρα και στους πολέμους της Μέσης Ανατολής είναι σχεδιασμένα προ-20ετίας για να μπορούν να ανταποκριθούν στις τότε απαιτήσεις και στις τότε απειλές. Άρα τι κάνουμε τώρα, βοηθάμε το Ισραήλ να ξεστοκάρει ένα κομμάτι του αμυντικού του εξοπλισμού και να έχει χρήματα για να αναπτύξει άλλο, αντί να κάνουμε αυτή τη δουλειά εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι προσδεδεμένη στο άρμα του Ισραήλ. Δεν πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με την Τουρκία. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με τον θανάσιμο εναγκαλισμό του καθεστώτος Μητσοτάκη με τις μυστικές υπηρεσίες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτή είναι η βασική μου ανάλυση.
0: Μάλιστα. Τώρα, βλέπεις ότι είπες σωστά για την απευθείας ανάθεση και παλιότερα άκουγα κιόλας και από οι δήμονες ότι ζητούσαν και κάτι προκαταβολές οι Ισραηλινοί. Ουσιαστικά έχουν θέμα να χρηματοδοτούν ένα πόλεμο οι Ισραηλινοί, έτσι, και αυτό είναι το θέμα. Τώρα, αυτό είναι σε η παράδοση αυτή, υποτίθεται, του συστήματος ραντάρ και πυράβλων σε 3 χρόνια προβλέπετε όλο αυτό να κουμπώσει.
1: Ναι, και δεν αποκλείεται κιόλας να γίνει. Δηλαδή, οι Ισραηλινοί πουλάνε ως πλεονέκτημα ότι τα φτιάχνουν και τα παραδίδουν γρήγορα και φθηνά. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Το θέμα είναι όμως να κάνουν και τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά, το να είναι γρήγορα και φθηνά, να το κάνουν.
0: Μάλιστα. Αυτή η ελληνική συμμετοχή, την οποία ο Δένδια στις τελευταίες μέρες διαφημίζει πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει, 700 εκατομμύρια, το 25%. Περίπου, αν είναι το 25 τώρα,

0: 3-7-21, ξέρω εγώ, 4-7-28, 2-800-3, εν πάση περιπτώσει ας μην τσακωθούμε γι' αυτό.
1: Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια συνεργασία με τις Ισραηλινές εταιρείες, τώρα το περί 700 εκατομμυρίων εγώ το παίρνω with a pinch of salt που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή να το δω να γίνεται και δεν έχει ξαναγίνει. Στα χρονικά των ελληνικών εξοπλιστικών, το ελληνικό υποκατασκευαστικό έργο να είναι όσο διαφημίζεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτού του είδους οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται με μόνο κίνητρο την εγχώρια συμμετοχή.
0: Ναι,
1: πρέπει να λαμβάνονται με συνδυασμένα πολιτικά, επιχειρησιακά και οικονομικά κριτήρια. Εδώ απλώς χαρίζουμε χρήματα στον Νετανιάχου, γιατί το ξέρει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα κρατάμε το απευθείας ανάθεση, τα χρήματα στον Νετανιάχου και το μη τόσο αποτελεσματικό του συστήματος, το οποίο είδαμε στην πράξη, ας πούμε, πριν από...
1: Στην πράξη.
0: Ναι, ναι.
1: Είδαμε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες βαλιστικούς πυράβλους
0: να περνούν, να σπάνε το θόλο. Ναι.
1: Να χτυπάνε τις μεγάλες πόλεις, τα δηληστήρια, στρατιωτικές βιομηχανίες. Τώρα αν ο άλλος σου πει ότι κοίτα να δεις, εγώ κατόρθωσα, ξέρω εγώ, το 80% να το αναχαιτήσω, ναι φίλε μου, έφαγε στο υπόλοιπο 20% στο κεφάλι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν δουλεύει έτσι το σύστημα με το τι ποσοστό αναχαιτίζει, αλλά με το κατά πόσο κατορθώνεις να γλιτώσεις από την απειλή στο μέτρο που θεωρείς ότι υπάρχει. Επίσης το Ισραήλ, να μην ξεχνάμε, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι στρατιωτικά είναι σχεδόν σημειακός στόχος, είναι μια πάρα πολύ μικρή χώρα στην οποία υπό ιδανικές συνθήκες μπορείς να φτιάξεις έναν πλήρη θόλο.
0: Ενώ η Ελλάδα, ναι, είναι
1: ιδιαίτερη. Αν έχεις και τη βοήθεια των Αμερικανών, η Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη και είναι σχεδόν ουτοπικό να θεωρεί κανείς ότι μπορεί να φτιάξει μια απόλυτη τέτοιου είδους ασπίδα και το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Δηλαδή, μόνο τα νησιά να δει κανείς και το μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο της ενδοχώρας και τα λοιπά.
1: Έχουμε λεφτά, φίλε, και μοιράζουμε.
0: Έχουμε λεφτά και μοιράζουμε.
1: Τι θέα, το χάτζα στη δεύτερη. Θα τα δώσουμε στους φίλους μας, στους Ισραηλινούς.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Κυρίτσος, ο καλός συνάδελφος. Χρόνια κάλυπτε τα θέματα αυτά του Υπουργείου Άμυνας και εδώ στην Αυγή. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, λέτε.
0: Το Λάζαρε δεν έκανε λάθος, ήταν για το Λάζαρο Καραγιάννη στους ήχους. Ξέρετε το αυτό που ακούσατε. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε. Μάλιστα και τώρα ήρθε ένα μήνυμα, θα το συζητήσουμε και συνέχεια, ότι και το 25% του Δένδια, που είπε ο Δένδιας ότι 25% του αυτού του θέματος όλου της ασπίδας, ότι θα καλυφθεί από την εγχώρια παραγωγή και θα είναι ελληνική συμμετοχή, ποτέ δεν εφαρμόστηκε, είναι μια ρητορική θέση του Νίκου Δένδια. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, σε λίγο πάμε στο διάλειμμά μας. Πόλεμος και δασμοί, αυτά είναι τα όπλα του Τραμπ, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Ο Τραμπ, επειδή τα δικαστήρια τα αμερικανικά του λένε ότι αυτό που κάνεις με τους δασμούς, τους οποίους δασμούς τελικά τους πληρώνουν οι Αμερικανοί πολίτες, οι Αμερικανοί πελάτες, τους πληρώνουν οι χονδρέμποροι, οι έμποροι, αυτοί επιβαρύνουν τους δασμούς που βάζει ο Τραμπ για τα προϊόντα που έρχονται από το εξωτερικό, από την Κίνα, από την Ευρώπη, από τον Καναδά που έβαλε τώρα 50% μάλιστα, από το Μεξικό κτλ. Από 60 χώρες έβαλε. Τι κάνει, έκανε το 10% 12,5, κερδίζει άλλους κάποιους μήνες γι' αυτό, θα πάνε πάλι, θα προσφύγουν οι έμποροι στα δικαστήρια, θα το ακυρώσουν, θα το κάνει το 12,5-11, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα κάνει. Κάνει διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε, και τελικώς είναι σε βάρος των Αμερικανών πολιτών, των Αμερικανών καταναλωτών. Αλλά ανακοινώνει πολύ έτσι μεγαλόστομα και με ενθουσιασμό ότι βάζει δασμούς σε όλους τους, κυρίως τους βασικούς εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά συνολικά σε 60 χώρες. Λοιπόν, πόλεμοι, εκεί υπάρχει κερδοσκοπία, σταματάει ο πόλεμος, ξεκινάει ο πόλεμος, ανάλογα με το που τι λέει ο Τραμπ, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές, τα χρηματιστήρια, γίνεται παιχνίδι εκεί και βεβαίως εμείς πληρώνουμε, όλοι εμείς πληρώνουμε πολύ βαρύ τίμημα για αυτά όλα, για τα κόλπα του Τραμπ. Ήδη το πετρέλαιο, όλα τα καύσιμα έχουν, το πετρέλαιο έχει πάει πάλι στα 100 δολάρια και αυτό σημαίνει ότι όλες οι τιμές όλων των προϊόντων θα αυξηθούν και μάλιστα γρήγορα. Για μειώσεις δεν γίνονται γρήγορα, αλλά η αύξηση γίνεται στο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα πράγματα ο Τραμπ γενικώς για να καλύψει, υποτίθεται, τη χασούρα της αμερικανικής οικονομίας ή για να αλλάξει το ισοζύγιο ισχύος παγκοσμίως, το οποίο αυτό το δεύτερο δεν το έχει πετύχει που δεν είναι. Δεν αλλάζει αυτό το ισοζύγιο ισχύος στον πλανήτη με τα κόλπα του Τραμπ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα συνεχίσουμε με αυτό το θέμα κατά βάση για την οικονομία που βρίσκεται, οι επιπτώσεις δηλαδή όλων αυτών που κάνει ο Τραμπ στην παγκόσμια οικονομία και βεβαίως και στην ελληνική.
2: Στο κόκκινο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: .5 και 5 στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, στο διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης και έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα και πάλι. Η κίνηση είναι έντονη στο λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Η κίνηση ξεκινάει από το Νέο Φάλιρο και καταλήγει στον Πειραιά. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, τμηματικά όμως, από την οδό Λένορμαν μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο, στο κόμπο της Μεταμόρφωσης, στο Βοτανικό, στην οδό Ορφέως και στα δύο ρεύματα και στην Αγία Σάνης, στο Μεταξουργείο, στην Αχιλλέως, στη Μάρνη, στην πλατεία Βάθης και στη Βασιλίση Σοφίας, στο ρεύμα της Καθόδου, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδιτού και στη Συγκρού από τη Λαγουμιτζή μέχρι το κέντρο.
0: Ωραία. Ωραία. Τέλος πάντων, ναι. Χρειάζεται υπομονή και προσοχή. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ρωμελίδης στο μικρόφωνο. Λέγαμε προηγουμένως για τον Τραμπ που χρησιμοποιεί τον πόλεμο κατά περίπτωση και όπως γουστάρει και τους δασμούς. Και αυτό έχει τις επιπτώσεις του βεβαίως στην παγκόσμια οικονομία. Το βλέπουμε και εμείς ακόμα και στην καθημερινότητά μας. Όλο αυτό τι σημαίνει και πώς διαμορφώνεται θα το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που ασχολείται χρόνια με αυτά τα ζητήματα και νομίζουμε ότι είναι από τους καταλληλότερους για να μας τα εξηγήσει. Κώστας Μελάς, διδάκτορος Διεθνών Οικονομικών. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σουρμελίδη.
0: Πόλεμος και δασμοί.
1: Πόλεμος και δασμοί. Για τον Τραμπ.
0: Για τον Τραμπ.
1: Πόλεμος, δασμοί και κέρδη της οικογένειας.
0: Ναι, σωστά.
1: Τώρα γιατί σας το λέω, διότι σήμερα το πρωί διάβαζα στην New York Times ακριβώς αυτό ένα θέμα. Βγήκε το επίσημο, η επίσημη χρηματοοικονομική κατάσταση που είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος να δίνει στο Κογκρέσο. Τον πρώτο χρόνο της προεδρίας του, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του. Άμα σας διαβάσω πώς τα κέρδισε και από πού τα κέρδισε και τι από αυτά που αναφέρει η New York Times, θα καταλάβετε ότι πλέον και εσωτερικά, όπως υποστηρίζω, βρισκόμαστε σε περίεργη, σε πάρα πολύ περίεργη.
0: Σε μια εμφυλιακή, ας πούμε, κατάσταση.
1: Εμφυλιακή κατάσταση. Μάλιστα, σας το λέω και τώρα γιατί θα το συζητήσουμε. Επίσης σήμερα το πρωί υπάρχει ένα άρθρο στη Ρεπούμπλικα την Ιταλική που αναφέρει, αναδημοσιεύει το Άξιος πληροφορίες ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ξεκινούν, ονοματίζουν τις εκλογές του Νοεμβρίου εκλογές μίσους ενάντια στους Δημοκρατικούς. Να μισείτε περισσότερο τους Δημοκρατικούς από ότι αυτοί μισούν εσάς. Αυτός είναι ο τίτλος, αυτή είναι το σλόγγαν της προεκλογικής καμπάνιας του Προέδρου Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων για τις ενδιάμεσες εκλογές. Καταλαβαίνετε ότι πλέον βρισκόμαστε πραγματικά σε μια εμφυλιακή, υποδόρια εμφυλιακή κατάσταση στις ΗΠΑ. Αλλά σε επανέλθουμε στο θέμα μας. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να πούμε, και πολύ σωστά σας άκουσα και προηγουμένως που λέγατε, ότι παρά το ότι ο κύριος Τραμπ νομίζει ότι μπορεί να κάνει την Αμερική πάλι μεγάλη χρησιμοποιώντας είτε τον πόλεμο είτε τους δασμούς, αποδεικνύεται ότι αυτό δεν είναι καθόλου εφικτό. Διότι με τους πολέμους τους οποίους έχει πραγματοποιήσει, που δεν είναι μόνο στο Ιράν, έχει πάει και στη Βενεζουέλα, έχει βομβαρδίσει την Νιγηρία, το Ιράν και πάει λέγοντας, έχει απειλήσει την Ευρώπη και την Γρυλανδία, τον Καναδά και διάφορες άλλες χώρες, βλέπουμε ότι το ισοζύγιο, το γεωπολιτικό ισοζύγιο δεν φαίνεται να μεταβάλλεται. Μάλλον θα μπορούσα να πω ότι γίνεται και χειρότερο για τις ΗΠΑ με την εξής έννοια, με την έννοια ότι πλέον οι δυνάμεις οι οποίες είχαν έναν προσανατολισμό sui generis ενάντια στη Δύση, ονομάζω τις δυνάμεις οι οποίες λέγονται παγκόσμιος νότος, πλέον τώρα είναι πιο συστηματική αυτή η αντιπαράθεση, η αντίθεση και προς τις χώρες της Δύσης, αλλά κυρίως προς τις ΗΠΑ. Δηλαδή υπάρχει μια μεγαλύτερη σύγκληση ποιοτική γύρω από την Κίνα, από όλες αυτές τις δυνάμεις που ονομάζονται παγκόσμιος νότος. Το δεύτερο, άρα βλέπουμε ότι το γεωπολιτικό ισοζύγιο μπορούμε να πούμε ότι δεν μεταβάλλεται όπως θα επιθυμούσε ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τις ρητορίες τις οποίες λέει. Παραδείγματος χάρη, πώς να πιστέψει κανένας αυτά που εξτομίζει ο πρόεδρος όταν χτες είπε ότι κάνω συμφωνία για να παραδώσει τα πυρηνικά στη Σαουδική Αραβία και σήμερα το άλλαξε και είπε θα κάνετε τη συμφωνία μόνο αν συμφωνήσει και το Ισραήλ. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθήσεις τη σκέψη του Προέδρου.
0: Δεν είναι σαν τη σκέψη του Μάου. Ακριβώς.
1: Κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Το δεύτερο είναι οι δασμοί. Οι δασμοί, όπως σας είπα, όπως έχουμε πει και άλλοτε, είναι ένας τρόπος, ένα μέσο, δεν έχει κάτι άλλο να παρουσιάσει ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει να παρουσιάσει μια μείωση της φορολογίας στις ΗΠΑ στις επιχειρήσεις, η οποία δεν αποδίδει τα δέοντα, διότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι σημαντικοί για την μεγέθυνση και την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Δεν είναι μόνο η μείωση της φορολογίας. Η δασμοί λοιπόν προσπάθησε να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει τις απώλειες τις δημοσιονομικές με τα έσοδα από τους δασμούς. Κάτι το οποίο γινόταν το 18ο αιώνα, 19ο αιώνα, 18ο αιώνα. Πράγματι πήρε ορισμένα χρήματα από τους δασμούς, αλλά σε καμία περίπτωση αυτά τα χρήματα, αυτοί οι πόροι δεν κάλυπταν τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα τα οποία δημιουργήθηκαν από τη μείωση της φορολογίας, αλλά και την αύξηση του δημοσίου χρέους η οποία προήλθε από αυτά τα ελλείμματα και όχι μόνο. Και το χειρότερο είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 92% από αυτά τους δασμούς, το καταβάλουν οι επιχειρήσεις εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών και το υπόλοιπο το πληρώνει ο Αμερικάνος πολίτης με τον υψηλό πληθωρισμό το οποίο υπάρχει. Πάρτε οποιοδήποτε μέγεθος, οικονομικό, μακροοικονομικό, από αυτά που έχει υποσχεθεί ο Τραμπ και πέστε μου εάν έχουν βελτιωθεί. Δεν υπάρχει κανένα. Παραδείγματος χάρη, οι δασμοί γιατί χτυπήθηκαν, γιατί μπήκαν για να βελτιωθεί το εμπορικό συζύγιο. Δεν βελτιώθηκε. Χειροτέρεψε το εμπορικό συζύγιο των ΗΠΑ. Μπορεί να βελτιώθηκε σε σχέση με την Κίνα λόγω των δασμών, αλλά αυξήθηκε από τις άλλες χώρες, από την Ταϊβάν, από το Βιετνάμ, από τον Καναδά και πάει λέγοντας. Επομένως, συνολικά το εμπορικό συζύγιο χειροτέρεψε παρά όσα έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πληθωρισμός, η εγκατάσταση νέων βιομηχανιών στις ΗΠΑ, δεν έχουμε καμία. Όλο λέει ότι θα έρθουν, θα κάνω, θα φτιάξω. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή που να δείχνει ότι υπάρχει κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμα θυμάστε τις πρώτες φορές που βάλετε τους δασμούς, που πήγε στην Ιαπωνία, που πήγε στην Νότια Κορέα, που είπε ότι υποσχέθηκε η Ιαπωνία ότι θα φτιάξω, θα επενδύσω στην Αμερική τόσα χρήματα, η Νότια Κορέα τόσα χρήματα, η ίδια η Φόρντε Λάιντεν τόσα χρήματα. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και ούτε πρόκειται να γίνει, διότι κανένα κράτος της φιλελεύθερης δημοκρατίας δεν μπορεί να επιβάλλει στις επιχειρήσεις του να πάει να χτίσει επιχειρήσεις στις ΗΠΑ με αυτό το καθεστώς και με αυτή την αβεβαιότητα και συγκεκριμένα με έναν πρόεδρο που δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη για το τι θα πει, τι λέει σήμερα και τι θα πει αύριο. Επομένως, οικονομικά έχω την αίσθηση, οι μισθοί καταρχάς δεν βελτιώθηκαν καθόλου. Παρά τα όσα έλεγε. Επομένως, το οικονομικό σχέδιο του Πρόεδρου Τραμπ φαίνεται ότι έχει αποτύχει, εκτός από ένα σημείο, οι τρομακτικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στο χρηματιστήριο, στην τεχνική νοημοσύνη. Εκεί γίνεται τρομακτικό και αυτό κρατάει αυτή τη στιγμή και το χρηματιστήριο και τις επενδύσεις στην Αμερική. Οι τρομακτικές επενδύσεις που γίνονται στην τεχνική νοημοσύνη, οι οποίες είναι επενδύσεις οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα έρθουν σε σύγκρουση με την απόδοση των κεφαλαίων των επενδυτών σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή επενδύεις και επενδύουν οι ιδιώτες με στόχο να αποκομίσουν κάποιο κέρδος, κάποιο υψηλό κέρδος. Όταν λοιπόν φτάσει στο σημείο που οι επενδύσεις αυτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν κέρδη, αρχίζει σιγά σιγά να εμφανίζεται με μεγαλοπρέπεια μια νέα φούσκα, όπως είχαμε και τη φούσκα του .com το 2000. Μπορεί να μην έχει την ένταση του 2008, αλλά σίγουρα, σιγουρότατα θα έχουμε μια προσγείωση σημαντική. Ακόμα όμως συνεχίζονται οι επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Και επομένως είναι, πώς να το πούμε στην οικονομία, λέμε μια κατάσταση πόντς. Επενδύεις και το διατηρείς. Όταν κάνει πρώτος κάποιος το κίνηση να αποχωρήσει, αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά η κατάρρευση.
0: Μάλιστα. Να, ναι.
1: Και το άλλο είναι ότι όλες αυτές ο πόλεμος και όλοι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία όσον αφορά τον πληθωρισμό, όσον αφορά τις αποτελεστικές αλυσίδες, όσον αφορά τις επενδύσεις, όσον αφορά σε διάφορες χώρες την απασχόληση και πάει λέγοντας.
0: Κύριε Μελά, ας προσγειωθούμε στην Ευρώπη, επειδή υπάρχει και αντιπαράθεση με την Ευρώπη του Τραμπ, πώς βλέπετε το χειρισμό από πλευρά των Ευρωπαίων και την κατάστασή τους?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη είναι μια κατάσταση η οποία, ας το πούμε έτσι σχηματικά, βρίσκεται σε αμηχανία. Οι ευρωπαϊκές αρχηγεσίες βρίσκονται σε αμηχανία, βρίσκονται σε απορία. Καταρχάς βρίσκονται σε αμηχανία διότι είχαν εξορκίσει τον πόλεμο, την είχαν διαγράψει από τις δυνατότητες που υπήρχαν να ξαναγίνει πόλεμος στην Ήπειρό τους, παρότι είχαν ήδη κάνει πόλεμο. Εννοούν πόλεμο που δεν τον ελέγχουν ήδη, διότι μην ξεχνάτε πόλεμο έχουν κάνει στην Ιουγκοσλαβία. Μην τα ξεχνάμε.
0: Φυσικά.
1: Βομβαρδίζανε το κέντρο της Ευρώπης οι Αμερικάνοι και ο φίλος μου Νταλέμα από την Ιταλία. Λοιπόν, επομένως, πόλεμο το οποίο τον ελέγχουν. Δεν τον ελέγχουν. Ξαφνικά ξαφνιάστηκαν πάρα πολύ και κατάλαβαν ότι όλο αυτό το μόρφωμα το οποίο έχουν στήσει ή είχαν στήσει, το οποίο αποσκοπούσε μόνο σε εμπορικές συναλλαγές με όλο τον κόσμο, φαίνεται ότι πάει σε κατάρρευση. Βεβαίως κάνανε μια στροφή, εγκατέλειψαν αυτά τα οποία λέγανε και ανακήρυξαν τη Ρωσία ως βασικό και κύριο εχθρό. Αυτό του προκαλεί το εξής φαινόμενο. Προκαλεί μια κατάσταση κεντρομόλα, δηλαδή συσπυρώνται οι διάφορες χώρες και οι αρχηγησίες τους κυρίως, σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθουν στον κίνδυνο, στον υποτιθέμενο κίνδυνο για την Ευρώπη από τη Ρωσία. Και λέει υποτιθέμενο διότι εκ των πραγμάτων εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση στασιμότητα στην Ουκρανία. Η Ρωσία δηλαδή δεν μπορεί να επιβάλλει την κυριαρχία της ή εν πάση περιπτώσει να κερδίσει όπως είχε σχεδιάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για σκεφτείτε τώρα αν θέλει να επιτεθεί στο Βερολίνο και όπως λένε και στο Λονδίνο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, επομένως βρήκαν έναν τρόπο πάνω στον οποίο να προσπαθήσουν να ξαναοργανωθούν οι Ευρωπαίοι διαμέσου των σημαντικών αμυντικών δαπανών και με το σπρόξιμο τη μεριά του Τραμπ και με τον κίνδυνο της αποχώρησης ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ και πάει λέγοντας όλες αυτές οι ιστορίες. Επομένως βρήκαν έναν τρόπο να ξανααναπτύξουν την οικονομία της, η οποία πραγματικά βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας εδώ και 5 χρόνια περίπου, δηλαδή το 0,8-0,9, το 1% επί της ουσίας είναι μια κατάσταση στασιμότητας για την Ευρώπη, να προσπαθήσουν να αναπτύξουν πάλι την οικονομία τους χρησιμοποιώντας ως όπλο τις αμυντικές δαπάνες. Αυτό γίνεται κυρίως από τη Γερμανία, πρωταρχικά από τη Γερμανία, η οποία όμως, προσέξτε, η Γερμανία είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης της Ευρώπης. Και ο δεύτερος παράγοντας για τον οποίο κινδυνεύουν οι Ευρωπαίοι είναι η δασμή από τη μεριά του Τραμπ, αλλά είναι και η επέμβαση, η εισδοχή της Κίνας. Δηλαδή η Κίνα έχει κάνει μια τρομακτική προσπάθεια εξαγωγών προς την Ευρώπη και με αποτέλεσμα το 2025, σύμφωνα με τα λόγια της κυρίας Προέδρου της Επιτροπής της Φόντερ Λάιεν, και οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη του 2025, επαναλαμβάνω, έχουν αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο με την Κίνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εμπορικό έλλειμμα το 2025 360 δισεκατομμύρια ευρώ με την Κίνα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει 200 δισεκατομμύρια και η Κίνα εξάγει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 560 δισεκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ένα τρομακτικό στρίμωγμα της Ευρώπης και οικονομικά, όχι μόνο από τους δασμούς, στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντέδρασε καθόλου. Υπάρχει και ένα μεγάλο στρίμωγμα από τη μεριά της Κίνας όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες. Με αποτέλεσμα η Ευρώπη να βρίσκεται στριμωγμένη στη γωνία και σε αυτό το τομέα. Για να μην πω και άλλο στρίγμα της Ευρώπης, δηλαδή ότι είχε χάσει όλη την Αφρική με την παρέμβαση της Ρωσίας και της Κίνας, και γι' αυτό βλέπετε τον κύριο Μακρόν να δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Να λέει ότι θα δώσουμε και το αίμα μας για την Ουκρανία, ενώ μέχρι τώρα μόνο οι φουκαριάτες οι Ουκρανοί πίνουν το αίμα τους και όχι κανένας Γάλλος πίνει το αίμα του. Επομένως, η Ευρώπη βρίσκεται πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί μεταξύ της, και αυτό είναι το πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Αυτός που συνέχει την Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εάν αποχωρήσει το ΝΑΤΟ, και είπα, κάνω μια υπόθεση εργασία, δεν είμαι σίγουρος ότι θα αποχωρήσει και δεν πιστεύω ότι θα αποχωρήσει τόσο εύκολα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Έχετε την εντύπωση ότι η Γερμανία και η Γαλλία, η Πολωνία και οι άλλες χώρες θα τα βρούνε χωρίς τον ηγεμόνα από πάνω τους?
0: Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, λέτε.
1: Και μια Γερμανία η οποία επιδιώκει να γίνει πάλι ο ηγέτης της Ευρώπης με άλλον τρόπο από αυτόν που τον όρισε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990.
0: Κύριε Μελά, ναι, επειδή τρέχει ο χρόνος με τα ραδιόφωνα, έτσι είναι, και τις τηλεοράσεις. Λοιπόν, θα σας κάνω τώρα μια ελληνικότατη ερώτηση. Και μέσα σε όλα αυτά, τι θέλεις να κάνει ο Μητσοτάκης?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης. Εγώ ξέρω ότι ο Μητσοτάκης...
0: Τι να κάνει ο Μητσοτάκης μέσα σε όλα αυτά?
1: Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης νομίζει ότι βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά όπως είπε και ο φίλος μου Βέλτσος, η ιστορία δεν ξέρω αν ξέρει ότι είναι στη σωστή πλευρά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, δαπανάει σημαντικά ποσά για την άμυνα της χώρας. Από αυτά τα ποσά, δηλαδή από τα όπλα που αγοράσαμε τη Γαλλία, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δένδια, τι έχουν πάρει οι ελληνικές επιχειρήσεις για να φτιάξουν από την προστιθέμενη αξία? Όλα αυτά τα 23% τα οποία διατυμπανίζει είναι ρητορίες. Προσέξτε, δεν υπάρχει γενικός νόμος στην Ελλάδα που να λέει ό,τι γίνεται, ό,τι αγοράζουμε θα παίρνουμε 23% για να το κατασκευάζουμε στην Ελλάδα. Μπορεί να βρεις κάποια σύμβαση ιδιωτική που να λέει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει κανένας νόμος και δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Επομένως, να τι θα μπορούσε να κάνει? Το πρώτο που θα μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή που αγοράζουμε του κόσμου τα όπλα και τα πανάμε τόσα σημαντικά ποσά, θα μπορούσε ένα μεγάλο κομμάτι ή ένα κομμάτι ή ένα μικρό κομμάτι ή οτιδήποτε από αυτό το πράγμα να μπορούσε να κατασκευάζεται στην Ελλάδα και να δημιουργήσει σιγά σιγά μια βιομηχανία αμυντική με μια σχετική αυτοδυναμία όπως υπήρχε και παλαιότερα. Το πρώτο που μπορούσε να κάνει. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι ότι δεν καταλαβαίνω στην εξωτερική πολιτική γιατί πρέπει να είμαστε, να προστοστατούμε εμείς και να κατατάσσουμε τη Ρωσία ως εχθρό της Ελλάδος. Mm-hmm. Δεύτερον, θα μπορούσε να το ξανασκεφτεί, να το ανασοχαστεί. Το τρίτον, τόσα χρήματα έχει πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσα χρήματα έχουν μπει στην Ελλάδα από την πανδημία?
0: 60.
1: Πάνω από 120, και το ταμείο πάνω από 120 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τα 60 δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν στην πανδημία, και άλλα 45-50 από το Ταμείο Ανάκαμψης, 45 από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα ΕΣΠΟ κτλ., καταλαβαίνετε πόσα χρήματα έχουν μπει. Θα μπορούσε λοιπόν να τα διαχειριστεί πολύ πιο σωστά τα χρήματα.
0: Ποια είναι, όπως λέτε και εσείς και το έχετε γράψει επανειλημμένα, ότι ποια είναι η συμβολή όλων αυτών των δισεκατομμυρίων στην πρόοδο, στην ανάπτυξη, στην, πώς να το πούμε, στη μεγένθηση έστω της ελληνικής οικονομίας?
1: Καταρχάς, να πάμε στη μεγένθηση. Η μεγένθηση στα 7 χρόνια του κ. Μητσοτάκη δεν είναι παραπάνω από 1%, 1,2%. Τώρα θυμάμαι ακριβώς, 1,8, 1,7, κάπου εκεί.
0: Ούτε καν 2.
1: Δηλαδή,
0: ούτε
1: με καν όλα 2. Αυτά τα χρήματα, αύριο που δεν θα έχουμε αυτά τα χρήματα, πόσο θα μεγεθυνθεί η ελληνική οικονομία? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Mm-hmm. Πώς θα μεγεθυνθεί αύριο, από τη στιγμή που οι πόροι δεν μπήκαν να δημιουργήσουν εκείνες τις απαραίτητες υποδομές για μια ανάπτυξη μακροχρόνια, να στηριχτούμε, να πατήσουμε δηλαδή απάνω σε αυτές τις υποδομές για να μπορέσουμε για άλλα 10 χρόνια να αντέξει η ελληνική οικονομία μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Επομένως, ας μην μείνουμε σε αυτά τα πράγματα που συζητάμε στην ακρίβεια, τα οποία είναι σημαντικό, τα προβλήματα στους μισθούς κτλ. Όλα αυτά είναι στο κοινωνικό κράτος. Αλλά όλα αυτά τα χρήματα δεν δημιούργησαν τις απαραίτητες υποδομές, έτσι ώστε η Ελλάδα να έχει μια βιώσιμη ανάπτυξη για τα επόμενα 10 χρόνια. Πήγανε. Τα περισσότερα χρήματα πήγανε στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στο real estate και στον τουρισμό. Αυτά είναι.
0: Μάλιστα.
1: Στη βιομηχανία πήγαν ελάχιστα χρήματα, στην αγροτική οικονομία ακόμα λιγότερα. Να ένα άλλο σημείο. Και κλείνω. Αγροτική οικονομία. Είναι καταστραμμένη η αγροτική οικονομία. Τι κάνει δηλαδή η κυβέρνηση?
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν έχεις στοιχειώδη αυτονομία όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, πώς θα προχωρήσεις? Μετά αγοράζει όπλα. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα δεν φτιάχνουν μια σφαίρα. Σφαίρες δεν φτιάχνουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Κύριε Μελά, να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Και σε εσάς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο Κώστας Μελάς, διδάκτορ Διεθνών Οικονομικών, πανεπιστημιακός φυσικά.

Λοιπόν, και κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια έφταναν στο τέλος τους και για αυτή τη βδομάδα. Έρχεται Σαββατοκύριακο, να ευχηθούμε καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Αυγή της Κυριακής, μην τη χάσετε. Και αυτά και πάρα πολλά ακόμα, έχουμε πάρα πολλά αυτές τις ημέρες, θα τα διαβάσετε εκεί. Λοιπόν, τώρα δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Καψόχας Βούλγαρης, Παπαδάκου, Συχλετίδης, μεγάλο μαγκαζίνο των δύο, Κατερίνα Κρυβοπούλου, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Προς περαιτέρω κλιμάκωση οδηγείται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση οδεύει να τεθεί εκτός ελέγχου, βρίσκεται στα όρια του αδιανόητου, προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανικές αρχές έκαναν γνωστό ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νότιο-δυτικό Ιράν, όπου βρίσκονται ιδίως πετρελαϊκά κοιτάσματα. Ο στρατός του Ιράν έκανε γνωστό σήμερα ότι έπληξε με ντρόν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του. Την ίδια ώρα το κίνημα των ανταρτών Χούθια άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο, εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δέξαμεν όπλων, εκτοξεύοντας τη τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια χθες. Τιμούμε όσους αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δεν λησμονούμε ποτέ την τραγωδία του Ατίλα, απαιτώντας παράλληλα την απελευθέρωση του 37% του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου. Αυτό τόνισε στο μήνυμά του για τα 52 χρόνια αποκατάστασης της δημοκρατίας ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών της περίοδου 1967-74 για την 52η επέτειο από την κατάρρευση της δικτατορίας έδωσε το παρόν χθες αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας επιδείνωση του καιρού από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους μπουρίνια. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code 11 περιοχές. Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Στερεά Ελλάδα, Θάσο, Εύρο και Λίμνο. Σε εφαρμογή θέτει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε χθες τις αποφάσεις της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Κεντρικό πολιτικό μήνυμα αποτελεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει οριστικά πίσω του την περίοδο της ασάφειας και της εσωστρέφειας και προχωρά με ενιαία στρατηγική, συλλογική λειτουργία και στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης αριστεράς. Στην εισήγησή του, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς υπογράμμισε ότι η ατζέντα της περίοδου επιτρέπει στο κόμμα να αναδείξει καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, υπογράμμισε ότι το κόμμα οφείλει να αφήσει οριστικά πίσω του την ασάφεια και την εσωστρέφεια και να απευθυνθεί στους πολίτες με ενιαίο λόγο και συλλογική δράση. Ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε την ανάληψη συγκεκριμένων θεσμικών και νομικών πρωτοβουλειών για την υπόθεση Νοβάρτης και την αποστολή στη δικαιοσύνη των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει με βάση τις πρόσφατες δημόσιες καταγγελίες. Την ίδια ώρα, η σύγκρουση μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά και του Άδωνη Γεωργιάδη βγαίνει εκτός ορίων. απαντώντας ο Μάριος Αλμάς στις κατηγορίες του Υπουργού Υγείας, ότι δηλαδή ο ίδιος ο Μάριος Αλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει με αυτόν τον τρόπο αμοιβή, ο ανεξάρτητος βουλευτής επαναλαμβάνει το αίτημά του να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος Νοβάρτης, ανακοινώνει ότι προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά του Υπουργού Υγείας και κατηγορεί τον Αδωνή Γεωργιάδη ότι εμφανίζει εναντίον του πλαστά και εμφανώς νοθευμένα έγγραφα. Πλήρη κάλυψη παρήχε χθες το Μαξίμου στον Άδωνη Γεωργιάδη. Η θεωρία περισκευωρίας για την υπόθεση Νοβάρτης κατέπεσε, υπογράμμισε η Ελλάς. Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης κατά της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνεται εργαλείο κομματικών σχεδιασμών, υπογράμμισε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας fast-track διαδικασία, επικοινωνιακή διαχείριση και εργαλειοποίηση της αναθεωρητικής διαδικασίας. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και σήμερα στην Ολομέλεια, όπου αναμένεται σφοδρή σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων, ενώ η δεύτερη ψηφοφορία αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Ορκίστηκαν στη Βουλή με πολιτικό όρκο η Θεοδώρα Κριώτου και ο Γιάννης Καρυπίδης. Αντικαθιστούν τον Σημειών και Δίκογλου και τον Βασίλη Κόκαλη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Open. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ακόμα μια φορά για την εξάντληση της τετραετίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση έλαβε εντολή το 2023 προκειμένου να υλοποιήσει ένα τετραετές πρόγραμμα και σε αυτόν τον προγραμματισμό η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να συνεχίζει να παραδίδει έργα. Έρονται οι περιορισμοί του δακτυλίου. Από αύριο Σάββατο όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να εφαρμόζεται το σύστημα εκπεριτροπής κυκλοφορίας με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας. Γυναίκα 41 ετών έχασε τη ζωή της έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Ανοσύρο. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ επικαλούνται ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα λένε συγγενείς και φίλοι αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Εκκλησάκι εντός του Γεροκομείου Αθηνών. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στοίχισε τη ζωή σε δύο Παλαιστίνιους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ άλλοι τρεις βρήκαν το θάνατο στη δυτική όχθη. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας της 5ης προς Παρασκευή καταρρίφθηκαν συνολικά 571 ουκρανικά ντρόν στους εθέρες περίπου 15 περιφερειών της προσαρτημένης στη Ρωσία Χερσονήσου της Κρυμαίας, καθώς και της Αζωφικής και της Μαύρης Θάλασσας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες ότι θα υποδεχθεί τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Όπως είπε ο Τραμπ, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες είναι και αυτό της τεχνητής νοημοσύνης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Arsenal, με τους κανονιέριδες να ανακοινώνουν την απόκτησή του και τον Έλληνα Διεθνή να επιστρέφει στην Premier League. Ο πρωινάσος της Club Breeze υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών με την ομάδα του Λονδίνου.
2: Ο καιρός.
3: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια με βαθμία και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά περιλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρει 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρει 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 11. Μικρόφωνο τώρα στον Κωνσταντίνο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Καλώς ήρθατε. Στον ήχο η Νικόλετα Τσουραμάνη, ο Κώστας Πιαντές είναι στην επιμέλεια παραγωγής, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έβλεπα νωρίτερα εδώ τώρα μόλις μπήκαμε που την έβλεπα στο Sky την κυρία Χαριστιανού, θα λογοδοτήσει ο Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε νωρίτερα συνέντευξη.
1: Α, είπα και εγώ, δεν είδες Μητσοτάκη και είδες Χαριστιανού.
0: Όχι, όχι, τώρα που μπήκαμε μέσα. Τι Μητσοτάκη.
1: Ήταν περιβόλη.
0: Μητσοτάκη, δηλαδή έτσι παρακολουθούσα, ρουφούσα κάθε λέξη.
1: Γι' αυτό λέω, ήταν περιβόλη. Ναι, τα είπε
0: έτσι,
1: όλα.
0: Έτσι, έτσι. Δεν θα γίνουν εκλογές. Θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας και όχι το φθινόπωρο οι εκλογές.
1: Είναι αστείο να συζητάμε για 13η σύνταξη.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Είναι αστείο, δηλαδή.
0: Είναι αστείο, ναι.
1: Είναι το μόνο αστείο σήμερα που έχουμε πως θα βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής των Ελλήνων. Τα έχει πει όλα ο ποιητής.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, τα έχει πει όλα. Απέκλεισε κάθε πιθανότητα συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε για την ΔΕΘ ότι εγώ θέλω να έχω σχέση εμπιστοσύνης εκτός από το αστείο, που το αστείο είναι 13η, ας πούμε, και αυτά. Επίσης είπε ότι θέλω να έχω εμπιστοσύνη, να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη με το λαό. Εγώ δεν θα πάω να τάξω, δεν θα ανοίξω το μπουκί, ό,τι μπορώ. Και αυτά που λένε οι άλλοι δεν είναι κοστολογημένα, πρέπει να είναι ακριβώς. Επίσης είπε για την ακρίβεια ότι βοηθάει τους ευάλωτους. Δεν είπε να κάνει έλεγχο δηλαδή στην αγορά, ούτε τι γίνεται από το χωράφι μέχρι το ράφι, πόσοι μεσολαβούν, οι θυγατρικές των σούπερ μαρκετάδων και όλα αυτά.
1: Πάντως έχουμε μια ποιοτική διαφορά σε αυτό, το ότι δεν τα ρίξε στους άλλους.
0: Όχι, ναι.
1: Είπε, δεν είναι, μέχρι τώρα ήταν εξωγενές το φαινόμενο. Τώρα
0: κοίταξε,
1: δεν είναι,
0: είπε,
1: είναι κάπου ενδυμικό μένα, αλλά θα
0: κοίταξε,
1: το δούμε.
0: Κοίταξε, είπε και το ένα, είπε και το άλλο. Είπε ότι η ακρίβεια λόγω των εχθροπραξιών στον κόλπο είναι μια δοκιμασία. Πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα.

0: Τι πόροι, τι άντε γίναμε όλοι φραπέδες και χασάπιδες για να υπάρχουν πόροι.
1: Ναι βέβαια.
0: Όχι, τι... δεν είπε, θα μου επιτρέψετε να μην ανοίξω τα χαρτιά μου ενώ ψηδέθη. Έτσι τους είπε εκεί στους δημοσιογράφους.
1: Κάτι είπε και για το Σαμαρά εκεί. Τι λέει.
0: Δεν θα συνεργαστούμε.
1: Δεν θα συνεργαστεί με τον Σαμαρά.
0: Δεν
1: τον ρώτησε το Σαμαρά αν θα θέλει.
0: Έλατε. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε λέει περισσότερο με τους μικρομεσαίους. Στο μεταξύ κάπου λέει ότι ήρθε η ώρα, είπε και για το στεγαστικό, ότι δεν υπάρχει
1: λύση καμία.
0: Το λέει δεν είναι θέμα της ιδιοκατοίκησης, το ενίκιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι, λέει. Να, εδώ το
1: κοίταξε
0: διαβάζω.
1: Τώρα, επειδή
0: και σε εισαγωγικά.
1: Το κρατάω εγώ το χαρτί, μια και το
0: ναι,
1: συζητάμε.
0: Για, πες,
1: για
0: πες.
1: Να δούμε λοιπόν αν είναι θέμα ιδιοκατοίκησης.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι την προηγούμενη δεκαετία η αγορά κινήτων είχε απαξιωθεί πλήρως. Έχουμε βοηθήσει να αντιστραφεί η εικόνα. Τα διαβάζω αυτά σε εισαγωγικά, έτσι. Το πρόβλημα είναι στους ενοικιαστές. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα. Η προσφορά και ζήτηση ακινήτων. Το σπίτι μου ένα και δύο βοήθησε 25.000 οικογένειες. Κρατήστε έναν αστερίσκο για το αν θα μπορούσε να γίνει τρίτο πρόγραμμα. Το να χτίσει σπίτια μαζικά δεν γίνεται. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ύψος των κατοικιών.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία εδώ επεξεργασμένα γιατί έχουν ενδιαφέρον. Ναι. Για να δούμε λοιπόν, μιας και επιμένει ο Πρωθυπουργός τις συγκρίσεις και να δούμε αν είναι και θέμα ιδιοκατοίκησης. Για να δούμε λοιπόν τα πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν είναι, τα οποία βεβαίως είναι καταγεγραμμένα, απλά δεν κάνει τον κόπο κανένας να καθίσει να τα μελετήσει. Μιας και μιλάνε για το 2015 και το αυτό, εγώ θα επιμείνω σε κάποια πράγματα. Έχω λοιπόν μπροστά μου τα στοιχεία. Το 2015, όταν παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση των Μαδουρέων, ας πούμε, παρέλαβε την ιδιοκατοίκηση στο 75,1%. Δηλαδή το 75,1% των Ελλήνων είχαν ιδιοκατοίκηση. Πέρασε λοιπόν αυτή η κρίση και όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν και και έχασε τις εκλογές η κυβέρνηση των Μαδουρέων όπως ήταν το φυσιολογικό. Δηλαδή γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες έπρεπε να επανέλθουν.
0: Να επιστρέψουν.
1: Παρέδωσε λοιπόν αυτή την ιδιοκατοίκηση.
0: Έφυγαν οι ενοικιαστές, ήρθαν οι ιδιοκτήτες.
1: Ναι, ναι. Την παρέδωσε στο 75,4% αυξημένη την ιδιοκατοίκηση. Μέσα στα μνημόνια και μέσα σε όλα. Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν ένα σπιράλ πτωτικής και μειωτικής πορείας, δηλαδή χρόνο το χρόνο από το 19, δηλαδή που πήρε το 75,4, μειωνόταν κάθε χρόνο η ιδιοκατοίκηση. Τα τελευταία στοιχεία του 25 δείχνουν ότι η ιδιοκατοίκηση έφτασε στο 69,4%, δηλαδή μειώθηκε κατά 6 μονάδες. Ξέρεις πόσα σπίτια είναι ιδιοκατοικούμενα είναι αυτό το 6 μονάδες. Είναι γύρω στα 120.000 σπίτια τα οποία χάθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους. Τουλάχιστον αυτά, γιατί τα άλλα είναι σε κρεμότητα. Φαντάζομαι και συνεχίζεται λοιπόν με όλη αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν εδώ είναι και θέμα ιδιοκατοίκησης, γιατί τα 120.000 έτσι χοντρικά να το πιω, ιδιοκατοίκηση μιλάμε για πρώτη κατοικία παρακαλώ, έτσι. Δεν μιλάμε για αυτούς που είχαν και εξοχική και δευτερεύουσα και όλα, μιλάμε για αυτό το...
0: Αυτά τα πήραν οι τράπεζες πάνω.
1: Λοιπόν, για πρόσεξε λοιπόν Γιώργο μου τι γίνεται, για να μιλήσουμε και με όρους κανονικά, αφού θέλει να είμαστε και να απαντάμε και με επιχειρήματα σε όλη αυτή την ιστορία. Σημαίνει ότι αυτοί οι 120.000 άνθρωποι με όλους τους συναρτώμενους από αυτούς, παιδιά, συγγενείς κλπ. Που μένανε σε ένα σπίτι με διαφόρους τρόπους, πρώτου βαθμού συγγενείς εννοώ, που υπήρχε αυτό στην Ελλάδα, σημαίνει ότι πάνω από 400.000 άνθρωποι ψάχνουν για σπίτι, το οποίο δεν έχουν, που την κεφαλή κλείνε. Άρα λοιπόν υπάρχει και κάποια εξήγηση με οικονομικούς όρους, ότι αυτοί που έχασαν σπίτι και επειδή εν πάση περιπτώσει δεν μένουν σε μπαράκα ή δεν προσπαθούν, δεν χτίσανε ας πούμε παραπήγματα στην αυλή τους, κάτι κάνουν για να μπορέσουν να βρουν. Αυτό που κάνουν λοιπόν το ζούμε σήμερα. Που δεν υπάρχει σπίτι, που πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους ας πούμε για να μπορέσουμε μαζί με όλα τα άλλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτός είναι ο κινησμός, αυτή είναι Γιατί δεν υπάρχει προστατευτικό πλαίσιο στην πρώτη κατοικία. Ναι.

0: Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης είπε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Σωτήρη ότι και για την τραγωδία των Τεμπών είπε, για το έγκλημα, είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο, δεν το αρνήθηκε ποτέ, ότι είναι διαχρονικό, λες και αυτός δεν κυβέρνησε ποτέ τη χώρα, δεν ήταν υπουργός, δεν ήταν βουλευτής, δεν ήταν ο μπαμπάς, δεν ήταν η αδερφή. Η κυβέρνηση λέει δεν τα κατάφερε για κάποια χρόνια, αποφάσισε όμως να κόψει το γόρδιο δεσμό, περνώντας την πληρωμή των ενισχύσεων στην ΑΔΕ. Και δεν μας στήριξε κανείς, έκανε και τα παράπονα.
0: Πέρασε στην ΑΔΕ και οι αγρότες σήμερα είναι στα κάγκελα, γιατί δεν παίρνουν ούτε τις επιδοτήσεις που δικαιούνται. Δεν λέω για αυτές που χάσανε, οι κανονικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι κλπ. Ακόμα τους οφείλονται χρήματα. Και μιλάω για τα νόμιμα χρήματα, είναι στα κάγκελα. Οι άνθρωποι βγάλαμε εδώ τις προάλλες και μας είπε ότι ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις.
1: Και πάντως ο κύριος Μητσοτάκης στήριξε τους 13 που δέχτηκαν την άρση ασυλίας και για τους 9 δεν υπήρξε πρόβλημα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Χαίρομαι γιατί όλα είναι σε...
1: Γιατί δεν είναι όλοι, δεν είναι όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι το μισό. Και χαίρεται ο κύριος Μητσοτάκης γι' αυτό. Ναι, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Για τον Τριαντόπουλο, ο Πρωθυπουργός περιορίστηκε να πει ότι σέβομαι τη δικαιοσύνη, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση, περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Εννοείται ότι άφησε νέες αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι είναι απαραίτητο σεισμός, θα το κρίνει ζωή αν χειρίστηκε καλά την υπόθεση. Ενδεχομένως βιάστηκαν για τις υποθέσεις 9 βουλευτών. Ας είναι για τους 9, δεν υπάρχει καμία σκιά και για τους 4 θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Αναγκάστηκα να απομακρύνω επέτρες κτλ. Κτλ. Για την αυτοδυναμία, είπε ότι τα σενάρια αυτά περί συγκυβερνήσεων και τα λοιπά τα βρίσκω διασκεδαστικά. Αν κάνει κόμμα Σαμαράς, αν θα μπει στη Βουλή, αν η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία. Θέλω να προβάλλετε στο μυαλό σας τι θα σήμαινε μια κυβέρνηση συνεργασίας στη σημερινή εποχή. Η πολιτική στο μεταναστευτικό είναι απολύτως επιτυχημένη, έλεγε και διάφορα, αλλά και κάπου εκεί προς το τέλος. Είπε και για τη συνταγματική αναθεώρηση, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ, αλλά εκεί κάπου είπε και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά κάπου εκεί προς το τέλος είπε ότι είναι η ώρα τώρα για τους μικρομεσαίους να ασχοληθούμε. Δηλαδή, τόσο καιρό είναι σαν να παραδέχεται ότι όλα αυτά τα χρόνια τους είχε στο περιθώριο. Και τώρα που πλησιάζουν εκλογές, βρεσί, για κάτσε να δούμε τι είναι αυτή.
0: Κοίταξε, είναι καταρχήν, τους έχει επιβάλει τεκμαρτό.
1: Ναι.
0: Έτσι που πληρώνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, και χωρίς να εισπράττουν κάποιοι. Ναι. Δεν λέω ότι είναι όλοι τους αυτό, αλλά το τεκμαρτό είναι φιξαρισμένο. Mm-hmm. Ό,τι σου λέει το σύστημα, ο τυφλοσούρτης, το αυτό θα πληρώσεις. Mm-hmm. Αλλιώς προσφεύγεις για να αμφισβητήσεις, ας πούμε, τον τρόπο που σε φορολογούν. Όλα αυτά λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός θα θεωρεί ότι είναι σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι βγάζει από αυτή τη συνέντευξη, ότι όχι μόνο είμαι εγώ αυτός που εγγυάται την ύπαρξή σας σαν χώρα,
1: μόνο εγώ,
0: αλλά αν αποτολμήσετε να κάνετε και κανένα πειραματάκι και κοιτάξετε και κάπου αλλού, λοξοκοιτάξετε ας πούμε, να ξέρετε ότι εσείς θα την πληρώσετε, γιατί εγώ την έχω κάνει την πρόβλεψή μου και την καβάντσα μου. Σε τελική. Θυμάμαι τον Ραχώη, ή τον Ραχώη ή τον Αθνάρ, τώρα τι πάω και θυμάμαι. Είχε βγει λοιπόν, πρωθυπουργός της Ισπανίας. Και ήθελε να κάνει αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, όπου είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν τότε στην Ισπανία. Και βγαίνει λοιπόν στο μπαλκόνι τότε, σε περίπτωση, λέει ακούστε κάτι, εγώ το έχω λύσει το συνταξιοδοτικό μου. Αν δεν θέλετε, εσείς θα την πληρώσετε. Εγώ το έχω λύσει. Αυτό μας λένε τώρα.
1: Αυτό λέει, ναι.
0: Ότι αν δεν θέλετε, είναι δικό σας. Εσείς θα το φάτε το κεφάλι σας. Αλλιώς, στηρίξτε εμένα για να μπορέσω να συνεχίσω τη μάσα μου, ας πούμε.
1: Εγώ την μπάζα μου, πώς το λέει, την έχω κάνει. Ναι,
0: βέβαια. Εσείς την μπάζα και λοιπά.
1: Ναι.
0: Ετούτο λοιπόν τώρα είναι, θυμάσαι το Χάρι Κλίν που έλεγε τα σάμα και τα μα μάσατα.
1: Έτσι.
0: αυτή είναι η κατάσταση.
1: Εκβιάζει τον κόσμο ευθέως. Και διάβαζα πριν μπούμε μέσα ότι θα υπάρχει κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας μία εβδομάδα πριν την έναρξη της ΔΕΘ για να συναντηθούν με κόσμο, να πείσουν, να κάνουν περιοδίες στη Βόρεια Ελλάδα, να δουν ποιοι έφυγαν, τι έγινε. Να πάρει τηλέφωνο. Γιατί ρε παιδάκι μου, εσύ ας πούμε έφυγες από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αφού τους έχουν φακελωμένους.
1: Έτσι.
0: ξέρουν ποιοι είχαν.
1: Και ψάχνουν να βρουν τώρα ποιοι είναι, πώς είναι και τα λοιπά. Τι, Νικολέτα, αυτό ήταν. Άντε, διαφημίσεις.
2: Στο κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.

0: Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Και

Κι αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: Το βάλαμε πριν το πεις αυτό, το βάλαμε σκόπιμα να πούμε στους ακροατές μας, γιατί είναι αυτό που είναι το ζητούμενο σήμερα, να συζητήσουμε ήρεμα και απλά, σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Και εντός και εκτός τυχών, έτσι, όποιος καταλαβαίνει,
1: εντός, εκτός και επί αυτά. Και
0: όπως καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου καλωσόρισε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος τη βουλεύτρια Εύβοια Θεοδώρα Κριώτου και τον βουλευτή Λάρισας Γιάννη Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης στη θέση του Κόκαλη που παρετήθηκε και στο
0: Σημεών και Δίκοβλου, ναι, η αντικαταστάτηση.
1: Η Ρεναδούρου σε σχετική της δήλωση επισήμανε: καλωσορίζουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δύο σπουδαίους ανθρώπους, τη Θεοδώρα και τον Γιάννη. Οι ιδεολογικές τους ευαισθησίες, η συνεπειά τους, τους αγώνες της ριζοσπαστικής αριστεράς, αυτή τη στιγμή είναι αναγκαίες όσο ποτέ. Παλιά και νέα στελέχη αθρίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την πολιτική αλλαγή. Να πούμε ότι η κυρία Δούρου δεν θα πάει και στην εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, έτσι.
0: Ναι, έχει βγει.
1: Έχει βγει και ανακοίνωση και είπε θα πάμε στους τόπους. Που συνέβησαν όλα
0: σήμερα
1: αυτά.
0: Είναι αυτό το
1: ναι, 24, ναι.
0: Μέγαρο και δε.
1: Και είπε δεν θα τιμήσουμε το χορτάρι και τις γαρίδες, θα τιμήσουμε τους τόπους.
0: Θα δούμε λίγο τα κοράκια απόψε, τις κάμερες θα τις έχουν στήσει για να μετρήσουν παρουσίες ή απουσίες.
1: Μέσα λέει, όχι έξω, μπορεί και να βρέξει.
0: Όπου και να γίνει θα είναι τα κοράκια εκεί, αφού ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά. Μιας και έγινε τζέρτζελο
1: έτσι,
0: θα γίνει.
1: Είναι, έτσι,
0: θα συνεχιστεί.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Είναι για τα μπάζα τελικά όλο αυτό το πράγμα. Ο μπαζωμένος μίλησε.
1: Μπαζωμένος. Ποιος. Αυτός που μπάζωσε ή ο Φλωρίδης.
0: Για το Φλωρίδη. Για αυτό το αστέρι της.
1: Α, ο οποίος είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, ήταν η πιο σωστή δήλωση. Δικαιώθηκε αυτή η δήλωση.
0: Ναι, δικαιώθηκε.
1: Δικαιώθηκε. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με το ειδικό δικαστήριο. Θα παραπευθεί ή όχι ο κύριος Τριαντόπουλος. Και τι θα γίνει, αν θα πάει στη δικαιοσύνη, περιμένουμε.
0: Και τι, εντάξει τώρα. Κοίταξε, υπάρχουν μερικά πράγματα, Γιώργο, τώρα τα ξέρεις και εσύ, δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε εδώ πέρα. Έτσι. Τα οποία έχουν καταγραφεί στη συνείδηση του λαού.
1: Ναι.
0: Η συνείδηση του λαού έχει διαμορφώσει άποψη για τα γεγονότα. Ό,τι λαθροχειρίες και να θελήσει να κάνει η κυβέρνηση μέσω των μηχανισμών. Και των αρμών, τι αρμών δηλαδή, Φιώνα, έχει όλα τα γρανάζια της εξουσίας, τα εξαρτήματα.
1: Βρες το σπίτι τους τα έχουν.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν αλλάζει αυτά τα πράγματα. Η κατάσταση έχει καταγραφεί. Τώρα ας πούνε ότι πούνε. Απλά αυτοεξευτελίζονται ορισμένοι άνθρωποι. Και λέω για το Φλωρίδη, ο οποίος μπήκε στην πολιτική και συμπεριφέρθηκε σαν γενίτσαρος της Νέας Δημοκρατίας. Γενίτσαροι έτσι κάνανε. Έλληνες ήτανε που στρατολογούνταν από τα Οθωμανικά στρατεύματα και ήταν χειρότεροι από τους original, από τους αυθεντικούς, τέλος πάντων, για να μιλάμε και λίγο ελληνικά, γιατί και εμείς την πατάμε πολλές φορές. Γηγενείς εκεί, ναι. Μωαμεθανούς μουσουλμάνους. Λοιπόν, αυτή είναι μια κατάσταση, ο οποίος έβγαινε και θυμόμαστε ηχεί ακόμα στα αυτιά μας η δήλωση η οποία έλεγε όποιος μιλάει για τα μπάζα είναι, όποιος μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα,
1: ναι.
0: Ό,τι και να μας πει ο κύριος αυτός δεν πρόκειται. Τώρα βεβαίως κάνει άλλο ανδραγάθημα
1: ο Φλωρίδης.
0: Ναι. Για να τα δούμε ένα-ένα, πέραν όλων αυτών. Ποιο. Πάει να δώσει παράταση, φέρνει τροπολογία για να δώσει παράταση στην εκλογή των διοικήσεων των μεγάλων δικαστηρίων της χώρας. Για να τους δώσει, λοιπόν, έχει ξεσηκωθεί και η Ένωση Εισαγγελέων για αυτό το θέμα. Και λέει και αυτό το πράγμα πια, ούτε σε δικτατορίες δεν γίνεται, του απαντάνε. Δηλαδή εδώ είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουν. Γιατί το κάνει αυτό, έχει πιάσει τις μεγάλες περιπτώσεις πρωτοδικείων, διοικητικών δικαστηρίων κλπ. Αθήνας, Θεσσαλονίκης και είναι για μια σειρά. Για να τους πει ότι θα παραμείνετε μέχρι τέλος και του 27,
1: ναι.
0: Ώστε να παρέλθει χρόνος Την περίπτωση που γίνει καμία στραβή στις εκλογές,
1: μην μας αναγκάσουν και έχουμε άλλα.
0: Ναι, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το να μην διωχθούν ποινικά. Μήπως βγουν καινούργοι δικαστές και οι οποίοι δεν θα έχουν το φόβο, ας πούμε, της μέγενης της εξουσίας της Μητσοτακικής.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα κάνουν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έγινε πολύ ντόρος και με αυτά που είπε ο Σαλμάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη, η κυβέρνηση τον στηρίζει.
0: Ποιον, τον Σαλμά ή τον Άδωνη? Για να καταλάβουμε, γιατί εδώ έχουμε χάσει την μπάλα. Ποιος στηρίζει ποιον είναι.
1: Και ποιος φαίνεται να έχει πάρει από πού και τι.
0: Ναι, και τι.
1: Θέλει να βάλει στη σειρά, δηλαδή ποιος έχει πάρει από περισσότερους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προφανώς παραμένει στη θέση του και ότι ήταν ξεκάθαρη, λέει, η δικαιοσύνη και κατέρευσε, λέει, η γνωστή σκευωρία αυτό όλο με τη Νοβάρτης. Οπότε...
0: Και τα βάζουν με το Πασόκ, λέει, γιατί τα μπερδεύεις, έτσι. Λέει, είσαστε κι εσείς, λέει, μέσα στη σκευωρία, έτσι, και τη στηρίζαμε μαζί. Τώρα, ας πούμε, βγαίνετε, ναι, και μπαίνετε κι εσείς απέναντι.
1: Ναι. Και...
0: Δηλαδή, πρόσεξε, Γιώργο, τώρα για να μην, εντάξει, η πλάκα έχει πλάκα. Βγαίνει ένας βουλευτής και μέχρι πρότινος υπουργός υγείας.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θα κρίνω την ποιότητα, ας πούμε, ναι, των, ναι, ανθρώπων, ούτε όλα αυτά, δεν γνωρίζω, δεν μπαίνω σε αυτή την αξιολόγηση. Και καταγγέλει από βήματος της Βουλής ότι ο νυν υπουργός, ναι, υγείας συνέβαλε και συνέπραξε στη διαμόρφωση αυτού του σκανδάλου, που δεν είναι σκάνδαλο για αυτούς, αλλά είναι σκευωρία, για σκευωρία. Λοιπόν, και λέει, λοιπόν, συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, με συγχωρείς, δεν είναι στο καφενείο η συζήτηση, είναι στη Βουλή, στο βωμό της δημοκρατίας, μιας και την τιμούνε σήμερα τη δημοκρατία. Και προσπαθούν να μας πούνε ότι όλο αυτό είναι αδιάφορο. Δηλαδή, είναι αδιάφορο που λέει ο κύριος Σαλμάς ότι εσύ, λέει, στο Γεωργιάδη ήξερες ποιος ήταν ο προστατευόμενος,
1: συνομιλούσες μαζί του,
0: συνομιλούς και τον κατήφθηνες. Εσύ ήξερες και έλεγες στην Οβάρτης που θα μοιράσει το πολιτικό χρήμα για να μπορέσει να περάσει πιο ήπια στον κόσμο. Τα λέει...
1: Και να προβληθεί ο ίδιος αυτά τα μέσα ενημέρωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή πληρώνουν ο Βάρτης κάποια μέσα ενημέρωση.
0: Βέβαια.
1: Για να πηγαίνει ο ίδιος καλεσμένος να προβάλλεται.
0: Λοιπόν, αυτά όλα τα λέει ένας πρώην υπουργός.
1: Ναι.
0: Και νυν βουλευτής.
1: Ναι, ναι.
0: Διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί σήκωσε πολύ τους τόνους. Ναι. Γι' αυτό διαγράφει για άλλα θέματα. Και αυτά όλα τα θεωρούν αδιάφορα κάποιοι.
1: Και όχι μόνο αυτό, να προσθέσω σε αυτό που λες, ότι ο κύριος Σαλμάς είπε ότι με την τροπή που έχει πάρει το πράγμα και από τη στιγμή που μπορώ, δηλαδή τα προσωπικά μηνύματα που έχουμε ανταλλάξει δεν είναι προσωπικά δεδομένα και τα δέχεται ως υπερασπιστική γραμμή το δικαστήριο, μπορώ να τα επικαλεστώ.
0: Και έδωσε και
1: κατέθεσε.
0: Κατέθεσε κάποια συγκεκριμένα.
1: Κατέθεσε, βεβαίως, στα πρακτικά μηνύματα που το έστελνε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία προσπαθούν, γιατί, να μας πούνε ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: νομίζουμε είναι.
1: Έτσι.
0: Απλά κάποια στιγμή αυτή η αλυσίδα, η συγκολητική της εξουσίας ή της όποιας, ας πούμε, ό,τι συνδέει πλέον αυτές τις περιπτώσεις, για κάποιο λόγο σπάει, και τότε ανοίγουν τα στόματα, και πρέπει να ανοίξουν τα στόματα και να μας αποδείξει, λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης, που με περισσή έτσι αλαζονία και θράσος βγήκε επικαλούμενος μαρτυρίες τρίτων να καταγγείλει τον Τσίπρα, ας πούμε, να πούμε την αυτή, παρότι η υπόθεση αυτή έκλεισε, πέρασε από δικαστήρια και έκλεισε. Βγαίνει, λοιπόν, να καταγγείλει, εκεί το θεωρεί φυσιολογικό και καλεί τους εισαγγελείς να παρέμβουν. Και από την άλλη μεριά μας λέει ότι δεν θα συνομιλήσω εγώ με τον κύριο Σαλμά, με αυτό τον κύριο.
1: Ναι.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ, η υπόθεσή σου αρχιοθετήθηκε διότι κρίθηκε ότι τα 400 χιλιάρικα που βρέθηκαν στο λογαριασμό σου, κύριε Άδωνη, ήταν αδιευκρίνιστα, πρωτοφανές. Ακούσαμε για αδιευκρίνιστα ποσά. Αν βρούνε σε σένα και σε μένα, ρε Γιώργο, Δεν σου λέω για 400, γιατί θα μας χώσουν να πούμε στις, πώς το λένε, τις, αυτές τις στο Αλκατράζ θα μας χώσουν. 5.000 το λογαριασμό μας, θα μας διαλύσουν από όπου γίνεται, από, από προσώπου γης. Έτσι. Ήδη ανακοινώσανε χθες ότι βρήκανε 8.500 περιπτώσεις που έψαξε με το πόθεν έσχες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χωρίς να λένε ο ποιοι, ο Βουλιώτης, και το ανακοίνωσε η κυβέρνηση, δεν το ανακοίνωσε ο Βουλιώτης, γιατί ελέγχθηκαν τα πόθεν έσχες και βρήκανε. Άλλα ήταν ελλειπή, άλλα είχαν παραπλανητικά και λάθος στοιχεία, άλλα ήτανε, είχε, αποδείκνυαν υπερβολικό πλουτισμό και πρέπει όλα να ψαχθούν ξαφνικά. Και του κυρίου Άδωνη, που είναι, βρήκανε λεφτά και τα είπαν αδιευκρίνιστα. Και τώρα μας λέει ότι δεν ξέρει τίποτα από όλη αυτή την ιστορία. Και λέει και το άλλο, ας πούμε, απαντάει και δεν ενδιαφέρει κανένα, ότι ο κύριος Σαλμάς, λέει, ζητούσε από την, να μπει προστατευόμενος μάρτυρας, αυτό έβγαλε στην ανάρτησή του, στο FBI, για να πάρει τα λεφτά. Και δεν δέχτηκε το FBI γιατί κατάλαβε ότι δεν ήταν αξιόπιστος και μετά τον έβαλε και τον στην παραπομπή, σε αυτό που είδαμε. Και δεν ενδιαφέρει κανένα, παιδιά, αυτά.
1: Και όχι μόνο αυτό. Κύριος Σαλμάς είπε, με αυτά που καταγγείλω, γιατί δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη σε βάρος μου. Ας πάει στη δικαιοσύνη. Ο άλλος μπήκε στην πολιτική, δήλωσε 3-4 διαμερίσματα, 3-4 σπίτια. Σε ένα χρόνο τα κάνει 40. Δεν ασχολείται κανείς. Για κάντωση. Να δούμε. Καλά, βέβαια θα μου πει: οι νεοδημοκράτες κερδίζουν και τζόκερ συνέχεια κάθε Κυριακή.
0: Ναι, και αυτά βρήκανε.
1: Είναι τυχεροί άνθρωποι.
0: Εντάξει. Κερδίζανε και δεν ξέρανε πόσα κερδίσανε. Κάθε μήνα, λέει, κερδίζανε 2-3. Και λαχεία, όχι μόνο τζόκερ.
1: Ναι, και λαχεία. Είναι τυχεροί άνθρωποι. Είναι τυχεροί άνθρωποι.
0: Εμείς δεν είμαστε τυχεροί. Με αυτό που
1: έχουμε κάνει.
0: Όχι, με αυτό που παθαίνουμε και με αυτό που βιώνουμε.
1: Εμείς όλα λάθο τα έχουμε.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει εδώ πέρα πια. Έχει ξεφύγει η ιστορία. Πρέπει να καταλάβετε, μιας και μίλαγε ο Πρωθυπουργός για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της επικοινωνίας της καθαρής και ειλικρινούς που έχει με το λαό. Όλα έτσι αυτά είναι. Τα θεωρεί ειλικρινία και αυτά είναι απαντήσεις αυτές που δίνουν και προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάτι άλλο.
1: Αλήθεια άνθρωποι που λένε ψέματα πιο γρήγορα και από όσο αναπλύνουν. Πού βρίσκουν αυτιά και μου κάνει εντύπωση πόσοι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτο κόμμα. Εσύ έχεις πέντε αμφιβάλλεις για την πρωτιά.
0: Ναι,
1: όλες οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν πρώτο. Πού απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, υπάρχει, Γιώργο, ένα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Ένα 20-25% του, που είναι βολεμένοι μέσα του συστήματος άνθρωποι. Υπάρχουν μηχανισμός, ας πούμε, της κυβερνητικής εξουσίας που έχει όλα αυτά. Αυτά τα έχει περιγράψει με θαυμάσιο τρόπο ένας υπέροχος φιλόσοφος, ο Αλτουσέρ. Έχει πει, ας πούμε, για το πώς διαμορφώνεται η κυβερνητική εξουσία, ας πούμε, και πώς επηρεάζει. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν και μπορούν να υπάρχουν, αλλά δεν φτάνει το 25%, το οποίο με την κάθοδο του Σαμαρά μπορεί να γίνει 19%.
1: Κάπου πήρε το μάτι μου GPO, δεν θυμάμαι, που τον έδειχνε το Σαμαρά έως και 12,3.
0: Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία.
1: Δηλαδή, αν είναι και πάνω ο Σαμαράς, μπορεί πραγματικά να κινδυνεύει και η πρωτιά του Μητσοτάκη. Αν είναι εκεί πάνω όπως το δείχνει. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω GPO ήταν. Δεν θυμάμαι. Να μην λέω.
0: Εντάξει, κάποια από αυτές τις εταιρείες. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ εμένα περισσότερο με ενδιαφέρει από όλη αυτή την ιστορία, ανεξαρτήτως τι θα βγάλουν οι κάλπες. Γιατί κάτι θα βγάλουν. Οι κάλπες, όπως λέγανε παλιά, είναι εγκαστρωμένες.
1: Χαριλαός.
0: Χαριλαός τα λέγει αυτά. Είναι εγκαστρωμένοι. Δεν ξέρει κανένας τι θα βγάλει.
1: Ναι.
0: Αλλά. Αυτό που θέλει πια να μας περάσει η κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα είναι ότι αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, είτε λέγεται σκάνδαλα, είτε λέγονται ακρίβεια, είτε λέγονται όλα αυτά, δεν υπάρχουν. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο πραγματικά. Και εκεί είναι που σηκώνεις τα χέρια ψηλά, ας πούμε, και λες τι κάνω εγώ με αυτή την κατάσταση. Με θεωρεί ως πολίτη τόσο ανόητο που να μην μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, τίποτα, ή μου δείχνει με κάθε τρόπο ότι εγώ είμαι το καθεστώς και θα το φας θέλεις δεν θέλεις αυτό που εγώ σου λέω. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς είναι.
1: Και δεν υπάρχει και κανένας άλλος. Θυμάσαι στη Βουλή που είπε, άντε λέει και να φύγω. Μετά ποιος, μετά από μένα τι, ποιος να φύγει.
0: Αυτό κάνει.
1: Χάος.
0: Υπάρχουν,
1: είναι ο ίδιος είναι
0: υπάρχουν
1: χάος.
0: Κι άλλοι. Δεν ξέρω εγώ ποιοι θα είναι αυτοί, υπάρχουν κι άλλοι. Καταρχήν υπάρχουν μέσα στο κόμμα του κι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Για να πιάσουμε τι είναι αυτοί. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τώρα θέμα για να μην πούνε κάποιοι ότι εμείς μιλάμε για τους, για την αντιπολίτευση, ναι, για όποιο αυτό. Ή μέσα στο κόμμα του υπάρχουν. Μα και αυτοί θα τον καθαρίσουν, να ξέρεις.
1: Ναι, έτσι, όταν έρθει η ώρα.
0: Όταν έρθει η ώρα εκεί θα τελειώνει η ιστορία. Ναι. Από το κόμμα του.
1: Νικολέτα, έχουμε 2 λεπτά. 3 λεπτά. Ωραία, έχουμε 3 λεπτά. Να πω κάτι τότε, δεν είναι, είναι τελείως έξω από επικαιρότητα, έξω από αυτό, αλλά επειδή καμιά φορά υπάρχει το ερέθισμα και συγγυρνάει χρόνια πίσω, όπως ένα τραγούδι, ακούσε ένα τραγούδι και λες, αυτό το τραγούδι το άκουγα στην πενταήμερη, ας πούμε, στην τρίτη λυκείου. Πιτσιρικάς που ήμουν Σωτήρη, δεν το ξέρεις αυτό που είχα δουλέψει. Δεν είχα μοιοπία και είχα και πολύ μακριά μαλλιά. Ήταν η μόδα τότε.
0: Ναι, ναι. Όλοι είχαμε.
1: Έκανα λοιπόν ελεύθερο ρεπορτάζ πιτσιρίκι τότε στο κανάλι 29. Το θυμάσαι το κανάλι 29.
0: Βέβαια.
1: Έλεγα σε κάποιους που τότε και με τον αυριανισμό, θυμάσαι. Που αγόραζαν όλοι Πασόκοι τότε αυριανοί κτλ. Έλεγα παιδιά, ο άνθρωπος, Θεός χωρέστον, είναι επιχειρηματία. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Και μου έλεγαν, μου την έπεφταν όλοι. Δεν ντρέπεσαι και την αυτά που λες και δουλεύεις και στο κανάλι 29. Γίνεται στροφή και πάμε το Μητσοτάκη το μακαρίτι. Και μου έλεγαν τότε, λέω τι, δεν θα με βρίσετε τώρα. Δεν θα μου την πέσετε. Αυτό ήθελα να πω. Και εννοώ, νοήτω. 1 λεπτάκι, καταχράστηκα.
0: Κάτι είχες εσύ στο μυαλό σου, σε κάποιους απευθύνεσαι τώρα.
1: Και νοήτω ότι αλλάζει ο επιχειρηματίας.
0: Μιλάς με γρίφους γέροντα. Τι να πω.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε, πάμε τώρα σε δελτίο. Έχουμε ένθετο, υγεία. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Αμέσως μετά Αγγέλα Νταρζάνου, δελτίο ειδήσεων. Και μετά επαναρχόμαστε με τους προσκεκλημένους μας. Θα μιλήσουμε για το σκάνδαλο, για τα σπιτάκια.
0: Έχει ενδιαφέρον. Τα σπιτάκια και τα υδρόμετρα έχει πολλά εκεί πέρα γύρω-γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, αυτοδιοίκηση. Κάποια στιγμή πριν από χρόνια είχα πει, καλύτερα σε αυτή, όποιος ενδιαφέρεται για τέτοια, καλύτερα να είναι δημόσιος πρωθυπουργός. Και θα είναι 11.30 μετά τις διαφημίσεις, στις 11 και 35 και γύρω 12 παρα 25, ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τι βουλευτής, γραμματέας και βουλευτής.
0: Γραμματέας.
1: Ναι. Γραμματέας και βουλευτής στο νότιο τομέα. Αυτή θα είναι η καλεσμένη μας την επόμενη ώρα. Πάμε λοιπόν. Ένθετο, δελτίο, επαναρχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνό πρόβλημα η δυσκυλιότητα, η οποία ταλανίζει πολλούς συνανθρώπους μας, συχνά μάλιστα και το καλοκαίρι, όπου η διατροφή αλλάζει εξαιτίας των ταξιδιών και των διακοπών. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γεράσιμο Καρούζο, ειδικό παθολόγο. Κύριε Καρούζο, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Πολύ συχνό πρόβλημα είναι η δυσκυλιότητα, ενώ δεν είναι λίγα τα άτομα που παραπονιούνται ότι υποφέρουν από δυσκυλιότητα και το καλοκαίρι, κυρίως όταν βρίσκονται σε διακοπές. Θα ήθελα να μάθω ποιο είναι το προφίλ των ατόμων που υποφέρουν από το πρόβλημα αυτό. Ποιοι παράγοντες δηλαδή ενοχοποιούνται.
2: Θα σας πω. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ. Η δυσκυλιότητα μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους από πολύ μικρή ηλικία μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία. Είναι μια συχνή διαταραχή του πεπτικού συστήματος, του πεπτικού σωλήνα, όπου οι κενώσεις του εντέρου, για πολλούς λόγους που θα αναλύσουμε στη συνέχεια, μπορεί να είναι σπάνιες, δηλαδή λιγότερο από 3 κενώσεις την εβδομάδα, ή να είναι δύσκολες, δηλαδή τα κόπρα να είναι ιδιαίτερα σκληρά κατά τη διάρκεια της αφόδευσης και να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Αυτό όλο λοιπόν συνήθως συνδυάζεται με ένα φούσκωμα και πόνο στην κοιλιά. Όσο αφορά λοιπόν το προφίλ που με ρωτήσατε των ανθρώπων, καταρχήν άτομα τα οποία κάνουν καθιστική ζωή, δηλαδή είναι όλη μέρα πίσω από μια οθόνη, είναι στο υπολογιστή, είναι στο γραφείο, πάσχουν από δυσκολιότητα μόνο και μόνο γιατί η έλλειψη σωματικής άσκησης μειώνει τη φυσιολογική κινητικότητα του εντέρου. Ένα άλλο συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων είναι αυτοί οι οποίοι δεν τρώνε φυτικές ίνες και επίσης δεν πίνουν υγρά. Εδώ πέρα έρχεται και το γεγονός ότι η δυσκολιότητα είναι πιο έντονη το καλοκαίρι. Αφυδατώνεται το οργανισμός μας τους καλοκαιρινούς μήνες και αν εμείς δεν πίνουμε πιο πολλά υγρά για να τον εμυδατώσουμε, όλη αυτή η αφυδάτωση οδηγεί σε συμπύκνωση των υγρών μας με αποτέλεσμα και τα κόπρανά μας να είναι πιο σκληρά και άρα να είναι πιο δύσκολη η διαχείρισή τους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγχώδεις.
1: Αυτό θα ρώταγα, τι ρόλο παίζει ο ψυχικός παράγοντας. Ναι.
2: Βέβαια, το άγχος είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν παράγοντας αναστολής των γενώσεων και αυτό γι' αυτό το λόγο το βλέπουμε ειδικά σε μικρά παιδιά, όπως και σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν συχνές αλλαγές. Δηλαδή κάνουν πολλά συχνά ταξίδια λόγω δουλειάς, με αποτέλεσμα να μην έχουν συνηθίσει, να μην έχουν εισαγωγικά σταντάρει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και τέλος, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είτε παίρνουν συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία προκαλούν δυσκολιότητα, χαρακτηριστικά είναι για παράδειγμα τα διουρητικά, ή πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις. Όταν ένας άνθρωπος ξαφνικά δει μια αλλαγή στη συνήθεια του εντέρου του και είναι σε μια ηλικία 45-50 χρονών, για παράδειγμα, θα πρέπει να υποψιαστεί ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει στο έντερό του και να προβεί σε μια σωστή εξέταση που ενδεδειγμένα εδώ πέρα είναι η κολονοσκόπηση. Μήπως έχει για παράδειγμα μια δυσκολιότητα που οφείλεται σε φράξιμο του εντέρου από έναν πολύποδα. Σας λέω το πιο αθώο.
1: Παίζει κάποιο ρόλο και η κατανάλωση ενοπνεύματος στην πρόκληση της δυσκολιότητας, κύριε Καρούζο?
2: Η κατανάλωση ενοπνεύματος παίζει ρόλο πάλι με τον έμεσο μηχανισμό της αφυδάτωσης. Το ενόπνευμα μας αφυδατώνει, η αφυδάτωση προκαλεί δυσκολιότητα. Σίγουρα παίζει με αυτό. Έχει δράσει σε αυτό το επίπεδο, όπως επίσης το ενόπνευμα από μόνο του μπορεί σε κάποιους ανθρώπους να μειώσει και την κινητικότητα του εταίρου, οπότε και αυτό πάλι να προκαλέσει δυσκολιότητα.
1: Και συνήθως πολλά άτομα που υποφέρουν από δυσκολιότητα, ενώ συγχρόνως καταναλώνουν και αρκετό ενόπνευμα, υποφέρουν και από αιμορροίδες.
2: Αυτό το λέτε πολύ σωστά, γιατί υπάρχει ένα συσχετισμό ανάμεσα στις αιμορροίδες και στο κόκκινο κρασί. Άρα όταν έχουμε αιμορροίδες, το κόκκινο κρασί, όπως επίσης και οι πολύ πικάντικες τροφές, τις κάνουν πολύ χειρότερα και η σύστασή μας είναι να αποφεύγεται η κατανάλωση ενοπνεύματος γενικά, αλλά εν προκειμένου ειδικά το κόκκινο κρασί, όπως επίσης και η κατανάλωση τροφών, οι οποίες έχουν πάρα πολύ πικάντικες ουσίες μέσα, γιατί ακριβώς κάνουν τις αιμορροίδες χειρότερες.
1: Είπαμε το καλοκαίρι συχνά τα πιο πολλά άτομα έχουν πρόβλημα δυσκολιότητας και λέω σε μια χώρα η οποία βρίθει φρούτων και λαχανικών το καλοκαίρι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και η διατροφή, μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και με ικανοποιητική πρόσληψη υγρών Είναι απαραίτητη. Το λιγότερο που υπάρχει σαν σύσταση είναι 35 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που για κάποιους λόγους κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταναλώσουν φυτικές ίνες, είτε γιατί δεν είναι στο περιβάλλον που να έχουν πρόσβαση σε φρούτα και σε λαχανικά, είτε γιατί δεν τους αρέσουν τα φρούτα και τα λαχανικά, πλέον υπάρχουν συμπληρώματα τα οποία είναι άγευστα και τα οποία περιέχουν αυτά τα 35 γραμμάρια φυτικών ινών που χρειαζόμαστε την ημέρα για να έχουμε φυσιολογικές μαλακές κενώσεις, μία μαλακή κένωση ημερησίως. Από εκεί και πέρα, η πρόσληψη υγρών, όπως είναι το νερό, η χυμή, η υγρά τα οποία είναι ρευστά στο έντερο, οι σούπες, όλα αυτά μας βοηθάνε στο να έχουμε μαλακότερες και ευκολότερες κενώσεις. Προσοχή, ξαναλέω πάλι, γιατί πολύ χρησιμοποιούμε και τον καφέ και τα αναψυκτικά, αλλά εκεί η καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση. Ένας άλλος πολύ σημαντικός τρόπος για να βελτιώσουμε τις κενώσεις μας είναι η σωματική άσκηση. Άρα ένα καθημερινό περπάτημα σαφώς και μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μορφή άσκηση μπορεί να μας βοηθήσει. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν φάρμακα τα οποία παίρνουν τους σπασμούς του εντέρου, τα οποία όμως φάρμακα, όπως και τα καθαρτικά, σε χρόνια χρήση μπορεί να προκαλέσουν πιο πολλά προβλήματα παρά να μας βοηθήσουν. Άρα πάντα είμαστε υπέρ της μη χρήσης φαρμάκων και της προσπάθειας να γίνονται κενώσεις με φυσιολογικό τρόπο, με αυξημένες φυτικές ίνες, με κίνηση του ανθρώπου και με αυξημένη πρόσληψη υγρών. Ξεχνάμε όμως ότι επειδή υπάρχουν ασθένειες οι οποίες προκαλούν δυσκολιότητα, όταν η δυσκολιότητα επιμένει, πέρα από αυτές τις βασικές προσεγγίσεις που κάνουμε, πρέπει να απευθυνθούμε στον γιατρό μας για να κάνουμε μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση όσον αφορά τη διάγνωση και την αντιμετώπιση.
1: Κύριε Καρούζο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Προς περαιτέρω κλιμάκωση οδηγείται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση οδεύει να τεθεί εκτός ελέγχου, βρίσκεται στα όρια του αδιανόητου, προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανικές αρχές έκαναν γνωστό ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νότιο-δυτικό Ιράν, όπου βρίσκονται ιδίως πετρελαϊκά κοιτάσματα. Ο στρατός του Ιράν έκανε γνωστό σήμερα ότι έπληξε με ντρόν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του. Την ίδια ώρα το κίνημα των ανταρτών Χούθη άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, εκτοξεύοντας την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια χθες. Τιμούμε όσους αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, δεν λησμονούμε ποτέ την τραγωδία του Ατίλα, απαιτώντας παράλληλα την απελευθέρωση του 37% του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου. Αυτό τόνισε το μήνυμά του για τα 52 χρόνια αποκατάστασης της Δημοκρατίας ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Στην εκδήλωση που οργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών της περίοδου 1967-1974 για την 52η επέτειο από την κατάρρευση της δικτατορίας έδωσε το παρόν χθες αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στη Ρένα Δούρου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφτηκε τα πρώην κρατητήρια των Νέα Τεσσά στο Πάρκο Ελευθερίας και κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας επιδείνωση του καιρού από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους μπουρίνια. Σε εφαρμογή θέτει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε χθες τις αποφάσεις της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Κεντρικό πολιτικό μήνυμα αποτελεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει οριστικά πίσω του την περίοδο της ασάφειας και της εσωστρέφειας και προχωρά με νέα στρατηγική, συλλογική λειτουργία και στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης αριστεράς. Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης κατά της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνεται εργαλείο κομματικών σχεδιασμών, υπογράμμισε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και σήμερα στην Ολομέλεια, όπου αναμένεται σφοδρή σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων, ενώ η δεύτερη ψηφοφορία αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Ορκίστηκαν στη Βουλή με πολιτικό όρκο η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Γιάννης Καρυπίδης. Αντικαθιστούν τον Σιμεών και Δίκογλου και τον Βασιλικό Καλή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου καλωσόρισε τη βουλεύτρια Εύβοια Θεοδώρα Κριώτου και τον βουλευτή Λάρισας Γιάννη Καρυπίδη. Παλιά και νέα στελέχη αθρίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική αλλαγή, σημείωσε η Ρένα Δούρου. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Όπεν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ακόμα μια φορά για την εξάντληση της τετραετίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση έλαβε εντολή το 2023 προκειμένου να υλοποιήσει ένα τετραετές πρόγραμμα και σε αυτόν τον προγραμματισμό η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να συνεχίσει να παραδίδει έργα. Έρονται οι περιορισμοί του δακτυλίου. Από αύριο Σάββατο όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο άνδρας από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα την 41 ετών γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε το απόγευμα της Πέμπτης. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με την αστυνομία, επιβεβαιώνεται ότι η 41 ετών γυναίκα μετέβη το απόγευμα της Πέμπτης στην κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι, έχοντας μαζί της μαχαίρι. Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή μέσα στο σπίτι. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη νοτιοδυτική Γαλλία, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι απομακρύθηκαν από κάμπινγκ και άλλα καταλήμματα κοντά στο Μπορντό, καθώς μια μεγάλη πυρκαγιά κατέκυγε παραθαλάσσιο πευκοδάσο στο θέρετρο Le Porge. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της πόλης Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μένεται έπειτα από εντολή εκένωσης που εκδόθηκε από τις αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού της Χερσονήσου Καπ Φερέ στην νοτιοδυτική Γαλλία. Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε 4 προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο Δήμος. Η Χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη και έχει κάψει ήδη 87.000 στρέμματα. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις προκλήθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυνάμο Κιέβου με 3-2 στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Ο Παναθηναϊκός, με στιβαρή εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με την ΠΑΞΗ, έφυγε με νίκη 2-1 από την Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιές στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρειοι 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο. Κώστας Φιαντές στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7. Το τηλέφωνο του σταθμού μας, το Viber 69-85-87-059. Έλεγες και χθες μεταξύ άλλων σκανδάλων. Και πού να τα βάλεις σε σειρά, θέλεις και να γράφεις ολόκληρο βιβλίο με τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας κάνεις. Για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πολύ χρημάκι. Έτσι, εταιρείες διαφορετικές ιδίων συμφερόντων κτλ. Κτλ.
1: Κοίταξε, μπήκανε μέσα, κάνανε ντου στην εταιρεία, ναι. Οι εισαγγελικές αρχές. Mm-hmm. Και κατάσχανε διάφορα αυτά για να βρουν σκληρούς δίσκους, κομπιούτερ κλπ. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μία, έτσι για να δώσουμε ένα περίγραμμα, υπάρχει μία, καταρχήν δόθηκε μία, ένας διαγωνισμός με τη γνωστή διαδικασία του μη διαγωνισμού και της ανάθεσης σε μία εταιρεία, ναι. για τα σπιτάκια αυτά, τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση που τα βλέπετε όλοι κλπ. Εκεί αυτό που έχει ενδιαφέρον και έχει βγει είναι ότι το κόστος για κάθε ένα από αυτά είναι 5 με 6 φορές το κόστος εγκατάστασης, αγοράς και τοποθέτησης, 5-6 φορές περισσότερα από αυτό που η ελεύθερη αγορά προσφέρει. Για παράδειγμα, υπολογίστηκε ότι είναι γύρω στα 50 με 60 χιλιάδες το καθένα, το κόστος του και η εγκατάστασή του, και η εταιρεία που πήρε, που ανέλαβε το έργο, παρακαλώ, με κοινοτικά κονδύλια, έτσι, το χρέωσε 300 χιλιάδες το ένα. Εν πάση περιπτώσει, από την αρχή υπήρχε η οσμή, ας πούμε, της περίεργης ιστορίας.

0: Η Κομισιόν μου απάντησε στις αρχές Ιουνίου του 2023. Επιβεβαίωσε την οσμή σκανδάλου, ανακοίνωσε την απόφασή της να διακόψει τη χρηματοδότηση του προγράμματος από κοινοτικούς πόρους με σχετική επιστολή της αρμόδιας επιτρόπου Ελίζας Φερέιρα, που έστειλε τότε προς τον Άδωνη Γεωργιάδη, αρμόδιο υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το 19 έως το 23. Ζήτησε εξονυχιστικό έλεγχο των διαδικασιών ανάθεσης από την Ελληνική Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Πριν λίγες εβδομάδες, το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διέταξε τις αρμόδιες ελληνικές αστυνομικές αρχές να μπουν στα γραφεία της εταιρείας, αυτή τη Τεξάν, αν το λέω καλά.
1: Τεξάν,
0: που μοσχοπούλησε τα 200 σπιτάκια ανακύκλωση στο ελληνικό κράτος, διότι το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου διαπίστωσε ότι αγοράστηκαν από τα γαλάζια παιδιά εισηγείαν των κορόιδων Ελλήνων φορολογούμενων προς 300.000 ευρώ το ένα, ενώ η τιμή τους ήταν στην ελεύθερη αγορά μόλις 60.000 ευρώ.
1: Αυτό που έλεγα ήταν.
0: Συνεχίζει βέβαια.
1: Τα ξέρει καλά ο κύριος Παπαδημούλης.
0: Ναι, το έχει αναδείξει το θέμα. Λοιπόν, και πραγματικά είναι ακόμη ένα σκάνδαλο. Πάλι ο Άδωνης από κάτω. Σκευωρία.
1: Και αυτό.
0: Εννοείται. Εννοείται. Είναι έκπληκτος, φαντάζομαι, ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς του διέφυγε αυτό, όπως ο ΠΚΠ μάλλον. Και αυτό.
1: Υπάρχει επίσης τώρα, γιατί αυτό είναι καινούριο, μέσα δεν είναι η ίδια η εταιρεία, είναι και κάποια υδρόμετρα τα οποία φτιάξανε τα τοποθετήσανε σε διάφορους, πάλι με την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν προκαταβολικά, έχει ανακοινωθεί ότι έχει αυξήσει τα δημοτικά τέλη, γιατί όσοι τα εγκατέστησαν, κατά κάποια χρήματα σε σχέση με αυτά που πληρώνει ο καθής τους δήμους στους οποίους ανήκει. Λοιπόν, και εκεί διαπίστωσαν πάλι την ίδια διαδικασία. Και είναι και αυτό το οποίο ψάχνετε, είναι και αυτό που ερευνάται αυτή τη στιγμή από τις εισαγγελικές αρχές, διότι και εκεί υπάρχει η ίδια διαδικασία, η ίδια διαδικασία που ανετέθη σε συγκεκριμένη εταιρεία να τα χειριστεί, να τα εγκαταστήσει υπερκοστολογημένα και αυτά, δηλαδή είναι τυφλοσούρτης, είναι κανονική υπόθεση. Δηλαδή δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα πια, Γιώργο. Δεν έχει τελειωμό.
0: Μου έκανε εντύπωση, επειδή λέγαμε και νωρίτερα για τον κύριο Σαλμά που έλεγε για την ΟΒΑΡΤ και τα λοιπά, είδα μια συνέντευξή του παλιότερη μεν, αλλά έλεγε για τα νοσοκομιακά απόβλητα, πώς γινόταν, ας πούμε, η διαχείριση και τα λοιπά, και έβαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει, ως υπουργός υγείας, κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες δεν πληρούσε καμία εταιρεία, γιατί ήταν εκείνο ένα κόστος συγκεκριμένο που ήταν 6-7 εταιρείες μαζί. Και τελικά τι έγινε, σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά πάντα, έκαναν μια κοινοπραξία αυτές οι εταιρείες και πήραν πιο ακριβά τη δουλειά. Δηλαδή, για να πληρούνται οι προϋποθέσεις έκαναν κοινοπραξία, και ο κύριος Σαλμάς λέει ότι αυτό δεν είναι σύμπτωση, το έκανε επίτηδες. Και πήγαν λοιπόν από την κάθε ΥΠΕ, έκαναν μια κοινοπραξία, το πήγαν σε πανελλαδικό επίπεδο προφανώς, και κατήγγειλε ότι έβαλε επίτηδες ο Άδωνης Γεωργιάδης όρους και προϋποθέσεις, και αυτοί ανταποκρίθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Έκαναν κοινοπραξία, πήραν τη δουλειά, αλλά με περισσότερα χρήματα. Περισσότερα χρήματα σημαίνει ότι ο φορολογούμενος πλήρωσε πολύ περισσότερα για αυτό. Το έλεγε ο κύριος Σαλμάς, γιατί δεν έχει πει μόνο για την ΟΒΑΡΤΣ ο κύριος Σαλμάς, έχει πει και για θέματα υγείας, και ο ίδιος βέβαια έχει περάσει από το Υπουργείο, είναι και το επάγγελμά του, γιατρός είναι και ο ίδιος, οπότε γνωρίζει τι γίνεται στο χώρο της υγείας και έκανε αυτή την καταγγελία. Αλλά και εδώ με τα σπιτάκια πάλι λένε ότι εκεί βρίσκεται.
1: Εδώ και τώρα καινούριο σε αυτή την ιστορία είναι μέσα από αυτή την έρευνα που γίνεται και μέσα από το θόρυβο που έχει γίνει. Χθες έγινε μία σύσκεψη μεταξύ αυτοδιοικητικών υπό τον Χαρδαλιά,
0: τον περιφερειάρχη.
1: Ναι, γιατί έχει, φαίνεται, και κάποια εποπτική αρχή, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι τώρα, θα δούμε τώρα ακριβώς, γιατί τα μαθαίνουμε και εμείς σπαστά. Ο αρμόδιος φορέας, ο οποίος είναι εκεί,

0: Δεν συμμετείχαν και πάρα πολλοί δήμαρχοι, λέει. Ο αρμόδιος φορέας που έχει την γενική επιστασία, προφανώς είναι υπό την, τον κύριο Χαρδαλιά, για τη διαχείριση της ανακύκλωσης, έλαβε ενημέρωση από την Τεξάν που ανέφερες, ότι διακόπτει την παροχή υπηρεσιών προς το φορέα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, λέει, ότι 150 σημεία ανακύκλωσης, αυτά τα οποία υπερκοστολογήθηκαν έτσι και αλλιώς με αυτά, τα γνωστά δηλαδή σπίτια ανακύκλωσης στην Αττική, έμειναν χωρίς υπηρεσία αποκομιδής. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει πλέον ο απαραίτητος μηχανισμός για την περισυλλογή και τη μεταφορά των απορριμμάτων στις μονάδες επεξεργασίας. Η εταιρεία το έβαλε στα πόδια. Προφανέστατα το βάλε στα πόδια από ό,τι καταλαβαίνω, αφού ενθυλάκωσε το μεγάλο έτσι γενναίο ποσό το οποίο πήρε από την υποκοστολόγηση, υπερκοστολόγηση, και για να δούμε λοιπόν τώρα, λοιπόν, έχουμε
1: σε
0: γραμμή.
1: Αυτά τα λίγα λεπτά δυστυχώς που έχουμε, πρώην δήμαρχος Νίκαιας Ρέντι, επικεφαλής περιφερειακής παραταξιατικός κύκλος, πολλά χρόνια ήμουν νιός και γέρας από τότε που ήταν δήμαρχος, ο Γιώργος Ιωακιμίδης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται με αυτά τα σπιτάκια?
2: Κοιτάξτε, αυτά από την πρώτη στιγμή που εμφανιστήκανε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, υπήρχαν πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το πόσο αυτό είναι μια καθαρή διαδικασία. Για τον λόγο αυτό και η περιφερειακή μας παράταξη, τότε ήταν με τη Ρένα Τιδούρου, δεν ψήφισε υπέρ σε αυτή τη διαδικασία αγοράς που έβαλε ο κύριος Πατούλης, ακριβώς γιατί είχε πάρα πολλές αμφιβολίες στο πόσο καθαρό είναι. Χαίρομαι που επιτέλους, γιατί αν δεν το ψάξει η δικαιοσύνη και αν δεν κινηθεί, είναι κακό να πεις οτιδήποτε, αλλά αυτό που έρχεται από όλες τις πλευρές είναι ότι κάτι που πληρώθηκε 300.000 και κάτι που εκεί την εποχή πέφταν τηλέφωνα από πολύ ψηλά σε όλους τους δημάρχους, να αγοράσετε σπιτάκια ανακύκλωσης. Ήταν η εποχή που έβγαλε κάποια χρήματα το Υπουργείο με το Αντώνη Στρίτσης για να αγοράσουμε σε σχέση με την ανακύκλωση να κάνουμε κάποιες επενδύσεις. Υπήρχε λοιπόν η κατεύθυνση, πάρτε σπιτάκια ανακύκλωσης. Υπήρχαν πολλά συστήματα ανακύκλωσης, καταλάβετε. Εγώ στο Δήμο μου δεν πήρα σπιτάκι ανακύκλωσης. Έκανα με άλλο τρόπο υπόγειους κάδους ανακύκλωσης κλπ. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι πήρανε. Τώρα το πιο κραυγαλαίο είναι αυτό με την περιφέρεια Αττικής που πήρε πάρα πολλά κομμάτια που θυμάμαι. Και όπως σας λέω, η περιφερειακή μας παράταξη δεν το ψήφισε ποτέ. Ευτυχώς.
0: Η περιφέρεια Αττικής είναι και ο φορέας διαχείρισης αυτής της διαδικασίας, κύριε Ιωακιμίδη?
2: Όχι, όχι. Είναι συμφωνία με την εταιρεία, με την ΤΕΧΑΝ. Όποιος αγοράζει, αυτός έκανε και τη συμφωνία. Αυτό που σταμάτησε τώρα που λέγατε πριν, αν κατάλαβα καλά,
0: ναι,
2: την αποκομιδή κλπ. Δηλαδή, το πλήρωνες μια φορά, μετά πλήρωνες για να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων, να τα μαζεύουν δηλαδή και να κάνουν την ανακύκλωση και όλα τα υπόλοιπα. Και σας λέω, είναι κάτι που βούησε από τότε ο χώρος και η αγορά, και μακάρι πραγματικά η δικαιοσύνη να λειτουργήσει και να μάθουμε όλοι τι ακριβώς γινόταν εκείνη την εποχή και με ποιο ακριβώς τρόπο, κάτι που κόστιζε 60-70.000 πληρώθηκε 300.
0: Κάτι επίσης λένε και για τα υδρόμετρα, ότι είναι στην ίδια ακριβώς λογική και αυτά.
2: Αυτό είναι πολύ πιο καινούριο.
0: Είναι καινούριο τώρα, της τελευταίας στιγμής, των τελευταίων στιγμών.
2: Ναι, ναι, όχι, λέω είναι και πιο καινούριο, να είναι των τελευταίων 2-3 ετών. Είναι πιο φρέσκο από τα άλλα που είναι εξαετίας, εφταετίας. Το έχω ακούσει και εγώ. Δεν ήμουν δήμαρχος, δεν μπορώ, και δεν έτσι αλλιώς εμείς δεν είχαμε...
0: Όχι, εσείς δεν μπήκατε σε αυτά, το ξέρουμε.
2: Όχι, λέω, δεν το ξέρω λεπτομερώς, όμως κυκλοφορεί στο χώρο ότι και εκεί έχει γίνει μεγάλο παγωπόδι. Εδώ και καιρό, από τότε δηλαδή, κυκλοφορεί στο χώρο. Ότι δόθηκαν πάλι σε τιμές υπερβολικές σε σχέση με την αληθινή τους αξία.
0: Εδώ κάθεται πάντως αυτό το σύνθημα, όλη η Ελλάδα είναι μπλε, έτσι, που πανηγύριζε έτσι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ειδικά στην αυτοδιοίκηση.
2: Κατά μπλε. Πολύ μπλε.
0: Κάθεται πολύ, πολύ καλά.
2: Όπως λέει και ο Ιωνικός, την πόλη μας που έχει μπλε ως ρόμπα, όλα μπλε. Αυτό είναι το σύνθημα του Ιωνικού.
1: Έτσι
2: και εδώ λοιπόν. Όλα μπλε.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, Δημάρχε. Η συνήθεια, Δημάρχε.
0: Ναι, το η συνήθεια. Να είστε καλά, κύριε Ιωκημίδη. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο πρώην Δήμαρχος Νίκαιας, επικεφαλής περιφερειακής παράταξης Αττικός Κύκλος στην Αττική, ο Γιώργος Ιωακημίδης. Διάλειμμα.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Περίδη Δρασούλη, Νικολέτα. Να καλημερίσουμε τον νέο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νότιου Τομέα, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βούλγαρη.
0: Λοιπόν, τώρα, ναι, μια χαρά σας ακούμε.
1: Πάμε. Είναι μόνο ο κύριος Βούλγαρης?
2: Όχι, εδώ. Περιμένει τώρα, έδωσα.
0: Εδώ είναι.
1: Εδώ, ο κύριος Καψόκας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη νέα συγχαρητήρια κιόλας και για την εκλογή.
2: Πολύ δουλειά θα έχει τώρα.
0: Πολύ δουλειά, ναι. Ναι, για να μας πείτε λίγο από τη δουλειά.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έγινε μια συνεδρίαση με πάρα πολύ έτσι, συστηματικό τρόπο την οργανώσαμε. Αποδόθηκαν αρμοδιότητες στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, ορίστηκε Επιτροπή Ψηφοδελτίων, έγινε ένας πολιτικός σχεδιασμός και μπήκαν τα πρώτα κομμάτια για την οργανωτική ανασυγκρότηση. Και μια στοχοθεσία για τα μέσα του Σεπτέμβρη, το τι πρέπει να έχει ετοιμαστεί. Δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Είναι αυτό που κάνουν τα κόμματα τα οποία θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Είναι κάτι, θα σας έλεγα, αυτονόητο. Και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολύ σοβαρό και διακριτό ρόλο να παίξει στα πολιτικά πράγματα. Και το δημοσιογραφικό και το πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από τις δικές μας εξελίξεις ακριβώς εξηγείται επειδή αντιλαμβάνονται άπαντες ότι θα επηρεαστεί ο πολιτικός χάρτης από τη δική μας παρουσία. Είναι απολύτως σαφές αυτό.
2: Θα είστε έτσι πρακτικά τώρα να ρωτήσουμε μερικά, θα είναι έτοιμο το κόμμα να κατέβει στις εκλογές εάν πάει σε πρόορες με βάση όλα αυτές τους τραυματισμούς που έχει υποστεί βεβαίως το τελευταίο διάστημα, αν πάει εκλογές ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβρη ας πούμε που ακούγεται?
1: Ναι, απαντώ, απολύτως έτοιμο και πολιτικά και οργανωτικά θα είναι το κόμμα. Παρόλο που ξεκινάμε από τη δεσμενή θέση αυτής της θολής συνθήκης, ενεργοποιείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένα πολιτικό δυναμικό. Το κόμμα, η παράταξη αυτή έχει απόθεμα στελεχικό, προγραμματικό, ιδεολογικό, το οποίο είμαστε αποφασισμένοι, όπως φάνηκε, να το αξιοποιήσουμε. Νέες δυνάμεις ενεργοποιούνται και θα είμαστε παρόντες να ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού για να υπάρξει μια επανάκαμψη της σύγχρονης αριστεράς.
2: Να υποθέσουμε, επειδή είδαμε μια συνάντηση ή τηλεφωνική επαφή, δεν ξέρω, και ενημερωθήκαμε ότι είχε η κυρία Δούρου με τον κύριο Κοντζιά, να υποθέσουμε ότι ενεργοποιούνται και οι συνεργασίες στο πλαίσιο της οργάνωσης.
1: Να μην υποθέσετε τίποτα, να γνωρίζετε, και σας το λέω ρητά, ότι αυτονοήτως η επιστολή που λάβαμε από τον Νίκο Κοντζιά σε προηγούμενο χρόνο την αξιολογούμε πάλι ως θετική εξέλιξη, όπως κάναμε όταν τη λάβαμε το Μάρτι. Είναι πάρα πολύ θετικό που έχει υπάρξει η επικοινωνία με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Κοντζιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει ότι θα είναι παρόν και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Με αυτοπεποίθηση και στο φορτίο το ιστορικό το οποίο κουβαλάμε, και για το πρόγραμμά μας και για τις ιδέες μας και για τη δυνατότητά μας να φέρουμε αυτές τις υποχρεώσεις και εις πέρα.
0: Το πρόγραμμα που λέτε, κύριε Παπά, εκτός από τις 10 σημεία προτάσεις που γνωρίζουμε και είναι, αν δεν κάνω, συνεδριακή απόφαση, έτσι. Θα είναι εμπλουτισμένο, θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ.
1: Στη ΔΕΘ παραδοσιακά παρουσιάζονται οι βασικές πτυχές της οικονομικής πολιτικής. Και εδώ έχω να σας πω ότι οι παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν και από μόνες τους μία πάρα πολύ καλά θεμελιωμένη κατεύθυνση για το πού πρέπει να πάνε τα πράγματα. Δεν έχει υπάρξει άλλο κόμμα στη Βουλή και στο δημόσιο διάλογο που να έχει αναδείξει με τεκμηριωμένο τρόπο ότι υπάρχει 6 δις υπερπλεώνασμα και ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο επιτρέπει αυτό το πλεώνασμα να επιστρέψει στην κοινωνία. Με πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν έχει υπάρξει άλλο κόμμα που κοστολογημένα έχει παρουσιάσει προτάσεις για τη μείωση των έμενων φόρων. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που παρουσίασε προτάσεις για την αλλαγή στις φορολογικές κλίμακες. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να μιλάει εφαρσώς για την φορολόγηση των υπερκερδών. Άρα λοιπόν ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ και στο δημόσιο διάλογο και στον αγώνα για να αλλάξει η οικονομική πολιτική είναι αναντικατάστατος, και είμαι απολύτως βέβαιος και με την ευκαιρία της ΔΕΘ, και επειδή όλα τα κόμματα θα ξεδιπλώσουν τις θέσεις τους, αυτό θα γίνει κατανοητό και στο ευρύτερο κοινό. Θα φανεί δηλαδή ότι υπάρχουν προγραμματικές διαφορές, ότι ορίζονται τα κόμματα από τις θέσεις που παίρνουν, και εκεί θα πιστοποιηθεί και η αναγκαιότητα να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μια ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή και να διαμορφώσει αποθέσεις ισχύως της εξελίξης.
2: Να κάνω μια κουτσομπολίστικη ερώτηση, δεν μπορώ να την...
1: Παρακαλώ, αλίμονο.
2: Γιατί θα μου πούνε ότι αυτό δεν τον ρωτάτε, τώρα δημοσιογράφος είμαι εγώ, αλλά θα μας κατηγορήσουν οι άλλοι. Στη ΔΕΘ θα πάτε και οι τρεις?
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς θα είμαστε σύσσωμοι, αλλά η διάταξη μάχης είναι κάτι που πάντα θα λαμβάνεται υπόψη η βελτιστοποίηση της απόδοσής μας. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες να διατάξουμε δυνάμεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και αυτό νομίζω ότι θα επισυμβεί.
0: Τα μηνύματα που παίρνετε αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι ενθαρρυντικά?
1: Είναι ενθαρρυντικά και είναι μηνύματα επανενεργοποίησης ενός πολιτικού δυναμικού το οποίο είχε εξωθηθεί στην αδράνεια, κύριε Βούλγαρη. Λόγω του ότι είχε καταστεί ασαφές αν θα είμαστε παρόντες στην εκλογική μάχη. Και επειδή είχε αφαιθεί και χώρος σε απόψεις που λένε ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που το κόμμα στέλνει καθαρά μηνύματα σε σχέση με την παρουσία του και την αποφασιστικότητά του να μπει στη μάχη και να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, υπάρχουν δυνάμεις και εντός του κόμματος και εκτός, όπως αντιλαμβάνεστε, οι οποίες ενεργοποιούνται εκ νέου και είναι έτοιμες να μπουν στη μάχη. Τέτοια συνθήκη ήταν και η χθεσινή πολιτική γραμματεία. Υπάρχουν και νέα παιδιά, αποδόθηκαν αρμοδιότητες. Θα τη δείτε και την εικόνα αυτή να εμπλουτίζεται με το πέρας της περίοδου των ολιγοήμερων διακοπών, και πάρα πολύ δυναμικά θα ξεκινήσει η σεζόν.
0: Άρα, επί της ουσίας μπαίνετε σε προεκλογική τροχιά. Αυτό περιλαμβάνει, φαντάζομαι, και κάποιες περιοδίες ανά την Ελλάδα.
1: Δεν θα μείνει η γωνιά της χώρας την οποία δεν θα επισκεφτούμε. Γι' αυτό πρέπει να είναι όλοι απολύτως βέβαιοι. Θα συρρυκνωθεί βεβαίως ο χρόνος της ξεκούρασης, αλλά θα πυκνώσει η πολιτική μας παρουσία. Θα είμαστε πανέτοιμοι για οποιοδήποτε ενδεχόμενο και κυρίως πανέτοιμοι να υπερασπιστούμε όχι μόνο την ιστορία μας, αλλά πανέτοιμοι να υπερασπιστούμε και το δίκαιο και την ισχύ των προγραμματικών μας θέσεων. Διότι πιστεύω ότι αυτές οι προγραμματικές θέσεις είναι που έχει ανάγκη η κοινωνία να δει να εφαρμόζονται. Δεν είναι έτσι απλώς μια νοσταλγία που μας λέει ότι θα λόγω παρελθόντος ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιούται να έχει την παρουσία του την ισχυρή. Είναι επειδή οι προγραμματικές μας θέσεις είναι αυτές που απαντούν στα μείζωνα κοινωνικά ζητούμενα.
2: Είναι πρόωρο να ρωτήσω που θα επικεντρωθεί η πολιτική σας στόχευση και στρατηγική? Θα είναι πολυμέτωπη, θα είναι διμέτωπη, θα είναι... δεν ξέρω.
1: Εννοείται σε σχέση με τα άλλα κόμματα?
2: Ναι, τώρα καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, γιατί
1: όχι,
2: το
1: όχι,
2: ρωτάω.
1: Θα σας πω, διότι έχουμε έτσι γίνει και κοινωνεί μιας συνθήκης δημοσιογραφικής που μας ρωτάνε μονοσήμαντε αν θα πάμε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη.
2: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Θα ήθελα λοιπόν εγώ ευθέως να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επέλεξε κάποια αντιπαράθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο κόμμα μας, μαζί ψηφίσαμε τις συνεδριακές θέσεις, μετά αποφάσισε για τους δικούς του λόγους να αποχωρήσει. Δεν είναι αθέμητα αυτά στη δημοκρατία, επιλογές είναι, έχει ένα άλλο κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητάει να μην ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφιστεί το δικό του κόμμα. Εμείς ζητάμε να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι πιστεύουμε σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτές τις θέσεις και στην ανάγκη παρουσίας της σύγχρονης αριστεράς στα πολιτικά πράγματα που μπορεί να μετακινήσει τον άξονα της πολιτικής. Ποια δύναμη θα υπερασπιστεί αυτή τη στιγμή τον δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης? Ποια δύναμη μπορεί με αξιοπιστία να παραθέσει προτάσεις οι οποίες επιστρέφουν το πλεόνασμα στην κοινωνία? έχει φτάσει η φορολογία από 17 δισεκατομμύρια ο ΦΠΑ το 19, ίσπραξη το δημόσιο, να πηγαίνει στα 30, κύριε Βούλγαρη και κύριε Καψόχα. Και εδώ δεν γίνεται να πολιτευόμαστε με μισθόλογα. Αυτή είναι μια κεντρική επιβάρυνση που υφίστανται και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης λέει και το είπε και σήμερα ότι μόνο εκείνος έχει τη σωστή άποψη και ότι τα υπόλοιπα που λέτε τα λέτε γιατί δεν είναι κοστολογημένα.
1: Όχι, όχι. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ένα θεμελιώδες ψέμα ότι δεν τον αφήνει το δημοσιονομικό πλαίσιο να επιστρέψει στα πλεονάσματα. Είναι ψευδές αυτό. Είναι ψευδές ότι τον εμποδίζει ο λεγόμενος κόφτης δαπανών να επιστρέψει παραπάνω από όσα τελικά θα δούμε. Εδώ θα είμαστε να δούμε ποιο θα είναι και το πακέτο της ΔΕΘ. Και εκεί πέρα δεν πρέπει να βρει συνηγόρους ή σιωπηρές συνενέσεις. Πρέπει να στηθεί ένα μέτωπο λοιπόν όσων δυνάμεων να αντιλαμβάνονται ότι εδώ πρόκειται για μια διαστρέβλωση, για ένα θεμελιώδες ψέμα που παραβλέπει ότι ο δημοσιονομικός κανόνας επιτρέπει την επιστροφή των πλεονασμάτων, υπό όρους βεβαίως, και θα υπάρχει μια ιδεολογική και πολιτική αναμέτρηση και θα κρυθούν και άπαντες από τη θέση την οποία παίρνουν, όπως θα κρυθούν άπαντες από το εάν και εφόσον στηρίζουν ή υποστηρίζουν αυτό που είναι μια πανθομολογούμενη ανάγκη μέσα σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης, να υπάρχει δημόσιος έλεγχος στα ΕΛΠΕ και στη ΔΗ, όπως ήταν όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε, στα ΕΛΠΕ και στη ΔΕΗ υπήρχε δημόσιος έλεγχος. Διόριζε η κυβέρνηση διοικήσεις.
2: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο δεν ακρύβεινε και η κιλοβατόρα. Και επειδή ακούω και δημόσια να γίνεται μια κριτική σε αυτές τις θέσεις ή τη θέση μας για τη δημόσια τράπεζα, θέλω να θυμίσω σε άπαντες και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και σε σχολιαστές ότι πριν από λίγο καιρό αυτή ήταν η συνθήκη. Ήταν δημόσια τα ΕΛΠΕ, δημόσια η ΔΕΗ, ή υπήρχε και τεράστια συμμετοχή του δημοσίου και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Και το δημόσιο έχει απολέσει 40 δισεκατομμύρια από τον BESVES, από τις ανακεφαλαιοποιήσεις και την. Το ξεπούλημα κοψοχρονιά της συμμετοχής του δημοσίου που έγινε πριν 3 χρόνια περίπου.
2: Να ρωτήσω κάτι, μιας και αναφερθήκατε στα δημοσιονομικά θέματα. Ο κύριος Μητσοτάκης, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο, άλλωστε το είχε κάνει έστω και με μικρότερη ένταση, να ξαναδοθεί η 13η σύνταξη, έτσι. Αυτή τη στιγμή ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τελικά βγαίνουν ή δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα έτσι όπως είναι?
1: Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα 6 δις υπερπλεώνασμα αφήνουν το περιθώριο για να επιστραφεί ως κοινωνικό μέρισμα αυτό που λέγαμε 13η σύνταξη. Και βεβαίως μπορεί να θεμελιωθεί με μέτρα δίκαιης φορολόγησης ως μόνιμο μέτρο. Δηλαδή, εάν τα μερίσματα μπουν στη φορολογική κλίμακα, από ένα εισόδημα και πάνω, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε διαφορετικές εκδοχές, βεβαίως και μπορούν να βρεθούν τα χρήματα για να στηριχτεί η 13η σύνταξη. Ήταν κάτι το οποίο είχε θεσμοθετηθεί, θα θέλαμε να είχε θεσμοθετηθεί και εξ ολοκλήρου, το έκοψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενώ έλεγε ότι θα το διατηρήσει και είμαστε εδώ που είμαστε.
2: Έχει βγει το ΠΑΣΟΚ, χθες άκουγα, να μιλάει για επαναφορά του ΕΚΑΣ.
1: Ναι, αυτό είναι ένα στοχευμένο μέτρο. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να επανέλθει συνολικά η 13η σύνταξη και από εκεί και πέρα να δούμε και όποια άλλα μέτρα θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μια κατεύθυνση στήριξης των αδυνάμων.
0: Μάλιστα. Ρωτούν εδώ ακροατές, είναι 4-5 ακροατές, που ρωτούν κύριε Παπά, πότε είπε ο Τσίπρας να μην ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι εννοείται, μα όταν ένα κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές, ζητάει την ψήφο, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, αυτό που άκουσα εγώ.
1: Όχι, μισό λεπτό, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Όταν ένα κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές, ζητάει να ψηφιστεί αυτό το κόμμα.
2: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Μπράβο. Άρα λέει στους πολίτες, ψηφίστε μας. Εξ ορισμού λοιπόν, ζητάει να μην ψηφίσουν τα άλλα κόμματα. Δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ μόνο αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα άλλο και ζητάει να ψηφιστεί το κόμμα του. Δεν είναι αθέμητο στη δημοκρατία. Αλλά για να συνεννοηθούμε, προφανώς ζητάει να ψηφιστεί το κόμμα του και όχι άλλα κόμματα. Δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Άλλωστε είπε ότι έχει κλείσει και τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή είναι μια πολύ επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έχουν συνηθίσει και οι πολιτικοί
0: και κομμάτια μαρτύριας
1: να το κάνουν αυτό. Εντάξει, είναι και αυτό μια επιλογή. Άρα επανέρχομαι να σας πω ότι δεν έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια αντιπαράθεση. Και πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι η ερώτηση για το αν θα πάμε αντιπαραθετικά ή όχι γίνεται εκ του πονηρού. Εμείς διεκδικούμε να έχουμε την παρουσία μας. Δεν θεωρούμε ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, θεωρούμε ότι οι προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτές που είναι αναγκαίες για την κοινωνία και θα διεκδικήσουμε την ψήφο του λαού στη βάση αυτών των προγραμματικών θέσεων.
2: Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ που διαμορφώθηκε τώρα με τις νέες συνθήκες, θα έχει περισσότερο ριζοσπαστικό λόγο από ό,τι τουλάχιστον είχαμε συνηθίσει?
1: Κύριε Καψόχα, είχε και έχει πολύ ριζοσπαστικές προτάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε προγραμματικό έλλειμμα ή πρόβλημα. Έχει προτάσεις επεξεργασμένες και προφανώς όποιος από αυτές μετακινείται, αυτός πρέπει να ρωτηθεί γιατί το κάνει. Δεν έχει ανάγκη μετακίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κρατήσει σταθερά ένα τιμόνι προγραμματικό, το οποίο δυστυχώς για πολιτικούς λόγους δεν έχει δει δημοσιότητα, όλο το μπουκέτο των προγραμματικών μας θέσεων, διότι οι θέσεις τις οποίες όλοι μαζί ψηφίσαμε έχουν, θα σας έλεγα, και υπό το φως της ενεργειακής κρίσης, μια κλιμακούμενη επικαιρότητα. Η ανάγκη εφαρμογής τους μεγαλώνει καθώς περνάει ο καιρός. Θα μιλήσει κάποιος άλλος για την διατίμηση και το όριο του περιθωρίου κέρδους των δηληστηρίων, το περιθώριο δήλησης. Θα μιλήσει κάποιος άλλος για διατίμηση των κερδών και περιορισμό τους σε όλη την αλυσίδα και στην εισαγωγή και στο χονδρεμπόριο και στο λιανεμπόριο. Είναι καινούργια θέση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ριζοσπαστικοποίηση? Όχι, είναι θεμελιακή θέση από τότε που ξεκίνησε το φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Θα μιλήσει κάποιος άλλος για τη φορολόγηση των μερισμάτων? Γι' αυτό σας λέω, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κόμμα το οποίο είναι φορέας αυτών των πάρα πολύ ρηξικέλευθων ριζοσπαστικών θέσεων εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Ξέρετε γιατί σας το ρώτησα αυτό, εκτός από το ότι μας το το ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές? Υπάρχει και ένα δεδομένο το οποίο ζήσαμε ανεξαρτήτως αυτού. Πολλοί είπανε και κάνανε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης, της πρώτης αντιπολίτευσης, υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ότι έγινε πολύ, χαμήλωσε πάρα πολύ την ένταση και τους τόνους και ότι επιχείρησε να γίνει πολύ πιο θεσμικό κόμμα. Ήταν κριτική που έγινε και από μέσα, συζητήθηκε, το γνωρίζετε αυτό.
1: Ναι, και... ναι, κοιτάξτε, να θα σας πω, δεν είναι, ξέρω αν ήταν με ευθύνη του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα.
2: Όχι, δεν λέω για ευθύνες.
1: Όχι. Υπήρξαν όμως τοποθετήσεις, ας πούμε, όπως το ζήτημα της πανδημίας, έδωσαν την εικόνα ότι συνενούμε σε ό,τι κάνει η κυβέρνηση.
2: Ακριβώς, θα έφτανε και εγώ.
1: Και ό,τι έκανε η κυβέρνηση είχε ως αποτέλεσμα η χώρα μας να είναι 13η-14η στον κόσμο σε θανάτους ένα εκατομμύριο, πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες της πρώτης περίοδου Τραμπ, όπου η συζήτηση περί εμβολίων, τη θυμάστε σε ποια ατμόσφαιρα γίνεται?
2: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα εκεί πέρα είχαμε μια κατάρρευση της δημόσιας πολιτικής και δυστυχώς εμείς εκπέμψαμε σήματα συνένεσης παραπάνω από όσο έπρεπε.
0: Άρα, restart, πρόγραμμα, περιοδίες, προεκλογικός αγώνας.
1: Και ψηφοδέλτια, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Ψηφοδέλτια.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παπά.
2: Καλή δύναμη, έτσι κι αλλιώς. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής του κόμματος στο νότιο τομέα Αθηνών. Αρκετά και τα μηνύματά σας με την συνέντευξη του κύριου Παπά, τις ερωτήσεις που βάλατε, τις
2: μεταφέραμε
0: στον κύριο Παπά. Νικολέτα, πόσο χρόνο έχουμε? Σωτήρη, θες να σχολιάσεις κάτι? Εγώ ένα σχόλιο έχω να κάνω, αλλά και ένα για το προηγούμενο θέμα.
2: Όχι, κάνε ό,τι δεν. Αυτά που ήταν, τα ρώτησα, δεν νομίζω.
0: Εγώ απλά ήθελα να πω για την ανακύκλωση, επειδή δεν πρόλαβα μετά, ότι δεν μας έπαιρνε και ο χρόνος, ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται εκπαίδευση. Πρέπει να πας στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Υπάρχουν μπλεκάδι και δεν ξέρει κανείς γιατί υπάρχουν. Πάνε και ρίχνουν εκεί οτιδήποτε. Και η ανακύκλωση πρέπει να αρχίζει από το σπίτι. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να πας στο δημοτικό. Να ξέρει το παιδί, οι νέες γενιές να ξέρουν ότι υπάρχει η ανακύκλωση. Ότι κάνουμε αυτό το πράγμα. Θέλει εκπαίδευση και από το σχολείο και την αυτοδιοίκηση. Εκεί θέλει μια συνεργασία. Γι' αυτό εγώ πάντα λέω η αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Αυτό ήθελα να πω. Θες να πεις εσύ κάτι άλλο?
2: Όχι,
0: να
2: όχι.
0: Να κλείσουμε με ένα τραγούδι.
2: Ε? Ναι, βέβαια.
0: Αν κλείσουμε με ένα τραγούδι, θα πω κάτι πάλι όπως το κλείσιμο της προηγούμενης ώρας. Λέει μια λαϊκή ρίση. Γιατί είναι τόσο βαθιά η πληγή που έχει στο μάτι? Και απαντά ο άλλος, γιατί είναι από τον αδερφό μου. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής, καλό Σαββατοκυριακό.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Με μηνύματα ενότητας ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της δημοκρατίας τίμησε ο πολιτικός κόσμος τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τα πρώην κρατητήρια των Νέα Τεσσά στο Πάρκο Ελευθερίας και κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή. Τιμούμε όσους αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, δεν λησμονούμε ποτέ την τραγωδία του Ατήλα, απαιτώντας παράλληλα την απελευθέρωση του 37% του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου, τόνισε στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών της περίοδου 1967-1974, έδωσε το παρόν χθες αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου. Τιμούμε όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία και πλήρωσαν με διώξεις, φυλακίσεις και βασανιστήρια. Η δημοκρατία είναι ευθύνη όλων μας, το μήνυμα του Νίκου Παπά. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας επιδείνωση του καιρού από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους μπουρίνια. Πρώτη φορά εντός του Προεδρικού Μεγάρου η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας λόγω της αναμενόμενης βροχής. Προς περαιτέρω κλιμάκωση οδηγείται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση οδεύει να τεθεί εκτός ελέγχου, βρίσκεται στα όρια του αδιανόητου, προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανικές αρχές έκαναν γνωστό ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπου βρίσκονται ιδίως πετρελαϊκά κοιτάσματα. Ο στρατός του Ιράν έκανε γνωστό σήμερα ότι έπληξε με ντρόν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία, σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς στην επικράτειά του. Την ίδια ώρα το κίνημα των ανταρτών Χούθη άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλων, εκτοξεύοντας την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια χθες. Σε εφαρμογή θέτει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε χθες τις αποφάσεις της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Κεντρικό πολιτικό μήνυμα αποτελεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει οριστικά πίσω του την περίοδο της ασάφειας και της εσωστρέφειας και προχωρά με ενιαία στρατηγική, συλλογική λειτουργία και στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης αριστεράς. Ορκίστηκαν στη Βουλή με πολιτικό όργο η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Γιάννης Καρυπίδης, αντικαθιστούν τον Σημεών και Δίκογλου και τον Βασιλικό Καλή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, καλωσόρισε τη βουλεύτρια Εύβοιας Θεοδώρα Ακριώτου και τον βουλευτή Λάρισας Γιάννη Καρυπίδη. Παλιά και νέα στελέχη αθρίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική αλλαγή, σημείωσε η Ρένα Δούρου. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Open. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ακόμα μία φορά για εξάντληση της τετραετίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση έλαβε εντολή το 2023 προκειμένου να υλοποιήσει ένα τετραετές πρόγραμμα και σε αυτόν τον προγραμματισμό η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να συνεχίζει να παραδίδει έργα. Έρονται οι περιορισμοί του δακτυλίου. Από αύριο Σάββατο όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας. Σε άμυνα υποστήριξη βρισκόταν ο άνδρας από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα την 41 ετών γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε το απόγευμα της Πέμπτης. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Βιντεοληπτικό υλικό δείχνει την 41 ετών γυναίκα που έχασε τη ζωή της στη Σύρο να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να κρατάει μαχαίρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στοίχισε τη ζωή σε δύο Παλαιστίνιους στο βόρειο τμήμα στη Λωρίδα της Γάζας. Ένας Ισραηλινός και τέσσερις Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα σε συγκρούσεις στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να απαντήσει στεναρά για το θάνατο του Ισραηλινού. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας καταρρίφθηκαν συνολικά 571 ουκρανικά ντρόν στη Χερσόνησο της προσαρτημένης στη Ρωσία Κρυμαίας, καθώς και της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες ότι θα υποδεχθεί τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζινπίνγκ, στη Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Όπως είπε ο Τραμπ, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες είναι και αυτό της τεχνητής νοημοσύνης. Στις αθλητικές ειδήσεις, προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Δυνάμου Κιέβου με 3-2 στο Λιούμπιν της Πολωνίας. Ο Παναθηναϊκός, με στιβαρή εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με την Πάξη, έφυγε με νίκη 2-1 από την Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρη 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρει 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρωμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρει 5 και από το απόγευμα ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν, την ζεστή ακόμα ευτυχώς, έρχονται λέει καταιγίδες. Εμείς παίρνουμε, θα έχει καλό καιρό γιατί έρχεται τρίμερο, έχετε Σαββατοκύριακο. Με τις άδειες να είναι σε πλήρη εξέλιξη και μας εδώ, και εμείς θα πάμε διακοπές. Αλλά σας αφήνουμε καλούς εδώ συνεργάτες να σας τα λένε όλα, να σας λένε τις ειδήσεις. Είμαστε εδώ λοιπόν με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να μας δίνει και τις ωραίες μουσικές. Θα σας παίξω αρκετή μουσική σήμερα, να ξέρω, ελπίζω να προλάβω. Τι να πω, μην σκάσει τίποτα στη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε λοιπόν με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, τον Χάρη το Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα μηνύματά σας. 210-3217-777. Και στο Viber τα μηνύματά σας, το 69-85-87-0059. Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια τη μουσική, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής που αντέχει ακόμα, παρά τον καύσωνα. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αν θα θέλαμε να σας δώσουμε το στίγμα της ημέρας, πράγματι το στίγμα της ημέρας είναι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις με πεδίο και τα σκάνδαλα, τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σας κάνω μια καλή ανάλυση και για την Οβάρτης, πρώτον, και για τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης που περνάνε στο απειρόβλητο, ή κάποιοι θέλουν να περνάνε στο απειρόβλητο, έτσι, με μια παντοδυναμία στα μίντια που δεν μιλάνε, και από την άλλη όμως και για τις στρεβλώσεις που εργαλειοποιείται η δικαιοσύνη, όχι χωρίς ευθύνη κάποιων ανωτάτων εισαγγελικών λειτουργών, γιατί και φταίνε και αυτοί στο χειρισμό. Κοιτάξτε, οι δικαστές έχουν λειτουργική ανεξαρτησία. Δεν νοείται να μην κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τη συνείδησή τους και σύμφωνα με το Σύνταγμα για τους νόμους, έτσι. Για να τα λέμε όλα. Αυτή την ανεξαρτησία δεν την έχουν οι άλλοι εργαζόμενοι, αυτοί που έχουν. Έχουν ανεξαρτησία, έχουν και μισθολογική ανεξαρτησία. Γι' αυτό ακούτε τις αυξήσεις. Αυτό όντως ορίζεται από το Σύνταγμα, έτσι. Πρόσφατα, ας πούμε, τους δώσανε πολύ μεγάλες αυξήσεις. 50-90%, πράγμα το οποίο δεν το έχουν οι άλλοι εργαζόμενοι. Επομένως, το φρόνημά τους πρέπει να είναι υψηλό και απλά πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, όπως την κάνουμε όλοι. Λοιπόν, πριν να πάμε τώρα στις υποθέσεις τις μεγάλες αυτές, τα σκάνδαλα, θα πάμε στο άλλο, μια υπόθεση που μας πληγώνει πάντα και μας, έτσι, εμείς την παρακολουθούμε και θα την αναδεικνύουμε πάντα. Λοιπόν, είναι το υπόθεση των Ντεμπών, το έγκλημα αυτό που πρόσφατα, έτσι, το έγκλημα των Ντεμπών που πρόσφατα βγάλαμε και τον κύριο Ψαρόπουλο, τον Αντώνη Ψαρόπουλο, τον δικηγόρο, ο οποίος μας είπε και αυτός εκεί για το τι γίνεται σε αυτή τη μεγάλη δίκη. Και τώρα θέλουμε σήμερα να συνομιλήσουμε με έναν από τους συγγενείς των θυμάτων που χάθηκαν, 57, έτσι, μην τα ξεχνάμε. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, είναι ο αδελφός θύματος των Ντεμπών και θέλουμε να μας πει, καλό μεσημέρι κύριε Βλάχο, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, πού σας βρίσκουμε εκεί στη...
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Καρδίτσα με τους γονείς.
0: Στην Καρδίτσα με τους γονείς σας, μάλιστα. Λοιπόν, είστε αδελφός τώρα του θύματος, των Ντεμπών.
1: Του Βάιου, ναι.
0: Του Βάιου, του Βλάχου. Το γνωρίζουμε πια, γνωρίζουμε και το όνομά του. Τους μάθαμε για λάθος λόγους, τους ανθρώπους, τα παιδιά αυτά. Τα μάθαμε τους νέους ανθρώπους, αλλά και τους μεγαλύτερους, για λάθος λόγους. Λοιπόν, και θέλω να μου κάνετε ένα αρχικό σχόλιο για την παραπομπή του πρώην υπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου, όπου με ένα βούλευμα πλέον του ειδικού δικαστηρίου, σε ανώτατο επίπεδο δηλαδή, επικυρώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι υπήρξε μπάζωμα. Έτσι δεν είναι αυτό? Παραπέμπεται και αυτός και ο πρώην περιφερειάρχης εκεί, ο κύριος Αγοραστός. Έτσι. Για πείτε μου λίγο ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Έχουμε ακόμη ένα βήμα που μένει να γίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε την εισαγγελική πρόταση.
0: Ναι, ασφαλώς. Θέλουμε το βούλευμα μας λίγο. Ναι.
1: Περιμένουμε την τελική απόφαση, ναι, του Δικαστικού Συμβουλίου, ναι, το επόμενο διάστημα. Ναι. Αλλά τουλάχιστον το σημαντικό είναι ότι η εισαγγελική πρόταση είναι στην κατεύθυνση των υπομνημάτων και των στοιχείων που δώσαμε οι περισσότερες οικογένειες και σίγουρα ξεκαθαρίζει τα πραγματικά γεγονότα, ότι στο χώρο αυτό συνέβη και αυτό που εμείς ονομάζουμε ξεμπάζωμα, αλλά εισαγγελική πρόταση, το λέει νομικά ότι είναι η απομάκρυση πάνω από 300 κυβικά χώματος, τα οποία μέσα είχαν συντρίμμια, είχαν πολύτιμα στοιχεία, βιολογικό υλικό, ενώ ακόμη δεν είχαν ανασυρθεί όλες οι σωροί και ακόμη δεν είχε βρεθεί η αγνοούμενη.
0: Αυτό, κύριε Βλάχο, συνέχεια... δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, ξέρετε.
1: Είναι ασύλληπτο.
0: Είναι, δηλαδή, εμείς το βιολογικό υλικό αυτό που λέει, είναι η οδύνη όλων μας. Να ξέρετε, αυτή η υπόθεση μας σκίζει την καρδιά, την ψυχή μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό.
1: Φανταστείτε ότι πέρα από την αγνοούμενη, που ακόμη και σήμερα δεν έχει βρεθεί επίσημα κάτι,
0: υπάρχει μια γυναίκα και... λοιπόν η οποία δεν έχει ακόμα καθόλου εντοπιστεί, έτσι, δεν έχει βρεθεί
1: και... ίχνος. Και επίσης αρκετές οικογένειες χρειάστηκε να ανοίξουν ξανά τους τάφους τους πολλούς μήνες μετά από θύματα που ήταν και στο πρώτο βαγόνι και στο βαγόνι του κυλικίου και στο δεύτερο βαγόνι.
0: Γιατί
1: που ήταν ο αδερφός μου.
0: Γιατί το έκαναν αυτό?
1: Διότι όταν ξεμπάζωσαν όλο αυτό το υλικό και το πέταξαν στην ουσία στα χωράφια, μέσα σε αυτά είχε μέσα και τέτοιο υλικό. Και φυσικά αυτή είναι μια τεράστια οδύνη για τις οικογένειες. Επίσης, η εισαγγελική πρόταση στοιχειοθετεί και το λεγόμενο μπάζωμα, πως στη συνέχεια ο χώρος που είχε ξεμπαζωθεί επιστρώθηκε με πίσα και χαλίκι. Αυτά πλέον τεκμηριώνονται σαν πραγματικά γεγονότα και για μας αυτό είναι σημαντικό, παρόλο που ήδη από χθες η κυβέρνηση συνεχίζει να επιμένει να αρνείται αυτά τα πραγματικά γεγονότα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και περιμένουμε αυτό να το αναγνωρίσει και το Δικαστικό Συμβούλιο. Η εισαγγελική πρόταση κλείνει με μία παράγραφο που είναι πολύ σημαντική για μας. Ναι. Εμείς την είχαμε, η νομική μας ομάδα την είχε το βάλει μέσα στο υπόμνημα, ότι όλα αυτά έγιναν μεταξύ άλλων για να προκαλέσουν και έχοντας προκαλέσει βλάβη στους παθόντες και στους συγγενείς των θυμάτων, καθώς μας αποστερήθηκαν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία για να διεκδικήσουμε δικαίωση στα ποινικά και στα πολιτικά δικαστήρια.
0: Αυτό δεν ανοίγει θέμα ευθυνών για τον ανακριτή, για την ανάκριση? Άμα λέει ότι προκλήθηκε βλάβη με σκοπό, ξέρω εγώ, αλλά και επίσης ανοίγει το δρόμο για δόλο, ότι είχαν δόλο οι άνθρωποι αυτοί, να τους αποστερήσουν.
1: Η πρόταση μέσα αναφέρει τη λέξη πρόθεση 20 φορές.
0: Ωραία, όταν λένε ότι υπήρχε πρόθεση, ξέρω εγώ πόσο μακριά είναι αυτό. Είμαι νομικός τώρα, δεν είμαι εξειδικευμένη τώρα εκεί πέρα στη δικογραφία, δεν την έχω μπροστά μου, αλλά πόσο μακριά είναι από το δόλο αυτό.
1: Αυτό που φαίνεται στην πρόταση είναι, γιατί μίλησε και η ανακρίτρια, έχει δώσει κατάθεση που ήταν εκείνες τις ημέρες, είναι ότι
0: η πρώτη ανακρίτρια.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Ότι ουδέποτε κάποιος επικοινώνησε μαζί της, ουδέποτε ενημερώθηκε για αυτές τις ενέργειες τις οποίες έκαναν, γιατί αξίζει να σημειωθεί ότι στην υποστηρικτική γραμμή των κατηγορουμένων έλεγαν ότι όλο αυτό έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των ανακριτικών αρχών.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, επομένως, ο Τριαντόπουλος είναι... και ο αγοραστός και οι υπόλοιποι, η οποία, γιατί είναι παραπέμπονται και άλλοι, κάποιοι άλλοι δεν παραπέμπονται βεβαίως. Λοιπόν, λένε ότι όλα αυτά, για όλα αυτά που έκαναν, στον χώρο του εγκλήματος τώρα, ότι ενημέρωσαν την ανακρίτρια. Ακριβώς. Η οποία τους διαψεύδει. Ακριβώς. Αυτό μου λέτε.
1: Τους διαψεύδει και αυτό το αποδέχεται και ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καθώς το προσθέτει μέσα στην πρόταση. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα βήμα. Μένουμε να δούμε τι ακριβώς θα αποδεχτεί.
0: Εντάξει, θα δούμε το βούλευμα πώς θα είναι. Ασφαλώς, έχετε δίκιο.
1: Αλλά για εμάς είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα, γιατί βλέπουμε ότι γίνονται δεκτά όλα αυτά τα οποία υποστηρίζουμε αυτά τα τρία χρόνια και όλα αυτά για τα οποία έχουμε δεχτεί τεράστια επίθεση όλοι οι συγγενείς από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Όχι μόνο, και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, από τον πλέον αρμόδιο.
1: Ακριβώς,
0: τον κύριο Φλωρίδη.
1: Ακριβώς.
0: Που σας είπε ότι όποιος μιλάει για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έτσι δεν είπαμε στη Βουλή?
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Αυτός είπε μετά, βέβαια, για να τα λέμε όλα, ότι τα απευθύνει, λέει αυτό, στις πολιτικές δίνε, στους πολιτικούς. Αλλά δεν...
1: Ναι, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε, γιατί εκείνη τη βδομάδα που το είπε ήταν η βδομάδα που οι γονείς μου ανακάλυψαν τα χώματα στα πηγάδια. Και έγιναν πρωτοσέλιδα και άρχισε να ξαναμιλάει μετά όλος ο κόσμος.
0: Για πείτε μας λίγο γι' αυτό, κύριε Βλάχο. Θυμίστε μας λίγο, γιατί περνάει η επικαιρότητα και θα καλό είναι να θυμίσουμε.
1: Εμείς γνωρίζαμε ότι δεν μας έλεγαν που είχαν πετάξει τα χώματα. Γνωρίζαμε ότι κάπου τα έχω πετάξει και οι γονείς μου τα έψαχναν εδώ και ένα χρόνο για να τα βρουν. Και τα εντόπισαν τελικά.
0: Είναι αυτά τα φοβερά πλάνα με τη μητέρα σας, να πούμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εκείνη τη βδομάδα που έγινε αυτό, ο κύριος Φλωρίδης βγήκε και είπε ότι όποιος μιλάει για μπάζουμε είναι για τα μπάζα. Τελικά
0: και
1: αυτά τα χώματα είναι μέσα στο κατηγορητήριο.
0: Ήταν
1: σε ένα μορυχείο στη θέση Πηγάδια, τα οποία είχαν πεταχθεί εκεί γιατί έλεγαν δεν τα χρειάζονται.
0: Κοιτάξτε, αυτή η εικόνα της μητέρας σας με τα μαύρα να ψάχνει μέσα στα χώματα, εμένα δεν ξέρω τώρα πώς δεν του στοιχιώνει, ρε παιδί μου. Θα το πω, θα μιλήσω ανθρώπινα τώρα. Θα βγω από τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Πώς δεν του στοιχιώνει, δηλαδή ψυχή δεν έχουν, καρδιά δεν έχουν.
1: Του στοιχιώνει, σα το λέω εγώ με τα γνώσεως, του στοιχιώνει. Και γι' αυτό είναι και μια μικρή δικαίωση να βλέπουμε να προχωράει η υπόθεση και αυτά να γίνονται πλέον κομμάτι του κατηγορητηρίου και ελπίζουμε, ευχόμαστε, το Δικαστικό Συμβούλιο θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα προχωρήσει την υπόθεση.

0: γιατί έγινε όλο αυτό. Πού βρήκαν τα κονδύλια σε μία μέρα. Σε μία μέρα βρήκαν τα κονδύλια. Μάλλον ήταν και ευρωπαϊκά. Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Για να κάνουν τον μπάζωμα. Πού βρήκαν αυτό το υπέρογκο ποσό. Όταν εδώ για να βρούνε ας πούμε κονδύλι για να βοηθήσουν κάποιον ο οποίος πραγματικά έχει ανάγκη, γίνεται ολόκληρη κινητοποίηση, τα ξέρετε. Λοιπόν, γιατί έγινε όλο αυτό, έχετε απαντήσεις εσείς αυτό?
1: Εγώ έχω τις απαντήσεις οι οποίες υπάρχουν στο κατηγορητήριο. Το γιατί μέσα στο κατηγορητήριο είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Για πείτε.
1: Ήθελαν να προσπορήσουν όφελος στους δράστες, δηλαδή ήθελαν να πέσουν στα μαλακά. Οι υπεύθυνοι του που οδήγησαν σε αυτή τη σύγκρουση και σε ό,τι ακολούθησε μετά, που είναι αυτοί που είμαστε απέναντί τους σήμερα στο δικαστήριο στη Λάρισα. Αυτός ήταν ο βασικός σκοπός. Ήθελαν να καταστρέψουν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα οδηγούσαν
0: και να βοηθήσουν τους ανόχους, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Να βοηθήσουν αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για το έγκλημα. Αυτό είναι ένα έγκλημα.
1: Ακούστε,
0: ποινικό αδίκημα παράλληλα, είναι αυτό. Δεν είναι.
1: Παράλληλα, το κατηγορητήριο λέει ότι με αυτό είχαν σκοπό να βλάψουν το ίδιο το κράτος, αλλά και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Μιλάμε για πολύ βαριές κατηγορίες. Εγώ θέλω να ξεφύγω από το αν λέγεται πλημέλημα, αν λέγεται κακούργημα, αλλά οι πράξεις και οι σκοποί που περιγράφονται μέσα εκεί είναι ανατριχιαστικοί.
0: Καλά το λέτε, γιατί εδώ εμφανίζεται ένας πρώην υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ένας πρώην περιφερειάρχης, υποστηριζόμενος επίσης από την πλειοψηφία αυτή, την Νέα Δημοκρατία υποστηρίχθηκε ο κ. Αγοραστός, να κάνουν ενέργειες ή να βοηθούν, να συνεργούν σε ενέργειες, έτσι, δεν τις κάνανε οι ίδιοι φυσικά, ούτως ώστε να μην μπορέσει η δικαιοσύνη να βρει την αλήθεια. Αυτό λέει το κατηγορητήριο. Αυτό, δεν
1: αυτό ακριβώς λέει το κατηγορητήριο. Ναι. Αυτό ακριβώς λέει.
0: Και αυτό τώρα είναι πλημέλημα εντωμεταξύ. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ξέρετε, εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Εμείς σε πρώτη φάση ψάχνουμε να βρούμε το τι
0: σε αυτό,
1: έγινε.
0: Αλλά αυτό έχει σχέση με την ποινική αποτίμηση του εγκλήματος. Γι' αυτό,
1: αυτό είναι για άλλους να το ναι. κρίνουν. Εμείς τουλάχιστον στεκόμαστε στο τι έγινε, ποιοι ναι. το έκαναν και ναι. γιατί. Και από εκεί και πέρα, πώς ναι. θα τιμωρηθεί, αν θα τιμωρηθεί, είναι δουλειά του δικαστηρίου ναι. Ας το κρίνουν αυτοί.
0: Τώρα,
1: αλλά τουλάχιστον.
0: Η εξαφάνιση στοιχείων, κύριε Βλάχο, πιστεύετε. Λέω, αν το πιστεύετε, δεν θέλω να σας το εκμεύσω. Πιστεύετε ότι ενδεχομένως να συνδέεται και με τη μεταφορά ενός άγνωστου υλικού. Δεν θα το ονομάσω ούτε παράνομη, δεν ξέρω. Δεν έχω τα στοιχεία δηλαδή. Δεν ξέρω. Όπως δεν ξέρετε κι εσείς ασφαλώς. Μπορεί να συνδέεται με την μεταφορά ενός άγνωστου υλικού που θα θέλαν να κρύψουν.
1: Αυτή η υπόθεση έχει ψαχτεί και έχει απορριφθεί. Κατά τη γνώμη μου έχει απορριφθεί πλήρως. Επομένως θα έλεγα με τα στοιχεία που έχω τώρα κατηγορηματικά όχι. Ναι. Και οι ευθύνες που είχαν, οι πραγματικές ευθύνες οι οποίοι είχαν για το πώς επέτρεψαν το 2023 δύο τρένα να συγκρουστούν και να συγκρουστούν με τέτοιες ταχύτητες και με τέτοια σφοδρότητα για να οδηγήσουν σε όλο αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ μεγαλύτερες από οτιδήποτε άλλο mm-hmm. μπορεί να συζητάει κανείς. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να συγκαλύψουν. Τις ευθύνες ολόκληρου του κράτους που είχε επιτρέψει ο σιδηρόδρομος να λειτουργεί μέσα σε μια τέτοια διαφθαρμένη
0: για 12
1: κατάσταση.
0: Λεπτά δύο τρένα πηγαίναν στην ίδια γραμμή το 2000.
1: Ξέρετε, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό 23. Από οτιδήποτε άλλο έχει ακουστεί.
0: Όχι, είναι, όλα είναι σημαντικά και γενικά είναι σημαντικές όλες οι αιτίες που οδήγησαν στην τραγωδία. Κύριε Βλάχο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή στην τραγωδία και στο έγκλημα αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Και αυτό πρέπει να ψαχτεί. Τώρα με τις εκταφές, τι γίνεται εσείς?
1: Δεν γνωρίζω καθόλου. Εμείς έχουμε αποφασίσει να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε
0: των
1: εκταφών, δεν γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζω
1: κάτι παραπάνω.
0: Γιατί και αυτό δεν προχωράει καλά. Την κυρία Δίκη την παρακολουθείτε?
1: Είχα την τύχη να πάω τις τελευταίες δύο μέρες εκεί. Ναι. Γιατί μένω μακριά. Οπότε Δευτέρα και Τρίτη ήμουνα στο δικαστήριο, ναι.
0: Για κάντε μου ένα σχόλιο τώρα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η διαδικασία?
1: Είναι για μας μια κορυφαία διαδικασία που οι γονείς μου είναι κάθε μέρα εκεί. Εγώ όσο μπορώ είμαι. Είμαστε ακόμα βέβαια σε μια πολύ αρχική φάση και είμαστε στη φάση που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να συζητώνται διάφορα αιτήματα που έχουν κάνει οι κατηγορούμενοι. Έχουν γίνει αιτήματα τις τελευταίες μέρες όπου επιχειρούν να σπάσουν τη δίκη, επιχειρούν να την αναβάλουν, επιχειρούν στην ουσία να την εκτροχιάσουν, αν με επιτρέπετε αυτόν τον παραλληλισμό. Και ευτυχώς έχουμε μια πρόταση της εισαγγελέως από την έδρα η οποία δεν το δέχεται και απορρίπτει όλα αυτά τα αιτήματα. Ναι. Από εβδομάδα την Τρίτη θα πάρθει αυτή η απόφαση. Ελπίζουμε και η έδρα που έδειξε, στα μάτια μου έδειξε ότι χειρίζεται την υπόθεση σωστά. Ελπίζουμε να απορρίψει αυτά τα αιτήματα για να προχωρήσει επιτέλους από το Σεπτέμβριο αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, τώρα τον Αύγουστο δεν θα γίνει δίκη. Εντάξει, το θεωρώ εύλογο τώρα να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι, διακόπτεται.
0: Έτσι,
1: για διακόπτεται.
0: Εντάξει, όλα τα δικαστήρια διακόπτουν. Τώρα έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ, τώρα μας μάραν ο Αύγουστος. Αλλά το θέμα είναι ότι

0: Πότε βλέπετε να ολοκληρώνεται αυτή η διερεύνηση ενός μεγάλου εγκλήματος, μιας μεγάλης υπόθεσης, που όλα τα κομμάτια δεν είναι εκεί στη Λάρισα, σε αυτό το δικαστήριο. Έχουν διαχωριστεί κάποια, όπως ξέρετε. Και δεν λέω για τον Τριαντόπουλο, αυτό ήταν αναπόφευκτο αφού υπάρχει το άρθρο 86. Αλλά πότε βλέπετε να τελειώνει, πότε βλέπετε όλη αυτή η ιστορία να έχει ένα αποτέλεσμα?
1: Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για πολλά χρόνια ακόμη να ασχολούμαστε αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα. Εμείς και η νομική μας ομάδα, οπότε δεν ξέρω ακριβώς, αλλά σίγουρα θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Γιατί κάποια δεν θα τελεσυδικήσουν και σε πρώτο βαθμό, οπότε θα έχουμε μια διαδικασία που ίσως και τα επόμενα 10 χρόνια της ζωής μας να πρέπει να ασχοληθούμε αποκλειστικά με αυτή την υπόθεση. Βέβαια, εμείς θα το κάνουμε. Έχουμε τη θέληση, έχουμε τη δύναμη και θα είμαστε εκεί μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε. Να σας λέμε και το ότι πρέπει, εντάξει, να παρακολουθούμε από κοντά και τις προσπάθειές σας για τη διερεύνηση της αλήθειας, να δούμε και το πόρι και το βούλευμα τώρα. Αλλά κρατάμε αυτό που μας είπατε για την πρόταση, την οποία εσείς βέβαια έχετε μελετήσει καλύτερα από όλους, ότι η πρόταση εισαγγελική επικυρώνει εκεί του ειδικού δικαστηρίου ότι έγινε το μπάζωμα, ότι όχι μόνο έγινε το μπάζωμα, αλλά ότι... στη συνέχεια έγινε μάλλον καταρχήν το ξεμπάζωμα, ότι απομακρύνθηκε υλικό και βιολογικό υλικό και κρίσιμα στοιχεία και μετά έγινε το μπάζωμα με πίσα και τι άλλο είπατε.
1: Και χαλίκι και όλα τα δρανή υλικά.
0: Για να μην βρεθεί ποτέ.
1: Και μέσα σε 7 ημέρες είχε διαμορφωθεί ο χώρος χωρίς να το καταλάβει κανείς.
0: Σε 7 ημέρες, ναι.
1: Για να καταλάβετε, ο χώρος είχε αλλοιωθεί πριν καν κάνουμε τις κηδείες των ανθρώπων μας.
0: Μάλιστα. Ο χώρος είχε αλλοιωθεί λοιπόν, και ακόμα και όταν κάνατε, δηλαδή πήγατε να κάνετε ένα μνημόσυνο, υποτίθεται, κάποιοι τουλάχιστον κάποιοι πήγαν να κάνουν ένα μνημόσυνο, δεν υπήρχε, μάλιστα.
1: Εγώ φανταστείτε, κάναμε την κηδεία του αδερφού μου στις 8 Μαρτίου και στις 10 πήγα στο χώρο εκεί θεωρώντας ότι θα δω κάτι που θα μου θυμίζει τη σύγκρουση και όλα αυτά που έβλεπα, και ήταν ένας χώρος αγνώριστος, σαν να μην είχε γίνει τίποτα.
0: Μάλιστα. Ήταν αγνώριστος. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Καλά.
0: Και εδώ θα μας είπαμε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ.
1: Καλό καλοκαίρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, είναι το «Ελλάδα μου» με τη Γιασμίν Λεβί. Μια ιδιαίτερη τραγουδίστρια η οποία ενώνει τους ανθρώπους και τις διαφορές της. Ισραηλινής και σκοπιανής υπηκότητας, Ισραηλινής καταγωγής. Και τι λέει το τραγούδι, μου λέτε. Είναι και στα ελληνικά, γιατί η Λεβί τραγουδάει και στις γλώσσες των όλων των λαών και προσπαθεί να τις συντεριάξει. Λέει για την Ελλάδα. Ένα μυρολόι και εντάξει, νομίζω ότι τέριαζε με αυτό το θέμα, με τον κύριο Βλάχο, τον αδελφό του Βάιου του Βλάχου που χάθηκε στα Τέμπη. Δεν χάθηκε, έγκλημα είναι τα Τέμπη, έτσι, το λέμε χάθηκε. Είναι ένα από τα θύματα και μας έλεγε ο κύριος Βλάχος την αντίδρασή του για την παραπομπή του Τριαντόπουλου και τα μπαζώματα εκεί. Μας τα είπε πολύ ωραία. Και θυμηθήκαμε, γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε, αυτή τη σκηνή με τη μητέρα του να ψάχνει το βιολογικό υλικό του παιδιού της που είχε από το μπάζωμα μεταφερθεί, το ξεμπάζωμα μάλλον για να τα πούμε όλα, είχε μεταφερθεί σε ένα οικόπεδο εκεί εκτός, κάτι πηγάδια λέει. Και τη θυμάμαι τώρα τη φιγούρα της, μια γυναίκα ντυμένη στα μαύρα μεγάλη, να ψάχνει για το παιδί της, για στοιχεία έψαχνε το παιδί της και χαθεί και το ήξερε και αυτή, είπαμε, αυτή η εικόνα θα μας στοιχιώνει, δεν πρόκειται να την... δεν μπορούμε να την διώξουμε από το μυαλό μας, από την ψυχή μας, από την καρδιά μας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στα υπόλοιπα. Βλέπω εδώ δηλώσεις της κυρίας Δούρου μαζί με τον κύριο Ξανθόπουλο και τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να πάρει. Έχει αρχίσει τα τηλέφωνα η πρώτη γυναίκα, έτσι, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου. Η οποία κάνει μία προσπάθεια αυτή την περίοδο, πολύ δύσκολη προσπάθεια, αφού εντάξει, υπάρχει αυτή η κρίση που την ξέρετε όλοι, μέχρι και ο πρόεδρος αποχώρησε και αναεξαρτοποιήθηκε, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Λοιπόν, και είχε αρχίσει τα τηλέφωνα λοιπόν για συνεργασίες, ψάχνοντας να βρει διέξοδο σε αυτό το πολιτικό γρίφο, αφού ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι επιχειρεί να εξοντώσει την αντιπολίτευση και από τη θέση του πολιτικά, εντάξει, καλά κάνει. Το είπε κιόλας απροκάλυπτα ότι εμείς αντέχουμε, εμείς έχουμε το πεπόνι και το αυτό, εμείς θα σας πούμε πότε θα γίνουν εκλογές και όντως η κυβέρνηση θα επιλέξει το χρόνο. Και αυτά εν μέσω μιας κατάφορης παραβίας του κράτους δικαίου, κατάρρευσης της εμπιστοσύνης του κόσμου απέναντι στη δικαιοσύνη, σοβαρής προσβολής και με μεγάλα πλήγματα στην ελευθερία του τύπου. Και αυτή την ώρα, επειδή δεν σας το λέω τυχαία για την ελευθερία του τύπου, συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, εκεί είναι ο κύριος Παπαϊλίου που εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα, ένα νομοθέτημα το οποίο ξέρετε δεν πολύ συζητείται, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά και εσάς, αφορά όλους μας, είναι το νομοθέτημα για την προστασία των δημοσιογράφων από τις ΛΑΠΣ. Τις αγωγές, τις καταχρηστικές, ουσιαστικά το κυνήγι των ισχυρών, επιχειρηματιών, πολιτικών παραγόντων, έτσι, όταν γράφουν κάτι που δεν τους αρέσει. Δείτε, αυτός ο αγώνας με τις ΛΑΠΣ είναι άνισος για τους δημοσιογράφους. Γιατί ένας ερευνητής δημοσιογράφος, σας το λέω από προσωπική πείρα τώρα, γιατί είμαι στη μέση ενός, ακόμα και σήμερα, μιας τέτοιας διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι άνηση και αυτή η μάχη για τον ερευνητή δημοσιογράφο, γιατί ο απέναντι είναι πολύ ισχυρός, όχι μόνο όταν είναι πολιτικός, όταν είναι υπουργός κλπ. Είναι πολύ ισχυρός, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εμείς είμαστε, λέει, πολύ πλούσιοι άνθρωποι. Εγώ είμαι πολύ πλούσιος άνθρωπος, έλεγε ένας, ο οποίος μάλιστα είναι και απέναντι σε μένα. Κατά συγκυρία. Εγώ λέει αντέχω, έχω ισχυρό μεγάλο πορτοφόλι και μπορούν πάνε στο εξωτερικό. Μας δικάζουν στο εξωτερικό, προσέξτε. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε στο εξωτερικό γιατί εκεί τα έξοδα τα δικαστικά είναι υπέρογκα. Έτσι. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, μετά και από τη δολοφονία της Δάφνης Καρουένα Γκαλήθια, έκανε μία, ένα νομοθέτημα, έκανε μια οδηγία όπου εκεί προστατεύει τους δημοσιογράφους και λέει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή η οδηγία έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο από τις 7 Μαΐου. Η κυβέρνηση βέβαια δεν βιάζεται σε αυτά, όπως βιαζόταν με τον μπάζωμα, τα έκανε σε ώρες, δεν βιάζεται να προστατεύει τους δημοσιογράφους και μάλιστα τους ερευνητές.
Τώρα το έφερε το δημοσίευμα, το πήγε στη διαβούλευση όπως όφιλε. Λοιπόν, και αυτή την ώρα συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ο κύριος Παπαϊλιού εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Και όμως, έλα που υπάρχουν όμως σοβαρές ενστάσεις από τους νομικούς, από το συντονιστικό όργανο των δικηγόρων, όπου λένε ότι οι διατάξεις προωθεί το Υπουργείο, δεν είναι όλες προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το νομοθέτημα, έτσι, για να τα λέμε όλα, γιατί είμαστε ειλικρινείς, αλλά δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση οι διατάξεις. Και έχουν παρατηρήσεις για αυτές, για τις εκκρεμείς υποθέσεις. Πόσες υποθέσεις είναι εκκρεμείς και για την υπόθεση των υποκλοπών και για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί ο δημοσιογράφος, να βρεθεί η αλήθεια κάποια στιγμή. Υπάρχουν ας πούμε ενστάσεις για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κύριες δίκες. Γιατί δείτε, κατηγορούν τον δημοσιογράφο ότι σκοφαντεί ένα συγκεκριμένο ισχυρό πρόσωπο για μια μεγάλη υπόθεση, για τις υποκλοπές για παράδειγμα. Πρώτα δικάζεται η αγωγή εναντίον του δημοσιογράφου και μετά εκαθαρίζεται η κυρία υπόθεση, καταλαβαίνετε. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να το αντιμετωπίσει αυτή η οδηγία, η οποία έγινε με πρωτοβουλία της αριστεράς πάνω στο κοινοβούλιο, πρέπει να σας πω, με πολύ μεγάλους αγώνες εκεί πέρα, γιατί και εκεί υπήρχαν πλειοψηφίες υπέρ των ιδιοκτητών των μέσων και όχι υπέρ των δημοσιογράφων, υπέρ της προστασίας των δημοσιογράφων. Εκείνη η κοινοβουλευτική ομάδα εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τον κύριο Αρβανίτη, τον κύριο Κούλογλου και τον κύριο Παπαδημούλη, την κυρία Κουντουρά, η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ και αυτή με τους ανθρώπους της, με τους συνεργάτες της. Τελικά ψηφίστηκε αυτή η οδηγία, έτσι είπαμε, προωθήθηκε και εισηγητής νομίζω ότι ήταν ο κύριος Κούλογλου σε αυτή την οδηγία. Λοιπόν, και τώρα ήρθε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά βέβαια το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ας πούμε, είναι, δεν συμμορφώνεται στη βασική αρχή της οδηγίας, που είναι η προστασία, η απόλυτη προστασία του ερευνητή δημοσιογράφου, και ουσιαστικά προωθεί διάφορα αυτό το νομοθέτημα με στρεβλώσεις μέσα, με πονηρές διατάξεις, τις οποίες, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να τις βρουν και οι βουλευτές, να ξέρετε. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα σύστημα απόλυτα ισχυρό, με μέσα, με νομικούς από πίσω, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι δεν θα ψηφιστεί και τι θα ψηφιστεί, αλλά το θέμα το παρακολουθούμε εδώ, γιατί είπαμε είναι θέμα της δημοκρατίας. Κοιτάξτε, όταν βάζεις φήμωτρο στις ελεύθερες φωνές, στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δημοσιογραφική έρευνα, ουσιαστικά βάλεις κατά της δημοκρατίας. Αυτή είναι η αλήθεια η μεγάλη. Βάλεις κατά της δημοκρατίας και ο πυλώνας της δημοκρατίας είναι η διαφάνεια. Τι σημαίνει διαφάνεια? Να έχεις ελευθερία στον τύπο γενικότερα. Να μην έχεις επικράτηση απόλυτη κάθε βράδυ και να ακούς τις ίδιες ειδήσεις παντού. Αυτό δεν είναι η κανονικότητα την οποία έχουμε συνηθίσει. Να ακούς τα δελτία ειδήσεων και να έχουν την ίδια πρώτη είδηση, την ίδια δεύτερη, την ίδια τρίτη. Λοιπόν, και να ψάχνεις στο διαδίκτυο να βρεις πότε έγινε αυτό. Ακούω πολύ συχνά και από τους ακροατές που μας στέλνετε τα μηνύματα, αυτά που μου στέλνετε. Πότε είναι, λέει, πότε έγινε αυτό, μου λέτε οι περισσότεροι. Λοιπόν, όπως δεν υπήρξε διαφάνεια και για την Οβάρτης, θα σας τα πω και αυτά σε λίγο. Πάμε στα φεγγάρια τώρα του Ιουλίου. Γιατί δεν θα είμαι εδώ ήθελα να το βάλω στην Πανσέλινο αυτό που είναι στις 29, αλλά τώρα επειδή δεν θα είμαι και φεύγω. Λοιπόν, ας βάλουμε τώρα λίγο Μητροπάνο και τα φεγγάρια.

Αχ, τι ερμηνεία. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος εδώ. Λοιπόν, δεκτή η παρατήρηση για την υπηκότητα της Λεβή. Πράγματι, έχει τη σερβική και την ισραηλινή υπηκότητα. Επειδή με ρωτάτε πολύ, είναι γεννημένη το 1975, είναι τραγουδίστρια στη γλώσσα Λαντίνο, έτσι λέγεται, αναγνωρισμένη για τις ερμηνείες λοιπόν των ισπανοεβραϊκών τραγουδιών και την ανάμιξη φλαμέγκο και μεσανατολικών επιρροών. Εδώ τραγούδαγε και ελληνικά. Με ρίζες από την Τουρκία και άλλες από την Ισπανία, ζει σήμερα στη Σερβία, γι' αυτό έχει και τη σερβική υπηκότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα, εμείς συνεχίζουμε να σας πω και για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Νοβάρτης τώρα, Νοβάρτης. 6 χρόνια μετά λοιπόν, τον Ιούλιο του 2020 έγινε ένα κατάπτυστο πόρισμα από την εκεί κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο παρέπεμψε όχι μόνο τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αλλά τον παρέπεμψε συγχρόνως επί της ουσίας και την κυρία Τουλουπάκη και άλλους 2 εισαγγελίες που ερευνούσαν την Νοβάρτης και εμάς τους δημοσιογράφους, τον κύριο Φιλιππάκη, τον κύριο Βαξεβάνη, τον κύριο Τάρκα, εμένα που μιλάω και τον κύριο... εμάς τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, στη συνέχεια, εμείς βέβαια οι δημοσιογράφοι μας απάλλαξε ένα βούλευμα εκεί, αλλά με περιπέτειες εκεί, με κατηγορητήρια. Μας πηγαίναν για συμμορία, ότι ήμασταν συμμορία, λέει, γιατί κάναμε σκευωρία για την Νοβάρτης. Δεν ήταν σκάνδαλο η Νοβάρτης. Όχι. Στην Νοβάρτης δεν ήταν σκάνδαλο. Ήταν, λέει, εμείς ήμασταν συμμορία και γι' αυτό γράφαμε. Εμένα με κατηγορούσαν εκεί, γιατί έγραφα, λέει, γιατί πήγαν οι εισαγγελείς και ερευνούσαν το μαύρο πολιτικό χρήμα στο Παρίσι. Και τι να σας πω τώρα, τι περιπέτειες. Λοιπόν. Και 6 χρόνια μετά, επειδή η αλήθεια είπαμε είναι επισηματάρα, έρχονται αυτές οι καταγγελίες του κυρίου Μάριου Σαλμά που δίνουν τη δυνατότητα, εκτός από τα άλλα. Δεν είναι ότι αποδεικνύουν ότι υπάρχει θέμα και ότι είναι σκάνδαλο αυτό και ότι πρέπει να διερευνηθεί, αλλά δίνουν τη δυνατότητα στην ελληνική δικαιοσύνη να ανασύρει την υπόθεση και να την ερευνήσει την υπόθεση. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν τώρα, σας πω και τα καινούργια, γιατί εγώ δεν στέκομαι στα παλιά ποτέ. Μαθαίνω λοιπόν ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από το ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα ζητηθεί η ανάσυρση της δικογραφίας. Γιατί δεν βλέπω, παιδιά, εισαγγελείς υπάρχουν. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν εισαγγελείς μόνο για τους κακομοίριδες εκεί πέρα, στους δρόμους, ας πούμε, που διαμαρτύρονται για τα δίκαια αιτήματα. Υπάρχουν εισαγγελείς για τα νέα παιδιά, τα οποία την άλλη φορά, ας πούμε, κατέβηκαν εκεί μπροστά, λέει, στον άγνωστο στρατιώτη και ενοχλούσαν, λέει, ενοχλούσαν τη λειτουργία της Βουλής. Για αυτούς υπάρχουν μόνο εισαγγελείς. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας. Ακούστηκαν απίστευτες καταγγελίες. Όλα τα κόμματα έχουν ξεσηκωθεί και το Πασόκ. Και το Πασόκ, το οποίο δεν στήριξε πολύ τη διερεύνηση του σκανδάλου της Νοβάρτης, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν. Επομένως θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για την ανάσυρση της υπόθεσης. Ποιος μπορεί να τη διερευνήσει την ανάσυρση? Η οικονομική εισαγγελία μπορεί να τη διερευνήσει. Δεν είναι ο κύριος Καψιμάλης, κακώς ακούγεται αυτό, και ο άνθρωπος ο οποίος αρχιοθέτησε τον κύριο Γεωργιάδη και να τα αδιευκρίνιστα που επαναλαμβάνονται και λέγονται και στη Βουλή. Δεν είναι ο κύριος Καψιμάλης εκεί στην οικονομική εισαγγελία, είναι άλλοι τώρα πια. Μπορούν όμως να ψάξουν. Και βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας και για τον κύριο Γεωργιάδη και για όλους, να ψαχτεί σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται, να γίνονται τέτοιες καταγγελίες και κυρίως να επικρατεί άποψη ότι ξέρετε. Όχι άποψη. Ο κόσμος ξέρει, πιστεύω, μετά και από την απόφαση του Αμερικανικού δικαστηρίου που έδωσε τα χρήματα στους προστατευόμενους μάρτυρες. Εδώ έχουμε την διαστρέβλωση. Έχουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καλούνται ακόμα και σήμερα στα δικαστήρια, η κυρία Κελέση, ο κύριος Σαράφης, καλούνται ακόμα και σήμερα στα δικαστήρια για να υποστηρίξουν το σκάνδαλο της Νοβάρτης, που δικάζεται ακόμα, το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και τώρα, δικάζεται στο εφετείο αυτή τη στιγμή ο κύριος Φρουζής και ένα στέλεχος του Υπουργείου Υγείας με κατηγορίες, τη δωροδοκία και την συμμετοχή σε δωροδοκία, γιατί για τις υπέρογγες τιμές ενός συγκεκριμένου φαρμάκου της Νοβάρτης. Αυτή την ώρα λοιπόν που δικάζεται ο κύριος Φρουζής, μας λένε ακόμα και σήμερα στα πάνελ οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, οι κυβερνητικοί βουλευτές, μιλάνε για σκευωρία, καταλαβαίνετε τώρα. Καταρχήν λένε ότι καταδικάστηκε ο Παπαγγελόπουλος για την Νοβάρτης. Δεν είναι αλήθεια. Ο Παπαγγελόπουλος και η Τουλουπάκη και όλοι εμείς απαλλαγήκαμε για το θέμα της σκευωρίας της Νοβάρτης. Με βούλευμα του Συμβουλίου, το οποίο ήταν του Ειδικού Δικαστηρίου.
το 2022, 30 Ιουνίου, τώρα έχουμε και επέτειο του 22, τέσσερα χρόνια μετά, μιλάνε, επαναλαμβάνουν το ψέμα. Παραλείπεται η κυρία του Λουπάκη στον Άριο Πάγο, δεν προάγεται και τη ρωτάνε εκεί στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, τη ρωτάνε ακόμα για το χειρισμό της στο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή μιλάμε για διαστρέβλωση της αλήθειας. Δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να μιλήσει ρε παιδί, κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια, ας πούμε. Δεν γίνεται, ας πούμε. Η δικαιοσύνη δηλαδή δεν έχουν ευαισθησία στο να τη διαρευνήσουν. Είδα και τη σιωπή προχτές για τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά. Συγκεκριμένα κανάλια τις ανέδειξαν τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά, το ξέρετε. Και είναι εντυπωσιακό, να σας πω την αλήθεια. Ο κύριος Σαλμάς δεν είναι ο τυχαίος άνθρωπος που τα λέει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά ανέδειξε το σκάνδαλο, αναδεικνύοντας αυτό το TCR. Τι είναι το TCR τώρα? Είναι ένα σημείωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 16 τώρα διερευνάται η υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 16 και έχουμε 26, 10 χρόνια μετά, και εδώ μιλάμε για σκευωρία. Λοιπόν, από το 16 διερευνήθηκε το σκάνδαλο. Αυτό το σημείωμα ήταν η αρχή όλων, γιατί πήγε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια διερευνήθηκε, έγιναν και οι μηνύσεις από τους προστατευόμενους μάρτυρες. Τους καλέσανε, τους δώσανε βραβεία για όσα είπανε. Με βάση αυτά, εισέπραξε το Αμερικανικό Δημόσιο ένα υπέροχο ποσό, τα 340 εκατομμύρια δολάρια, 347 συγκεκριμένα, έτσι, για όσα έγιναν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ακόμα πού βρίσκεται αυτή η αγωγή του ελληνικού δημοσίου που υποτίθεται ότι ζητούσε αποζημίωση? Βεβαίως η αγωγή δεν θα έχει καλή τύχη, γιατί το ελληνικό δημόσιο λέει ότι το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι σκάνδαλο μόνο γιατρών. Δεν είναι αλήθεια κι αυτό, άλλο ψέμα. Οι γιατροί κάναν τις τιμές των φαρμάκων. Το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι κατεξοχήν σκάνδαλο διόγκωσης τιμών. Και σκάνδαλο που ευνοούσε την εταιρεία. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Γι' αυτό εισέπραξαν τα εκατομμύρια το Αμερικανικό Δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο θα κοιτάξει να εισπράξει κάποια αποζημίωση γι' αυτό? Δηλαδή, δεν μπορώ. Δηλαδή, ειλικρινά, με ξεπερνά. Και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παρεμβαίνει και στο αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων. Έτσι. Αυτό είναι ένα ακόμα θέμα τώρα που τρέχει. Σας τα λέω όλα γιατί είναι η τελευταία μου εκπομπή πριν από τις διακοπές. Λοιπόν, να παρεμβαίνει στο αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων. Δηλαδή ένας θεσμός. Τι είναι το αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων? Οι ίδιοι δικαστές εκλέγουν τις ηγεσίες τους, τους προϊσταμένους τους. Λοιπόν, όχι, δεν τους αρέσει και αυτό. Παρατείνεται, λέει, η θητεία των προϊσταμένων και θα είναι αυτοί τους οποίους ορίζει ο κύριος Φλωρίδης. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Ορίζουν τους υπεύθυνους εκεί στην υγεία, ορίζουν τη δικαιοσύνη, να διορίζουν, παιδί μου. Τι σας θυμίζει τώρα αυτό το καθεστώς που υπάρχει? Σας θυμίζει ουσιαστικά, εντάξει, άλλες εποχές. Έχουμε και επέτειο της δημοκρατίας σήμερα. Σήμερα λοιπόν που είναι η επέτειος της δημοκρατίας, με αυτό θα τελειώσω, για να σας βάλω έτσι, να τελειώσω λίγο πιο... Να γλέντι θα τελειώσω, ένα τραγούδι το γλέντι, μήπως και ανοίξει και η ψυχή μας λίγο. Σήμερα που είναι η επέτειος της δημοκρατίας, εμείς τη γιορτάζουμε τη δημοκρατία, καταγγέλλοντας, βρίσκοντας την αλήθεια, βρίσκοντας τις τρευλώσεις της και προσπαθώντας, επιχειρώντας να την προστατεύσουμε. Και η δημοκρατία είναι στα χέρια μας όλων, όχι μόνο όταν ψηφίζουμε, και τις άλλες μέρες. Να μην σιωπούμε, να παρακολουθούμε, να ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, ενημερώνεστε κι εσείς από το κόκκινο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Έχω λίγο συγκινηθεί, δεν ξέρω, σήμερα είναι... Λοιπόν, καλές διακοπές, αλλά θα σας βάλω ένα γλέντι στο τέλος. Να περάσετε καλά και να προσέχετε. Εδώ. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της δημοκρατίας, τίμησε ο πολιτικός κόσμος τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τα πρώην κρατητήρια των Νέα Τεσά στο Πάρκο Ελευθερίας και κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή. Τιμούμε όσους αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Δεν λησμονούμε ποτέ την τραγωδία του Ατίλα, απαιτώντας παράλληλα την απελευθέρωση του 37% του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου, τόνισε στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών της περίοδου 1967-1974 έδωσε το παρόν χθες αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Ραϊναδούρου. Τιμούμε όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία και πλήρωσαν με διώξεις, φυλακίσεις και βασανιστήρια. Η δημοκρατία είναι ευθύνη όλων μας, το μήνυμα του Νίκου Παπά. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας επιδείνωση του καιρού από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους μπουρίνια. Πρώτη φορά εντός του Προεδρικού Μεγάρου θα πραγματοποιηθεί η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας λόγω της αναμενόμενης βροχής. Να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα που δημιούργησε η κυβέρνηση, του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί στο Όπεν. Είπε εκφυγές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμφισβήτηση του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, διασυρμός της χώρας. Παραδέχθηκε ο κ. Μητσοτάκης ότι η ακρίβεια εξανέμισε τις αυξήσεις των εισοδημάτων και 7 χρόνια μετά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ομολογεί ότι η κυβερνητική πολιτική δεν προστάτευσε την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία, τονίζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ορκίστηκαν στη Βουλή με πολιτικό όρκο η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Γιάννης Καρυπίδης. Αντικαθιστούν τον Σιμεών Κεδίκογλου και το Βασιλικό Καλή στη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ραϊναδούρου, καλωσόρισε τη βουλεύτρια Ευβίας Θεοδώρα Ακριώτου και τον βουλευτή Λάρισας Γιάννη Καρυπίδη. Παλιά και νέα στελέχη αθρίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική αλλαγή, σημείωσε η Ραϊναδούρου. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Όπεν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ακόμα μία φορά για εξάντληση της τετραετίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση έλαβε εντολή το 2023 προκειμένου να υλοποιήσει ένα τετραετές πρόγραμμα και σε αυτόν τον προγραμματισμό η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να συνεχίζει να παραδίδει έργα. Προς περαιτέρω κλιμάκωση οδηγείται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση οδεύει να τεθεί εκτός ελέγχου. Βρίσκεται στα όρια του αδιανόητου, προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανικές αρχές έκαναν γνωστό ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπου βρίσκονται ιδίως πετρελαϊκά κοιτάσματα. Ο στρατός του Ιράν έκανε γνωστό σήμερα ότι έπληξε με ντρόν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία, σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του. Την ίδια ώρα το κίνημα των ανταρτών Χούθη άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο, εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, εκτοξεύοντας την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια. Έρονται οι περιορισμοί του δακτυλίου από αύριο Σάββατο σε όλα τα οχήματα και όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο άνδρας από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα την 41 ετών γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε το απόγευμα της Πέμπτης. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Βιντεοληπτικό υλικό πάντως δείχνει την 41 ετών γυναίκα που έχασε τη ζωή της στη Σύρο να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να κρατάει μαχαίρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, τεράστιες πυρκαγιές συνεχίζουν να σαρώνουν εκτάσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, οι οποίες τροφοδοτούνται από ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα στην Ισπανία, αρκετές από αυτές μένονται κοντά στη Μαδρίτη, σε απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα εν μέσω καύσωνα. «Βιώνουμε δραματική κατάσταση», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η Ισπανία ζήτησε σήμερα την αποστολή 4 αεροπορικών μέσων, ενεργοποιώντας το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα στέλνοντας 2 Καναντέρ. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι απομακρύθηκαν από κάμπινγκ και άλλα καταλήμματα κοντά στον Πορτό, καθώς μια μεγάλη πυρκαγιά κατέκαιγε παραθαλάσσιο πευκοδάσος στο θέατρο του Le Bourg. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της πόλης Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μένεται, έπειτα από εντολή εκένωσης που δόθηκε από τις αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πυρκαγιά που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη έχει κάψει 87.000 στρέμματα. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε επίσης να ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Arsenal, με τους κανονιέριδες να ανακοινώνουν την απόκτησή του και τον Έλληνα Διεθνή να επιστρέφει στην Premier League. Ο πρωινάσος της Club Breeze υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών με την ομάδα του Λονδίνου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά περιλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρειο 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σύνδεση τώρα με τη Θεσσαλονίκη για τον Θεόφιλο Συκλετίδη.

0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία με ορμούς, ερυθρά και μαύρη θάλασσα. Εδώ να πω ότι όπως και το 2008 η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη, δεν κινδυνεύουμε από τέτοια πράγματα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Σπιτάκια ανακύκλωσης. Σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Η Τεξάν που ελέγχεται τα παρατάει στους δήμους και θα πάει, λέει, να μαζεύει πράγματα στα σούπερ μάρκετ.
1: Καταλάβατε.
0: Ριζοσπάστης. Ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Απογευματινή. Το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. Αυτό τώρα είναι για τις πανελλαδικές. Η πυροσβεστική δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Στα πολυτεχνία πράγματι όλες οι σχολές έχουν μεγάλη άνοδο. Και η απογευματινή μας ενημερώνει ότι στα δημόσια πανεπιστήμια θα υπάρχουν 10.000 κενές θέσεις, που σημαίνει ότι έχουμε τουλάχιστον 10.000 πελάτες για τα κολέγια. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Η ασπίδα του Αχιλλέα σε 3 χρόνια θα σκεπάζει τους ελληνικούς ουρανούς. Δέντιας λέει 4,2 δις. Είναι τα εξοπλιστικά, όχι 5 που παραπληροφορεί ο Ριζοσπάστης, και 700 εκατομμύρια θα είναι συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Τώρα, σε 3 χρόνια, τι να πω, τύπα ξύλο, μην γίνει τίποτα. Καθημερινή. Πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους για πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι πιστοποιητικό πιστοληπτικής φερεγγιότητας. Είναι αυτό που περίμενε ο Σαμαράς το 2014, που έλεγε να μην βγούμε από τα μνημόνια να πάρουμε το πιστοποιητικό. Τώρα λέει θα το δίνει το κράτος. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Το εσύ καίει σε εισαγωγικά burn, που θα έλεγε ο καθηγητής Βαμινιώτης, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Και λέει η καθημερινή, λέει τα λεφτά, λέει, αυξηθήκαν, λέει, παίρνουν πολύ καλούς μισθούς οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αλλά κάνουν, λέει, αυτό το burnout γιατί τους έχει βάλει ο Σπύρος και δουλεύουν πολύ. Και πολύ καλά έκανε. Ελεύθερος τύπος. Αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Η ασπίδα του Αχιλλέα και άλλα 10 εξοπλιστικά προγράμματα. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο, που σήμερα συνήθως έχει κτηματομεσητικά, η ζήτηση στις φθηνές περιοχές ανεβάζει τα ενίκια. Είναι αυτό που λέμε ότι έχεις λεφτά, δεν μπορείς να αγοράσεις ακριβή περιοχή. Πας αγοράζεις ένα σπίτι σε φθηνή περιοχή και για να κάνεις απόσβεση, ενώ είναι χαμοκέλα, το βάζεις στα 800 ευρώ. Απλά πράγματα. Τα νέα. Αποκρυπτογράφηση. Βάσεις 2026. Η δεύτερη ανάγνωση. Τώρα ποια δεύτερη ανάγνωση? Όσα παιδιά περάσαν, όσα παιδιά δεν περάσαν, επειδή δεν πιάσαν την ΕΒΕ, αν πιάσαν το 80% της ΕΒΕ, να γραφτούν στα ιδιωτικά. Δεύτερο θέμα στα νέα, ασπίδα σε 3 χρόνια. Τι θα γίνει μέχρι τότε? Δημοκρατία. Τετράκης αποσιωπητικά ένοχη. Και έχει το Σπύρο τον Γεωργιάδη, ένοχος. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, ένοχα. Τον Τριαντόπουλο, ένοχος. Ο Φλωρίδης, γιατί έκανε αυτό που δεν μπορούν οι δικαστές να εκλέξουν και τα λοιπά όργανα, ένοχος. Και άρθρο Μανώλη Κοτάκη, η άμμος κινείται. Η κινούμενη άμμος που λέμε. Εστία, με εντολή πρωθυπουργού σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, συντόνιζε τον μπάζωμα ο Τριαντόπουλος. Πράγματι, ο εισαγγελέας, σε αυτό που έχει στείλει στο δικαστικό συμβούλιο του άρθρου 86, λέει ότι ο Τριαντόπουλος ενεργούσε με εντολή πρωθυπουργού, την οποία του τη μετέφερε τηλεφωνικά ο Μπρατάκος, ο οποίος Μπρατάκος είχε αντικαταστήσει στο Μαξίμου τον Ανεψιό Δημητριάδη. Δεν γράφει μπάζωμα δηλαδή ο εισαγγελέας, αλλά λέει ότι ο Τριαντόπουλος ενεργούσε με εντολή πρωθυπουργού. Άρα, αν καταδικαστεί στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος, ποιος είναι από πίσω? Και εθνικός κήρυκας, ύμνη Κολάμπια στην Ομογένεια, στην εκδήλωση της ελληνικής πρωτοβουλίας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κάναν χθες, λέει, μια εκδήλωση σε μια ταράτσα και εκεί μίλησε ο Κολάμπια. στην Ακρόπολη. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Σταύρο να είχαμε 10 Παπασταύρους, τον καλύτερο υπουργό περιβάλλοντος του Μητσοτάκη ΑΕ, μετά φυσικά τον Κωστό Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο διευθυντή οικονομικού γραφείου Έλλην Πρωθυπουργού από την εποχή του Καποδίστρια, μετά φυσικά τον Άλεξ Πατέλης, τον άνθρωπο που βασανίστηκε επί 4 χρόνια επί Μαδούρων, γιατί είχε κάνει μια εξυπηρέτηση σε έναν φίλο του που είχε κάτι εκατομμύρια και δεν ήξερε ο άνθρωπος που να τα βάλει. Είδατε ότι έχουν και πλούσιοι προβλήματα. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τον Παπασταύρου γιατί λέει έδωσε το πράσινο φως ώστε να χτιστούν πάνω στα νησιά που δεν έχουν ακόμα χτιστεί τα πάντα, να χτιστούν τα πάντα. Δηλαδή συγγνώμη δεν είναι άδικο, τόσα νησιά έχουμε που δεν έχουν ακόμα χτιστεί τα πάντα. Εγώ δεν λέω να μην πάμε να χτίσουμε κι άλλα στην Πάρο, στην Άξο, στη Σαντορίνη, στην Ίο, στη Μύκονο. Να χτίσουμε. Αλλά δεν είναι τα μικρά νησιά, ας πούμε αδικημένα, νησάκια, οικοπεδάκια. Και να υπάρχει γραφειοκρατία, πολεοδομίες, ανοησίες, χωροταξικό σχέδιο. Για το νησάκι, χωροταξικό σχέδιο. Αυτά είναι παθογένειες του παρελθόντος. Και ντροπή, έτσι. Δηλαδή, γιατί αυτό το σχέδιο του Παπασταύρου για την ιδιωτική πολεοδόμηση θα εφαρμοστεί, θα ανοίξουν πολλές δουλειές, από την οικονομία ζουν δεκάδες επαγγέλματα και έτσι θα έρθει και η ανάπτυξη. Το είχε πει και ο Χατζηδάκης. Με κοπανιστό αέρα δεν έχετε ανάπτυξη. Ενώ αν χτίσεις, έρχεται. Και επίσης θα χτίσουμε και πολλά σπίτια και θα μείνει και καμιά παράγκα άδεια, αν να πάει σε κανένα νησάκι, κανένα δάσκαλο, κανένα γιατρό. Καταλάβατε. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που ο αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι ο Δουβώνης. Μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, με το 191 πάμε στα μπαλκόνια του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων για να χειροκροτήσουμε φυσικά το Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλι μας που είναι και Παρασκευή σήμερα και πληρώνονται και τα μαστόρια, τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την Τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και τον Άκη Όλο Σκέρτσο, που τελευταίο ο Άκης έχει χαθεί, δεν ξέρω γιατί. Το Μαρινάκι Παύλο, τον καλύτερο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, μετά φυσικά τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον καλύτερο πρόεδρο της ΟΝΕΔ, μετά εννοείται τον Ανδρέα Παπαμίκο, που αν ζούσαμε στον εμφύλιο θα μας είχε θάψει με τα χέρια του στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Θες λοιπόν στο briefing, ένας διαπλεκόμενος δημοσιογράφος τον ρώτησε τον Μαρινάκι τον Παύλο για αυτό που ένας αστείος εισαγγελέας από το κάτω ράφι πρότεινε να πάνε στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και Αγοραστός, γιατί λέει πήγαν στα Τέμπη και κάπως εκεί πέρα τέλος πάντων συγκυρίσαν την κατάσταση. Τι είναι αυτός, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Τίποτα δεν έλεγχουμε, κύριε Φλωρίδη. Και απαντάει ο Παυλής μας πως η θεωρία του μπαζώματος με σκοπό τη συγκάλυψη έχει καταρρεύσει και πως η δικαιοσύνη τώρα ψάχνει κάτι άσχετα πράγματα που δεν έχουν κάποια σχέση έτσι με την αλλίωση του τόπου της τραγωδίας. Αυτονόητα πράγματα.

αυτό είναι για άσχετα θέματα. Και εδώ πραγματικά βλέπουμε πόσο δίκιο είχε ο Γιώργος ο Φλωρίδης όταν είχε πει ότι αυτοί που μιλάνε για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά σε ποιους δημοσιογράφους θα κάνει μπρίμφικο Μαρινάκης ο Παύλος. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μας φωνάξατε τον Ομπάμα, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Μαρινάκη τον Παύλο. Λίγο να μας πει. Δεν θα πρέπει να ζητήσουμε να μας ζητήσουν συγγνώμη, γονατιστοί, αυτοί που μιλάγαν για τον μπάζωμα και τόσο πολύ μας ταλαιπωρήσανε, αν είναι δυνατόν. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του κυβερνητικό εκπρόσωπο, το Μαρινάκι τον Παύλο Κολάμπια, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που συμφωνούν στο ότι η δικαιοσύνη τελικά, παρόλο την πρόταση του εισαγγελέα, ψάχνει ας πούμε άσχετα πράγματα για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό, ξέρω εγώ αν κλέβαν στα χαρτιά, στα ζάρια, κάτι τέτοιο. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνου Τζανακάκης στην επιλογή των μουσικών, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά δωρεάν από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη συνταγματικής μεταρρυθμίσεως είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Σήμανε ενεργειακό συναγερμό. Σήμανε Πάξ Ρωμάνα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Η Δούρου, προφανώς, γιατί φταίει για όλα και συμφέρει. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Έχουμε από χθες ενεργειακό συναγερμό. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων και των οικοκυριών αν συνεχιστεί το ράλι στις τιμές, στα καύσιμα και στην ενέργεια. Απίστευτα πράγματα. Και όπως διαβάζω σε αυτό που μας στείλανε για να σας διαβάζουμε, η κυβέρνηση βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής απέναντι στο νέο κύμα ανατιμήσεων που διαμορφώνεται στην ανέργεια με τις διεθνείς εξελίξεις να ανεβάζουν τόσο τις τιμές των καυσίμων όσο και το κόστος ηλεκτροπαραγωγής που είναι κατά 22% υψηλότερο σε σχέση με τον Ιούνιο. Τώρα επειδή ο Δέντιας πήγε και σήκωσε όλο το ταμείο εκεί για να αγοράσει το θόλο του Αχιλλέα από τον Νετανιάχου, επιδοτήσει και χαζά δεν θα δώσουμε. Ο Πιερεκάκης από τα αυξημένα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων έχει βρει κάτι σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά προσέξτε, ας πούμε έτσι, μην πέσετε πάνω να τα φάτε αμέσως. Λιμάρια! Αλλά δείτε εδώ τώρα, ο Κολάμπια έβλεπε πάρα πολύ μπροστά όταν ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 σέντ στη βενζίνη. Ακόμα εκεί Ιράν, Τραμπ είχαν και χειρία. Αλλά έβλεπε μακριά ο Κολάμπια. Το είχε πάρει μυρωδιά ότι θα ξεκινήσει ξανά ο πόλεμος και έτσι ανακοίνωσε τη μείωση 10 σέντ στη βενζίνη. Ξέρετε πόσο θα ήταν τώρα η βενζίνη αν ο Κολάμπια δεν είχε κάνει τη μείωση? Πάνω από 2 ευρώ. Πόσο είναι τώρα η βενζίνη? Πάνω από 2 ευρώ. Συγγνώμη. Καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν?

Λοιπόν, σήμερα έτσι, έχουμε την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας μας. Εγώ από πέρσι το είχα προτείνει αυτό. Δηλαδή, ότι να αλλάξουμε ημερομηνία. Έτσι, δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε από το καλοκαίρι του 2020 να είχαμε αλλάξει ημερομηνία. Όχι 24 Ιουλίου, αλλά 7 Ιουλίου, όταν γίνανε οι εκλογές του 2019 και η δημοκρατία μας πραγματικά αποκαταστάθηκε και σωθήκαμε οι Έλληνοι από το λαϊκισμό, το μαδουρισμό και τον κατσαπλιαδισμό. Τέλος πάντων, πρώτο Θεός, να το δει λίγο και ο πρόεδρος της δημοκρατίας αυτό το πράγμα, την τρίτη τετραετία δηλαδή, να το πάμε 7 Ιουλίου, γιατί εντάξει λίγο αυτό τώρα τι έγινε το 74 και τα λοιπά, άλλωστε πιο μικρό παιδί θέλει να θυμάται τι έγινε το 74. Περασμένα, ξεχασμένα. Και βγήκαν τώρα οι μαδούροι με αυτή τη δούρου και λένε δεν θα πάμε στη δεξίωση, γιατί λέει συμμετέχουν σε αυτήν λέει νοσταλγή της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές λέει της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή να διχάσουμε τέτοια μέρα πάλι τους Έλληνες. Δηλαδή τι να κάνουμε, ας πούμε. Να κάνουμε face control στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου. Να ρωτάμε μήπως είσαι νοσταλγός της Χούντας, να λέει ο άλλος ναι, να μην το βάζουμε μέσα. Να έρχεται ο άλλος να του λέμε μήπως έχεις κανένα αυτόγραφο του Πατακού, λέει ναι πολλά έχω, να μην τον βάζουμε μέσα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή φτύσαμε αίμα στη Νέα Δημοκρατία για να βάλουμε μέσα στο κόμμα τους νοσταλγούς της Χούντας, δηλαδή στο σωστό το δρόμο. Και τώρα ας πούμε να τεινάξουμε αυτή την προσπάθεια στον αέρα, έτσι. Δεν πάνε οι μαδούροι. Εγώ δεν είπα να πάνε να παίξουν, ξέρω εγώ, τένις με τον Σπύρο Γεωργιάδη. Να έρθουν, να πιούν μια πορτοκαλάδα, να γυρίσουν στα λαγούμια τους. Αλλά ευτυχώς θα έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι και θεσμικός και μοναχικός και δεν μας ζαλίζει τώρα τέτοια θέματα, ακροδεξιά κτλ. Το κεφάλι. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι μαδούροι δεν θα πάνε, γιατί δεν έχουν τίποτα ωραίο να φορέσουν, έτσι. Γιατί είδατε εκεί πέρα στις δεξιώσεις, ας πούμε, του Προεδρικού Μεγάρου. Σήμερα λέει θα γίνει και μέσα, γιατί έξω θα βρέχει. Όλοι πάνε πάρα πολύ ωραία ντυμένοι. Τώρα τι να πάνε οι μαδούροι εκεί με τα σαλβάρια και τις αγιονάρες. Καταλάβετε, γι' αυτό δεν πάνε. Και αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

ζευγάρι βιάζεται. Είσαι κοντά μου, πρόσχημα δεν χρειάζεται. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Μοιάζομαι κλέφτη που από τη μύτη πιάνεται.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε και με το ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε πολιτικό καφενείο ή ποιος λογαριάζει τα σκάνδαλα. Είναι το τελευταίο μας μάθημα για την φετινή σεζόν και μένουμε και σήμερα στο καφενείο μας, το πολιτικό καφενείο που ο κόσμος συζητάει πράγματα, έτσι. Για το αν θα γίνουν, δεν θα γίνουν, πότε θα γίνουν πρώτες εκλογές, για το τι φάση παίζει με την ακρίβεια, γιατί σήμερα τα πράγματα είναι πιο ακριβά σε σχέση με πέρυσι τον Ιούλιο, τι γίνεται με τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, παραδέχθηκε και ο Κολάμπια ότι αποτύχανε εντελώς. Μήπως τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι στην κατεύθυνση της αύξησης του κόστου ζωής, βγάζει αυτό νόημα. Ποιοι θα ψηφίσουν ξανά Μητσοτάκη, ποιοι είναι αυτοί οι άνετοι στο 25% που λένε ότι περνάνε πάρα πολύ ωραία, όλα αυτά τα πράγματα. Τα σκάνδαλα ήταν από πάντοτε, δηλαδή εδώ και 200 χρόνια, ένα βασικό θέμα συζήτησης σε όλα τα καφενεία που υπήρχαν από τότε στην Ελλάδα. Γιατί από τότε υπήρχαν κάποια σκάνδαλα. Για παράδειγμα αυτό το «όλοι κλέβουν» δεν έχει σημασία αν είναι μια δραχμή ή ένα εκατομμύριο. Είναι μία από τις πιο κλασικές ατάκες συζήτησης καφενιακού τύπου. «Όλοι κλέβουν» δεν έχει σημασία αν είναι μια δραχμή ή ένα εκατομμύριο. Πέρα όμως από τις παραδόσεις του ελληνικού καφενείου, αυτό ότι όλοι είναι κλέφτες εκτός από τον τάδε, ο οποίος τάδε μπήκε πλούσιος στην πολιτική, πάντα υπάρχει ένας τέτοιος και βγήκε φτωχός, έτσι. Η φετινή σεζόν ήταν πραγματικά το κάτι άλλο. Η συζήτηση δηλαδή για τα σκάνδαλα κράτησε όλη τη φετινή σεζόν από τον Αύγουστο του 25 μέχρι τώρα και μάλιστα δεν συζητούσαμε για τα ίδια σκάνδαλα, τα ίδια και τα ίδια, αλλά είχαμε συνέχεια μία ανανέωση στη συζήτηση. Μπαίναν δηλαδή διαρκώς νέα θέματα συζήτησης. Ας πούμε τώρα το τελευταίο, εντάξει, εδώ και μήνες ακούγεται έτσι, είναι αυτό με τα περίφημα πολύκεντρα recycling, τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Αυτά τα πήραμε εδώ στην Ελλάδα γύρω στα 300.000 ευρώ, κοστίζουν κανονικά γύρω στα 60.000 ευρώ, άρα τα πήραμε γύρω στις 5 φορές πάνω. Το συνολικό κόστος ήταν 80 εκατομμύρια ευρώ. Σιγά τα λεφτά θα πει κάποιος, έτσι. Και το απασχολεί αυτό το θέμα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και καιρό. Αυτό είναι το τελευταίο. Μέχρι μάλιστα και τη φετινή σεζόν στην πραγματικότητα, αυτό που ξέραμε για τους εισαγγελείς στην Ελλάδα είναι πως υποαπασχολούνται με αυτά τα θέματα. Τώρα είδατε τελευταία σεζόν με τι ασχολούμαστε πολύ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την Ευρωπαία Εισαγγελία, την Κοβέση. Εξαιτίας μάλλον αυτού του μοτίβου της υποαπασχόλησης, αν θυμάστε, μία από τις προτεραιότητες που είχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν να καταργήσει την Εισαγγελία Διαφθοράς. Προσπάθησε να βγάλει από αυτή τη θέση την κυρία Τουλουπάκη, δεν τα κατάφερε και επειδή δεν τα κατάφερε, στη συνέχεια κατήργησε την Εισαγγελία Διαφθοράς και μετέφερε τις αρμοδιότητες στον οικονομικό εισαγγελέα, όπου κατά βάση είτε κάνει διακοπές είτε βάζει υποθέσεις στο αρχείο. Λοιπόν. Οπότε πλακώσαν οι ξένοι εισαγγελείς, που δεν είναι ακριβώς ξένοι, Έλληνες εισαγγελείς είναι, οι οποίοι όμως εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η οποία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να μας ζητήσει συγγνώμη, δηλαδή από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τελικά δεν θα δικαστούν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφερόταν στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, αλλά θα δικαστούν μόνο 4 βουλευτές και άλλα 18 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Συνεργάτες βουλευτών, πολιτευτές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, γραμματείς οργανισμών. Που όμως, προσέξτε, είναι όλοι αθώοι. Σε αυτό το «είναι όλοι αθώοι» είδαμε την ίδια την κυβέρνηση, τον ίδιο τον πρωθυπουργό, να μπαίνει, σχηματικά το λέω έτσι, μέσα στο καφενείο και να κάνει αυτή τη συζήτηση. Γιατί το να βγαίνει η κυβέρνηση και να λέει όλοι είναι αθώοι, είναι καφενιακού τύπου συζήτηση. Έτσι.
Έλα μωρέ, όλοι αθώοι είναι. Ή αυτό που λένε, μα δεν βάλανε λεφτά στην τσέπη. Σώπα, γιατί, γιατί λέει, γιατί το, τα κάναν αυτά τα πράγματα. Πήραν τα τηλέφωνά τους, κάναν τις κανονισιές τους. Γιατί, γιατί λέει, αυτά τα πράγματα κάνουν οι βουλευτές για να βγαίνουν βουλευτές. Δεν το κάναν για να βγάλουν λεφτά. Το κάναν για να βγουν βουλευτές. Εκεί πετάγεται κάποιος και λέει, ναι, αλλά για το Maximum Gate δεν λέτε τίποτα. Είναι γνωστό ότι στα καφενεία η συζήτηση μπορεί ταχύτατα να μπει σε άλλο θέμα. Με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Η υπόθεση τώρα του Maximum Gate δεν είναι καινούρια, έτσι. Είναι γνωστή από το καλοκαίρι του 2022. Μάλιστα τότε στα καφενεία πολλοί και πολλές πιστεύανε ότι αυτή η υπόθεση ενδέχεται να παίξει ένα μεγάλο ρόλο στις εκλογές του 2023. Έτσι. Αλλά τελικά είδατε δεν έπαιξε. Εδώ βλέπουμε πως πολλές φορές άλλα συζητά και εκτιμά ο κόσμος στα καφενεία, σε εισαγωγικά τα καφενεία, και άλλα πράγματα συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Η εξέλιξη που είχαμε τώρα σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν, σε αυτή τη σεζόν του Radio College, ήταν πως αφού ο Άριος Πάγος αποφάσισε πως δεν υπάρχει Maximum Gate, αλλά υπάρχει μόνο η Delexa Gate, έτσι, φτάσαμε στη δίκη των, ας πούμε, που λέγαμε των εργολάβων, των εκπροσώπων των εταιριών που χειρίζονται, διαχειρίζονται, εμπορεύονται αυτά τα παράνομα λογισμικά. Αυτοί πρωτόδικα καταδικάστηκαν και μάλιστα με μια απόφαση καταπέλτη. Από τότε ένας Bob Dylan, Matt Dylan, κάπως έτσι, λέει συνέχεια πως το Predator δεν το δούλευε ο εργολάβος, αλλά το σύστημα το είχε πουλήσει στην ελληνική κυβέρνηση και το σύστημα αυτό το διαχειριζόταν άνθρωποι των ελληνικών αρχών. Λέει έτσι δουλεύει το πράγμα. Λέει αυτός ο Bob Dylan. Κάπου εκεί, σε καφενειακού τύπου εμφάνιση, εμφανίζεται ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, και λέει πως δεν έχει τίποτα να πει για αυτό το θέμα και πως τελικά το μόνο που έγινε ήταν πως έφαγε μια σφαίρα για το αφεντικό. Είχε φύγει, λέει, μια σφαίρα για το αφεντικό και μπήκα εγώ στη μέση και έφαγα τη σφαίρα για να μην την πάει το αφεντικό. Τώρα, σε αυτό το καφενείο προφανώς συμβαίνουν περίεργα πράγματα, πέφτουν σφαίρες, πάνε για το αφεντικό, μπαίνει κάποιος στη μέση, να το αποφεύγετε αυτό το καφενείο. Και κάπως έτσι, φτάνοντας έτσι και στο τέλος της σεζόν, γίνεται πάλι μια συζήτηση στα καφενεία για ένα σκάνδαλο πολύ παλιότερη σεζόν, αυτό το περίφημο σκάνδαλο Novartis. Η Novartis είχε μια πάρα πολύ περίεργη εξέλιξη. Δηλαδή, ενώ είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο, το είχε αναγνωρίσει και η ίδια εταιρεία, στο δικαστήριο τελικά οδηγήθηκαν οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες και καταδικάστηκαν, αλλά οδηγήθηκε στο ειδικό δικαστήριο και η τέος εισαγγελέας διαφθοράς, με ελεύθερο θέμα, η οποία όμως τελικά αυτή αθώθηκε. Μάλιστα, τη φετινή σεζόν, οριακά το πρόλαβε αυτό, όταν ήταν υπουργός υγείας ο Θανούλης ο Πλεύρης, είχε κάνει και μια προσφυγή κατά της Novartis για μερικά εκατομμύρια ευρώ να αποζημιωθούμε, αλλά τελικά νομίζω τα ίδια τα ελληνικά τα δικαστήρια κρίναν ότι ήταν λίγο αστεία η προσφυγή και την απορρίψανε, δεν προχώρησε το έργο. Τώρα πού τη θυμηθήκαμε την Novartis? Τη θυμηθήκανε στα καφενεία δηλαδή, γιατί ο Μάριος Σαλμάς, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τώρα ανεξάρτητος βουλευτής, σε δικαστική διένεξη με τον Σπύρο Γεωργιάδη, έδωσε στη δημοσιότητα, μάλιστα μέσα στο ναό της Δημοκρατίας, έτσι κάποια SMS του Ιδίου και του Σπύρου Γεωργιάδη, που δείχνουν κάποια σχέση, κάποια επιρροή, κάτι με το Φρουζί, κάτι ζητήσαμε από κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, κάποια συνέντευξη κτλ. Και ο Σαλμάς ζήτησε από τη δικαιοσύνη να πάρει την υπόθεση από το αρχείο, να τη βρουν εκεί που έχει αρχιοθετηθεί και να την ξαναδεί η δικαιοσύνη. Λέμε τώρα. Μάλιστα, είχαμε και μια περίεργη εξέλιξη σε αυτή τη συζήτηση στα καφενεία για την Novartis, ότι στην ιστορία αυτή εμφανίζεται και το Πασόκ. Το Πασόκ μέχρι προχθές, μέχρι δηλαδή να πάει ο Σαλμάς στην Βουλή κτλ, ήταν στη γραμμή ότι όλα ήταν σκευωρία, κανένα πολιτικό πρόσωπο, ο Τσίπρας φταίει κτλ, κτλ, τα γνωστά έτσι. Τώρα ξαφνικά το Πασόκ βγαίνει και λέει υπάρχει θέμα με το Γεωργιάδη, με το Σπύρο.
Όχι ότι είναι ένα σκάνδαλο είναι ο Βάρτης, αλλά μάλλον υπάρχει θέμα με τον Γεωργιάδη να δώσει εξηγήσεις. Αν δεν δώσει εξηγήσεις, τότε ας πούμε να παραιτηθεί. Βγαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία, λένε μα καλά, μαζί, ξέρω εγώ αυτό και τα λοιπά. Λένε και από το Πασόκ, ναι εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση. Στις δημοσκοπήσεις θα βγούμε πέμπτο κόμμα. Αυτές λοιπόν είναι οι συζητήσεις. Κάποιος λογαριάζει τα σκάνδαλα, έστω και σε αυτό ότι κάνει ένα λογαριασμό στα καφενεία. Το θέμα και εδώ είναι το τι προετοιμάζει η από εδώ πλευρά, αριστερά του κέντρου, πιο αριστερά ο τείχος. Δηλαδή, αν υπάρχει, δεν το ξέρω, αν υπάρχει ένα κοινωνικό αίτημα για κάθαρση, για διαφάνεια, να μην συζητάμε κάθε μήνα για ένα καινούριο σκάνδαλο, τότε υπάρχει ένα ζήτημα πώς η από εδώ πλευρά απαντάει. Και πώς απαντάει αυτό που λέμε αξιόπιστα. Και όπως εξηγήσαμε εδώ στο college, όταν μιλάμε για πολιτική αξιοπιστία, λέμε πως πρέπει να έχεις έναν τόπο για να πας στον κόσμο που θέλει να αλλάξει η κατάσταση. Αυτό είναι ένας αξιόπιστος. Λες, εγώ θα σας πάω παιδιά εκεί. Εκεί δεν θα υπάρχει διαφθορά ή τόσο μεγάλη. Εκεί δεν θα υπάρχουν κυβερνητικά σκάνδαλα. Εκεί θα σταματήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να ασχολείται με την Ελλάδα. Αυτό είναι πολιτική αξιοπιστία. Και αυτό, ας πούμε, εντάξει, γενικές γραμμές υπερβαίνει και τις γνωστές εξυπνάδες φοιτητικού τύπου, που συνήθως είναι η βασική ενασχόληση των πολλών αριστερών και αριστερές εδώ στην Ελλάδα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την τροφή προς σκέψη. Food for thought, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, και θα ενθουσιαζόταν η Βίκη Φλέσσα. Κάναμε πρόσφατα ένα μάθημα εδώ στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας για τον πειρασμό στον οποίο μπαίνουν πολλοί δημοσιογράφοι να ρωτήσουν πράγματα, είτε στον τίτλο ενός κειμένου, είτε μέσα στο κείμενο. Ας πούμε, για παράδειγμα, γράφεις ένα κείμενο και βάζεις τίτλο «Πού το πάει ο Αντώνης Σαμαράς?» Τον ερώτηση. Τεχνικά μιλώντας, μέσα στο κείμενο δεν πρέπει να απαντάμε. Αν απαντάμε μέσα στο κείμενο, ο τίτλος είναι λάθος. Αν απαντάμε μέσα στο κείμενο, δηλαδή τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κτλ, τότε ο τίτλος πρέπει να είναι «Πού το πάει ο Αντώνης Σαμαράς?» Τέλος. Λοιπόν, δεν είναι ερώτηση. Ή που κάναμε τις προάλλες στο μάθημα και σας έλεγα αφήστε λίγο και τα πολιτικά, και η Sex and the City, Carrie Bradshaw και τα λοιπά, που ήταν δημοσιογράφος και έγραφε σε μια στήλη, σε ένα περιοδικό και τα λοιπά, και ή σε ένα site, δεν θυμάμαι, και ρωτούσε, ας πούμε, «Μα πού πήγαν όλοι οι άντρες στη Νέα Υόρκη?» Στο κείμενό της δεν απαντούσε πού ήταν όλοι οι άντρες, έτσι, αναρωτιόταν. Σε αυτό λοιπόν τον πειρασμό της ερώτησης μπαίνουν συχνά οι δημοσιογράφοι, αλλά αυτό το να μην απαντάμε στο κείμενο είναι ένας βασικός κανόνας. Η ερώτηση δηλαδή, είτε στον τίτλο είτε στο κείμενο, πρέπει να μένει χωρίς απάντηση. Η ερώτηση είναι ένα ωραίο δημοσιογραφικό τρίκ, αλλά πρέπει να δίνει τροφή για σκέψη και όχι μας σημαίνει τροφή. Τώρα, αυτές τις τελευταίες μέρες, στην από εδώ πλευρά αριστερά του κέντρου, πιο αριστερά της αριστεράς, ο τείχος κτλ., άνοιξε μια συζήτηση με τους γνωστούς κακούς όρους, έτσι, για το τι θα συμβεί, ξέρω εγώ, στο μέλλον, αν υπάρχουμε πολιτική αλλαγή κτλ., με τα παραρτήματα των ξένων πανεπιστημίων που υπάρχουν και λειτουργούν και διαφημίζονται στην Ελλάδα, με τον νόμο Άρπα Κόλλα του Πιερεκάκη και με αυτή την ζογκλερική, ακροβατική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα, για την οικονομία της συζήτησης, θα προσπεράσουμε λίγο τις θέσεις των κομμάτων, των οργανώσεων της αριστεράς. Θα προσπεράσουμε λίγο και αυτό το οποίο υποστηρίζουν κάποιοι στο Πασό κίνημα αλλαγής, ότι πίσω από τον Τζίπρα είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κτλ. Έτσι, και το σπίτι στο Καλοπήγαδο και η βίλα που το αγόρασε η Μέρκελ κτλ. Ας μείνουμε λίγο στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει δύο άξονες ερμηνείας από την πλευρά των δημοσιογράφων. Η μία έχει να κάνει με τους δημοσιογράφους του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ, γιατί το θέμα δεν είναι καθαρά επιχειρηματικό, εμπορικό, αφορά την εκπαίδευση. Και ο άλλος άξονας αφορά την προσέγγιση των καλών συναδέλφων που ασχολούνται με το δικαστικό ρεπορτάζ. Το Συμβούλιο λοιπόν της Επικρατείας αποφάσισε, πολλοί τονίζουν το κατά πλειοψηφία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, αποφάσισε πως ο νόμος Άρπα Κόλλα του Πιερεκάκη χτυπάει πάνω στο άρθρο 16, αλλά το προσπερνάει, περνάει από πάνω του. Αυτή ήταν μια απόφαση η οποία στηρίχθηκε στην προσέγγιση που καταθέσαν στο δημόσιο διάλογο, προφανώς και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, συνταγματολόγος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τρεις αντιπρόεδρος κυβερνήσεων Παπανδρέου Παπαδήμου Σαμαρά, μαζί, αυτό το σημειώνεται, μαζί με τον Βασίλη Σκουρή, ένα κορυφαίο Έλλην νομικό, ο οποίος για περίπου 12-14 χρόνια διετέλεσε και για πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με το που βγαίνει η απόφαση του ΣΤΕ, ο Βενιζέλος βγαίνει και πανηγυρίζει, γιατί λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχτηκε τη δική του και του Σκουρή θεωρητική προσέγγιση περί επαυξημένου συντάγματος, δηλαδή ότι στο σύνταγμά μας περιλαμβάνονται και στοιχεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πρόταση ακριβώς Βενιζέλου Σκουρή. Μάλιστα, η πρόταση Βενιζέλου Σκουρή ήταν πιο προωθημένη, καθώς υποστηρίξανε ότι στην Ελλάδα μπορούν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια ακόμα και χωρίς καμία αλλαγή στο άρθρο 16. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν πιο μαζεμένη
Γιατί και ο νόμος Κερεκάκη αυτό που προβλέπει είναι τη λειτουργία στην Ελλάδα, την εγκατάσταση στην Ελλάδα παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Όχι την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έτσι, αυτό προβλέπει ο νόμος Κερεκάκη, αυτό εξέδωσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτή την απόφαση έβγαλε. Ήταν δηλαδή, δεν το προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας να πει ναι, πράγματι μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρίς αναθεώρηση του άρθρου 16. Εκεί μάλλον θα το διαλύανε. Λοιπόν, μία προσέγγιση που αφορά κυρίως τους συναδέλφους του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ, αφήστε λίγο απ' έξω τα πολιτικά, είναι ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 στον πυρήνα δεν έχει να κάνει με την ίδρυση έστω και ενός κανονικού ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Τέτοιο ενδιαφέρον δεν υπάρχει. Η προσέγγιση στον πυρήνα έχει να κάνει με το πώς θα λειτουργούν τα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Θα λειτουργούν ως δημόσια πανεπιστήμια, με την πολιτεία να έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντί τους, ή θα λειτουργούν ως ιδιωτικά πανεπιστήμια στη βάση του σχεδίου Διαμαντοπούλου, το οποίο είναι γνωστό από το 2011 και τότε το στήριξε πέρα από το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, είπαμε τώρα, το προσεγγίζουμε από την πλευρά του συντάκτη εκπαιδευτικών θεμάτων. Από την πλευρά του συντάκτη του δικαστικού ρεπορτάζ, η προσέγγιση έχει να κάνει με το ότι η πρόταση Βενιζέλου Σκουρή, αυτό δηλαδή που είναι ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει μία οψιόν, δηλαδή την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή η ίδια η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στη βάση πρότασης Βενιζέλου Σκουρή περιγράφει το τι θα κάνουν οι ιδιοκτήτες των κολεγίων ή οι εκπρόσωποι των παρατημάτων, των ξένων πανεπιστημίων, Sutherland, Klein Mind κτλ. Στην περίπτωση όπου μια άλλη κυβέρνηση απαγορεύσει τη λειτουργία της. Η ίδια δηλαδή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τους λέει, μάγκες, αν γίνει κανένα μπραφ, έρχεστε σε εμάς, βγάζουμε αντισταγματικό το νόμο της νέας κυβέρνησης και μετά παίρνετε το πρώτο αεροπλάνο και κάνετε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να κερδίσετε εκεί τα εκατομμύρια κερδών που δεν θα βγάλετε με τους λίγους πελάτες που έχετε μέχρι τώρα. Τώρα πάμε στην ερώτηση. Αυτό που λέμε τροφή για σκέψη. Γιατί ο Ευαγγέλης Βενιζέλος που έβαλε στην εξίσωση, προσέξτε, και το κύρος του Βασίλη Σκουρή ως πρώην για 12-14 χρόνια Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί υποστήριξε το νόμο Άρπα Κόλλα του κυρίου Πιερεκάκη? Λοιπόν, τώρα εμείς θα λείψουμε για καιρό, εσείς να σκέφτεστε απαντήσεις, έτσι, να στέλνετε μηνύματα, να επικοινωνούμε, έτσι, να πάρουμε μια απάντηση γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυποπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Εγώ δεν θα μείνω στη θέση μου, έτσι. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, να είμαστε καλά. Θα τα ξαναπούμε στις 24 του Αυγούστου.

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με τον Άδωνη Γεωργιάδη στη θέση του, το Φλωρίδη επίσης και τον Πρωθυπουργό στη θέση του, αλλά για πόσο ακόμη. Και ξέρετε, το ερώτημα δεν είναι τόσο ρητορικό όσο ακούγεται. Ο κλειός γύρω από το μαξί μου σφίγγει κάθε μέρα και περισσότερο από τα σκάνδαλα που ξεδιπλώνονται μαζεμένα. Η Νοβάρτης ξανανοίγει. Η εισαγγελική πρόταση για ειδικό δικαστήριο για τους κυρίους Τριαντόπουλο και Αγοραστό δείχνει τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη ως εντολέα του κυρίου Τριαντόπουλου. Όλα αυτά τα σκάνδαλα δεν χωρούν πια στα σπιτάκια της ανακύκλωσης, για τα οποία έχει γίνει ήδη έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της εταιρείας που τα διαχειρίζεται. Και αν επαληθευτούν οι πληροφορίες ότι έρχεται και νέα δικογραφία για το Ταμείο Ανάκαμψης, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι έχουν χάσει τον ύπνο τους και δεν είναι λίγοι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 24 Ιουλίου. 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Κατ' εντολή του Πρωθυπουργού, έδρασε ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος στο μπάζωμα του χώρου των Τεμπών με σκοπό να επέμβει αθέμητα στην ανακριτική διαδικασία. Αυτό αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθηκόντος. Με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κορυφώνεται σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Για δεύτερη μέρα η κυβερνητική πλειοψηφία δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης αναφορικά με τις προτάσεις της. Σε λίγη ώρα η πρώτη ομιλία της Ρένας Δούρου ως πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θα μεταδώσουμε ζωντανά. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας, τόνισε η Ρένα Δούρου σε δήλωσή της από την εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών της περίοδου 67-74. Η εκδήλωση έγινε φυσικά για τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Τιμούμε όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία και πλήρωσαν με διώξεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια. Η δημοκρατία είναι ευθύνη όλων μας. Το μήνυμα του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Παπά. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες, με προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς τις επόμενες ώρες. Καλεί όσους βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές να προσέχουν κατά τις μετακινήσεις τους. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ενώ κόκκινη προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα έχει εκδοθεί για Σποράδες, Εύβοια και τα παραθαλάσσια τμήματα της Λάρισας και της Μαγνησίας. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης 11 περιοχές: Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Στερά Ελλάδα, Θάσος, Σεύρος και Λίμνος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές συνεντεύξεις, αλλά κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τη συνέντευξη Μητσοτάκη σήμερα στο Open. Ορκίστηκαν στη Βουλή με πολιτικό όρκο η Θεοδόρα Ακριώτου και ο Γιάννης Καρπίδης, αντικαθιστούν το Σιμών και Δικόγλου και το Βασίλη Κόκαλη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παραιτήθηκαν παραδίδοντας τις έδρες τους. Σειρά πρωτοβουλειών για το θέμα της Νοβάρτης ανακοίνωσε, αποφάσισε χθες η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έρονται από σήμερα περιορισμοί του δακτυλίου, από αύριο Σάββατο, και όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, προς περαιτέρω κλιμάκωση οδηγείται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση οδεύει να τεθεί εκτός ελέγχου, βρίσκεται στα όρια του αδιανόητου, προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε χθες πως το εξής: οι Ιρανικοί πόροι δεσμευμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διατίθενται στην κάλυψη των σημειών πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον κόλπο. Η αρπαγή πόρων άλλου κράτους για την πληρωμή μελλοντικών διεκδικήσεων δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο, τονίζει από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και ο καιρός, με μεταβολή όπως σας είπα πριν, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους ισχυρά σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδε, Σέρβια, Ανατολική Στερεά, Αττική και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Και περιμένοντας την ομιλία, την παρθενική ομιλία της Ρένας Δούρος, πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, την οποία θα μεταδώσουμε ζωντανά, ξεκινάμε με τον Νίκο Μορφωνιό, ο οποίος έχει την είδηση βόμβα, όσο και αν ακούγεται κλισέ.
1: Καλό μεσημέρι,
0: Νίκο,
1: Κατερίνα.
0: Έτσι, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, η οποία έγινε γνωστή χθες για την παραπομπή του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου, του αγοραστού και των λοιπών κατηγορουμένων για την υπόθεση της αλλίωσης του τόπου του δυστυχήματος, η συγκυλική αυτή πρόταση, την οποία εξετάσαμε εμείς σήμερα, η Αυγή και το
0: την
1: Κόκκινο.
0: Έχεις στα χέρια σου, ναι.
1: Και την μελετήσαμε. Έχει πολύ συγκλονιστικά στοιχεία. Αρχικά είναι η πλήρης και απόλυτη δικαίωση των συγγενών που μιλούσαν για το μπάζωμα και ξεμπάζωμα του τόπου. Περιγράφεται στην εισαγγελική πρόταση παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου. Περιγράφεται και το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα. Δηλαδή η μεταφορά 300 κυβικών χωμάτων και λοιπόν αδρανών υλικών παράτυπα από το σημείο της τραγωδίας και κατόπιν η επίστρωση με χαλίκια και πίσα του τόπου του δυστυχήματος. Αυτό είναι το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα που από την πρώτη στιγμή έχει αναδειχθεί από τους συγγενείς. Το περιγράφει ακριβώς ως τέτοιο, με τα λόγια τα οποία χρησιμοποίησα πριν από λίγο, και μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο, αποδίδει και πρόθεση προς τους κατηγορουμένους.
0: Πώς το λέει ακριβώς, μπορείς να μου το πεις, είναι εύκολο.
1: Δεν
0: θα σε μπερδέψουμε
1: δηλαδή,
0: τα χαρτιά.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Γιατί έχει σημασία τώρα.
1: Και λέει,
0: οι λέξεις
1: λοιπόν,
0: και οι τοποθετήσεις.
1: Οι κατηγορούμενοι λοιπόν, τα λέει ο εισαγγελικός λειτουργός, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Με τις παραπάνω ενέργειες, το μπάζωμα και ξεμπάζωμα, και παραλήψεις, παρενέβησαν με τον τρόπο αυτό αυθαίρετα και παράνομα και αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος και τον πέριξ αυτού χώρου, με σκοπό, πολύ σημαντικό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην εξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα, με αφορμή το βιωτικό συμβάν του προαναφερθέντου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, εγκλήματος, προς τον σκοπό.
0: Εγκλήματος, με συγχωρείς, το λέει ο εισαγγελέας.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Προς τον σκοπό αφενός μεν βλάβης του κράτους και δι' της λειτουργίας της δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράνομου ηθικού ωφέλους στους δράστες των διερευνόμενων αδικημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι διατυπώσεις του εισαγγελέα είναι μαχαιριές.
0: Δηλαδή
1: δεν είναι αμφισβητή.
0: Και που λέει γιατί...
1: Και ότι... το σημαντικό επίσης, και αυτό είναι ένα συγκλονιστικό στοιχείο, είναι ότι ο κύριος Τριαντόπουλος έδρασε κατ' εντολήν του Πρωθυπουργού.
0: Το λέει ο εισαγγελέας αυτό.
1: Βεβαίως το λέει.
0: Πώς
1: αυτό
0: το λέει, λέει.
1: Και το λέει ότι ανέθεσε ο Πρωθυπουργός, μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου, ανέθεσε πρόσθετα σε αυτόν και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύνεκρου δυστυχήματος. Ξεκάθαρος,
0: ναι, πιο ξεκάθαρο
1: ότι έχει
0: δεν
1: γίνει,
0: γίνεται.
1: Έχει γίνει. Έχει αξία να πούμε ότι με βάση την εισαγγελική πρόταση ο κύριος Τριαντόπουλος και οι λοιποί κατηγορούμενοι αρνούνται ότι έχουν αλλοιώσει τον τόπο του δυστυχήματος. Πράγμα το οποίο ο εισαγγελέας αποδομεί, αναφέροντας ακόμα και δηλώσεις των ιδίων και του κύριου Τριαντόπουλου σε μέσα την εποχή εκείνη, τις πρώτες μέρες, στα οποία και αναφέρει ότι έχει λάβει εντολή από τον Πρωθυπουργό και αναφέρει ότι ήταν ο συντονιστής. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν το αρνείται, αυτή τη στιγμή με βάση την εισαγγελική πρόταση, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Βέβαια, η διαδικασία τώρα είναι το δικαστικό συμβούλιο.
0: Τι θα αποφασίσει και τι θα εισηγηθεί.
1: Ναι, βεβαίως, για την παραπομπή πάντα για την παράβαση καθήκοντος και για τους πέντε.
0: Πάντως, το ότι ο ίδιος εισαγγελέας, επαναλαμβάνω, για να το επιδώσουμε, αναφέρει, επιλέξει, ότι με εντολή του Πρωθυπουργού έδρασε ο κύριος Τριαντόπουλος, αυτό είναι μια ποιοτική διαφορά υψής της σημασίας.
1: Φυσικά, κατ' εντολή. Έτσι. Και με σκοπό να επέμβουν αθέμητα στην ανεξέλιξη διαδικασία για προσπορισμό παράνομου ηθικού ωφέλους. Αυτό
0: το ηθικό ωφέλος δείχνει πρόθεση αφενός.
1: Πρόθεση στους δράστες. Δηλαδή αναφέρει δηλαδή ότι ουσιαστικά προσπάθησαν να συγκαλύψουν. Να τα λέμε
0: να
1: και με απλά λόγια.
0: Και όταν μιλάει για ηθικό όφελος, προφανώς κάνουμε τώρα ελεύθερη μετάφραση, αλλά δεν νομίζω ότι πέφτουμε έξω. Και διόρθωσέ με αν θεωρείς ότι κάνω κάποιο λάθος στην ερμηνεία. Προφανώς, όταν μιλάει για ηθικό όφελος, επειδή ήταν προεκλογική περίοδος.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Έτσι, ξεκάθαρα δηλαδή.
1: Κατά πάσα πιθανότητα. Πάντως, αναφέρει συγκεκριμένες ομοιερμηνίες. Μιλάει από τις 2 Μαρτίου ως τις 7 Μαρτίου. Αναφέρει δηλαδή, είναι πολύ αναλυτικό, είναι 108 σελίδες η εισαγγελική πρόταση. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο. Ωστόσο, η ίδια η πρόταση είναι απόλυτη.
0: Βέβαια,
1: είναι καταπέλητη και είναι η απόλυτη δικαίωση των συγγενών. Για να το υπενθυμίζουμε. Όχι μόνο, αλλά οι συγγενείς ανακοίνησαν την υπόθεση.
0: Ναι, γιατί οι συγγενείς ήταν που βρήκαν κάποιους μήνες ή ένα χρόνο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς μετά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τα διαμελισμένα πτώματα των παιδιών τους στο κουλούρι.
1: Ναι. Αναφέρεται επίσης και για το κομμάτι.
0: Και
1: πώς έγινε η διαδικασία και περιγράφεται της μεταφοράς στη Θεσσαλία, στο κουλούρι των χωμάτων. Η μεταφορά που περιγράφεται, γιατί αναφέρεται και σε καταθέσεις, το λιγότερο απαξιώνει τη μνήμη αυτών των ανθρώπων, το λιγότερο θα πω, με ποιον τρόπο δηλαδή μεταφέρθηκαν, χωρίς να ξέρουν καν που τα μεταφέρουν και λένε ότι η χωματουργική εταιρεία, τα γράφει μέσα ο εισαγγελέας, η ίδια μόνη της πήγε και εναπόθεσε εκεί τα 300 κυβικά χώματος, γιατί δεν τις έδωσε κάποιος εντολής που να τα πάνε. Και έτσι τα πήγαν σε οικόπεδο ιδιοκτησίας.
0: Και το λέω εισαγγελέας, να λέμε έτσι.
1: Έτσι, δηλαδή το τι έχει γίνει και νομίζω ότι τελικά αποδεικνύεται και θα αποδειχθεί και εν συνεχεία το ποιος τελικά είναι για τα μπάζα, για να μην ξεχνιόμαστε τι έλεγε ο κύριος υπουργός.
0: Δεν είναι μόνο για τα μπάζα, είναι για τα σίδερα της φυλακής τώρα.
1: Φλωρίδης, βεβαίως. Ότι έλεγε όποιος μιλάει για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Άρα και εδώ ο κύριος αντιεισαγγελέας, περιμένω τον κύριο Φλωρίδη να βγει και να πει ότι είναι για τα μπάζα.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ναι. Θα το πει βέβαια τώρα, αλλά.
0: Λοιπόν, φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, το ελάχιστο που ζήτησε είναι παρέτηση Φλωρίδη.
2: Να πούμε και τα άλλα τα πρόσωπα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο επικεφαλής πυροσβεστικής, ο κύριος Φαλάρας, ο κύριος Παπαγεωργόπουλος Παπαγεωργίου, που ήταν και αυτός συντόνιζε εκεί, όπως και ο κύριος Καρακόπουλος, που είναι της Τροχέας. Είναι τα πρόσωπα που έχουν.
3: Είναι τα 4 επιπλέον πρόσωπα, ναι, έχετε δίκιο, εκτός από τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό. Ναι.
2: Οι οποίοι κάναν αυτές τις συσκέψεις μεταξύ τους, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, υπάρχουν πολλά στοιχεία. Έχουμε εισφέρει πάρα πολλά στοιχεία και από μήνυση που έχουμε κάνει και η οποία έχει αρχαιοθετηθεί. Έχω κάνει μια προσφυγή, πήγε στον Άριο Πάγο ξανά η μήνυση. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η διαδικασία. Αυτό τώρα, για να μην σας κουράζω, περάσανε γύρω στα 2,5 χρόνια από τότε. Έφτασε η ώρα των αποδείξεων. Έπρεπε αυτοί, ο Τριαντόπουλος, ο Αγοραστός και οι υπόλοιποι που ανέφερα, και θα πω και τον Καρακούν και τον ιατροδικαστή που ήταν επικεφαλής, γιατί και αυτός έχει κάνει έσχη στα Τέμπη, έπρεπε ήδη να είναι στη φυλακή. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θετικό βήμα. Η εισήγηση είναι καταπέτηση του κύριου εισαγγελέα. Του Αρείου Πάγου και περιμένουμε να γίνει η παραπομπή τους για το ειδικό δικαστήριο. Εκεί θα βρεθούμε αντιμέτωποι και έχουμε πολλά στοιχεία απέναντί τους.
3: Κύριε Ασλανίδη, είναι αλήθεια ότι προκειμένου να φτάσουμε σε αυτή την εισαγγελική πρόταση και εσείς προσωπικά και άλλα μέλη του Συλλόγου δώσατε ένα πολύ μεγάλο αγώνα προσκόμισης αποδείξεων.
2: Και όχι
3: και
2: με και άλλοι συγγενείς, γιατί που έχουν κάνει και αυτοί, έχουν κάνει έρευνες και έχουν κάνει και αυτοί πολύ σοβαρές καταθέσεις εναντίον του Τριαντόπουλου και των λοιπών.
3: Τώρα περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αλλά η πρόταση του εισαγγελέα είναι σαφής για το θέμα της αλλίωσης του χώρου των Τεμπών, του δυστυχήματος, μια αλλίωση την οποία και πολύ πρόσφατα πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησης είχαν απαξιώσει, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικές δηλώσεις του τύπου «Όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».
2: Θα παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης μετά από αυτή την εξέλιξη? Θα έχει το σθένος και την ηθική να παραιτηθεί? Δεν νομίζω. Όπως ο κύριος Φλωρίδης, όπως και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, ελάτε στη θέση μας εμείς τώρα εκεί που είδαμε με τα μάτια μας να γίνονται όλα αυτά, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα, στοιχεία και βίντεο με τις φαγάνες 4 ώρα το πρωί που σηκώναν και οι μαρτυρίες που σηκώναν και οστά και τα πετούσαν στα φορτηγά και τα μεταφέραν σε διάφορα οικόπεδα. Ελάτε στη δικιά μας τη θέση, τα παιδιά μας, γιατί εμένα το έγκλημα των Τεμπών είναι πιο αισχρό είναι αυτό που έγινε μετά. Όλη αυτή η αεροσυλία, από το πώς φέρθηκαν τους νεκρούς των Τεμπών. Τους πετούσαν στα φορτηγά και τους πετούσαν στα χωράφια. Όλα αυτά, ελάτε στη θέση μας και πώς βλέπουμε όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε εκείνες τις μέρες.
3: Πάντως,
2: είναι αδιανόητα πράγματα. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι, δεν μπορώ να τους πω ανθρώπους, είναι κτίνοι.
3: Κύριε Σλανίδη, πάντως ο κύριος Φλωρίδης σε μια πρώτη τοποθέτηση σήμερα επέμεινε ότι οι παρεμβάσεις, όπως λέει η κυβέρνηση, στον χώρο ήταν αναγκαίες επειδή περνούσε πολύ κοντά στην σιδηροδρομική γραμμή αγωγός φυσικού αερίου και υπήρχε
2: πάλι
3: κίνδυνο.
2: Πάλι το παραμύθι με τον αγωγό, πάλι. Δεν τρέπεται.
3: Σήμερα τα είπε το πρωί.
2: Πάλι το παραμύθι με τον αγωγό. Ο αγωγός περνάει πάρα πολύ μακριά από το σημείο. Και να σας πω, γιατί τα στοιχεία που πήραμε είναι συγκλονιστικά από τη δίκη με τα βίντεο από ένα δικαστικό πραγματογνώμονα, τον Μπαρτζόπουλο συγκεκριμένα, και δείχνει το πρωί τις φαγάνες, εκεί που βάλαν το εκκλησάκι, υπήρχαν κάποια που πέσανε.

0: την πρόταση του εισαγγελέα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν
1: και
0: στην τηλεόραση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και συγγνώμη για την ένταση, αλλά ξεχυλίζουμε από οργή. Ξεχυλίζουμε.
0: Μια οργή που είναι κατανοητή απολύτως.
1: Και όχι μόνο εμείς, και όλη η κοινωνία. Δεν έχω να αντιληφθεί ότι η κοινωνία δεν θα ξεχάσει ποτέ τα Τέμπη και περιμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και καλά είναι να μαζευτεί λίγο Φλωρίδης, γιατί το έχει παραξηλώσει.
2: Συγκλονιστικός όπως πάντα ο Παύλος Ασλανίδης στην αυτεμπορική και την Νικόλη Βαδάρη, όπως ακούσαμε, Νίκο. Mm-hmm. Και...
3: Όντως, ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέει.
2: Ναι. Ναι,
3: ακριβώς.
2: Όπως τα λέει και ο εισαγγελέας πια.
3: Μα τα περιγράφει και ο εισαγγελέας. Ναι. Και στην περίπτωση κιόλας της εντολής του Πρωθυπουργού, λέει ναι. Και λεπτομέρειες ο εισαγγελέας. Αναφέρει, θα διαβάσω μόνο, mm-hmm. Ότι την Δευτέρα, στις 2 Τρίτου του 2023, τον κάλεσε τον κύριο Τριαντόπουλο ναι. τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος, mm-hmm. και με εντολή του Πρωθυπουργού, αυτολεξή, ένεκα της ως άνω κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του κύριου Τριαντόπουλου, του ανατέθηκαν επιπροσθέτως και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Πιο ξεκάθαρο
2: δεν γίνεται. Ακριβώς. Χθες, εντωμεταξύ, 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, μετά τις συγκλονιστικές εξελίξεις που έχουμε με το θέμα των Τεμπών για όλους αυτούς τους λόγους που μόλις αποκαλύψαμε, είχαμε και την παραδοχή από τον επικεφαλής του ΟΣΕ,
3: διευθύνοντα
2: σύμβουλο, ο κύριος Παλιός, ο οποίος ήταν στην Επιτροπή, στην Αρμόδια Επιτροπή Ακρόας της Βουλής, και σε πολύ έτσι εμφατική ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη για το αν λειτουργούν η αυτόματη.
3: Το ETCS. Το αυτόματο σύστημα προστασίας των τρένων.
2: Το αυτόματο σύστημα φρεναρίσματος, ναι, για να το εκλεκεύσουμε, υποχρεώθηκε να πει ότι δεν λειτουργούν.
4: Πού λειτουργεί το ETCS? Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
5: Σας απάντησα, νομίζω, με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
6: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
4: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
6: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Παλιά. Παρακαλώ.
5: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
4: Πού λειτουργεί, κύριε?
5: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτες.
4: Μου απαντήσατε.
2: Είναι η ομολογία, αυτό που μας έλεγε ο Νίκος βεβαίως ομορφωνιός εδώ και μήνες.
3: Εδώ και μήνες, έτσι, είναι για το ETCS.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ Νίκος, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε
2: καλά. Θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες από την εισαγγελική πρόταση που έχει.
3: Στο κυριακάτικο μας φύλλο θα έχουμε αναλυτικά.
2: Στο κυριακάτικο φύλλο αναλυτικά όλη η εισαγγελική πρόταση. Λοιπόν, πάμε τρέχοντας τώρα στον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, πρώην Ευρωβουλευτή και πρώην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπαίνουμε στο θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, που είναι το επόμενο σκάνδαλο το οποίο αναμένεται να πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Έχουμε ήδη έφοδο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα γραφεία της εταιρείας η οποία έτσι διαχειρίζεται το όλο θέμα. Και ποιο είναι το ερώτημα ή το περίεργο, να το πω, κύριε Παπαδημούλη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Ακριβόπουλο.
2: Δεν το θυμάται ο κόσμος και πολλοί δεν το γνωρίζουν ότι εσείς από το 2023 είχατε θέσει το θέμα στην Ευρώπη, έτσι. Τι είχατε δει τότε, κύριε Παπαδημούλη?
7: Είναι κάτι χειρότερο από το «δεν το θυμάται ο κόσμος», κύριε Ακριβόπουλου.
2: Ναι.
7: Μεθοδευμένα πνίγει και η απάντηση της Κομισιόν στην ερώτησή μου που έγινε πριν περίπου 3,5 χρόνια, mm-hmm. αναδεικνύοντας το σκάνδαλο. Γιατί πολύ απλά είναι επιλογή της κυβέρνησης όχι μόνο να οργανώνει σειρά ατελείωτων σκανδάλων, όχι μόνο με τη βοήθεια της διορισμένης ηγεσίας της δικαιοσύνης να τα συγκαλύπτει, αλλά να αποσιωπεί και την αποκάλυψη σκανδάλων από τα καλοταϊσμένα και ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης που κρατούν φιλοκυβερνητική γραμμή, με στόχο το μυθριδατισμό των πολιτών. Το να συνηθίσει ο πολίτης στην ιδέα ότι αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, αυτά συμβαίνουν παντού στον πλανήτη, ας έχουμε και σκάνδαλα και αφού έχουμε την υγειά μας. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί το φούντομα της διαφθοράς σημαίνει δισεκατομμύρια ευρώ στις τσέπες διαφόρων γαλάζιων κυκλωμάτων με υψηλή άνωθεν κάλυψη, και αυτά τα σκάνδαλα δεν έχουν μόνο την ηθική διάσταση, έχουν και την οικονομική διάσταση. Το φούντομα της διαφθοράς της γαλάζιας από τον Μητσοτάκη έχει ως συνέπεια και την ακρίβεια, διότι είναι οι φορολογούμενοι πολίτες που πληρώνουν

0: Βέβαια.
1: Αυτά τα λεφτά. Για παράδειγμα, στο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όταν τους έπιασε, τους πήρε χαμπάρι η Κομισιόν και μου απάντησε ότι απεντάσσονται αυτά τα έργα. Αυτός ο δίθεν διαγωνισμός ο στημένος από τα αυτοκινητικά προγράμματα, που σημαίνει ότι δεν θα πληρωθούμε κινητικά κονδύλια αυτά τα 92 εκατομμύρια ευρώ, αλλά από λεφτά των φορολογουμένων, γιατί στο μεταξύ είχαν υπογράψει οι γαλάζιοι τις συμβάσεις με Υπουργεία Γεωργιάδη, Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τρεις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης. 3,5 χρόνια μετά, όχι η ελληνική δικαιοσύνη, όχι η ελληνική κυβέρνηση, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το ελληνικό κλιμάκιο, δηλαδή με Έλληνες δικαστικούς και με τη βοήθεια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας που πήρε τη σχετική εντολή, βουκάρισε σε αυτή την εταιρεία που πούλησε στο ελληνικό κράτος σε πενταπλάσια τιμή τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έτσι λέει το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου το 2026, αντί για 60.000 πουλήθηκαν για 300.000,
0: σημαίνει
1: δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το ένα.
0: Τα ποσά αυτά αφορούν το ένα, να πούμε, 200, για τον κόσμο.
1: Ναι. Ακριβώς. 60.000 το ένα κάνει στην αγορά, αγοράστηκαν για 300.000 ευρώ το ένα, που σημαίνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από μόνο από αυτό το σκάνδαλο, πήγανε σε κάποια κυκλώματα γαλάζια. Το ερώτημα τώρα είναι, αν θα κάνει κάτι και η ελληνική δικαιοσύνη, που μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει κάτι να κάνει, αν θα αντιδράσει η ελληνική βουλή και να μην περάσει έτσι ντούκου και η ενέργεια της Τεξάν, της εταιρείας που πιάστηκε με την κύβα στην πλάτη μετά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της πριν λίγες ημέρες, λίγες εβδομάδες. Η εταιρεία αυτή τι κάνει? Κλείνει τα σπιτάκια, διακόπτει την σύνδεση, σταματά να δίνει ένα ευρώ στους πολίτες που πηγαίναν εκεί για ανακύκλωση πλαστικά μπουκάλια νερού, για παράδειγμα, και προσπαθεί να το λύξει το θέμα ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν πρέπει να επιτραπεί αυτό ούτε από την πολιτική, και ανώ τη δημοκρατική αντιπολίτευση, ούτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ελπίζω. Πρέπει να λογοδοτήσουν και να πληρώσουν και οι κύριοι της Τεξάν, που εισέπραξαν τα πενταπλάσια για αυτό που έδωσαν σε αυτό το στημένο διαγωνισμό με τα σπιτάκια. Πρέπει να μιλήσουν, να κελαϊδήσουν και να πούν πού μοιράστηκαν αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Επειδή έχουμε μια σειρά σκανδάλων που συγκαλύπτονται, ο ΠΚΕΠΕ, η Νοβάρτης που ξανανοίγει ο φάκελος,
0: με νέους όρους,
1: Ψαλμά, η πρόταση του εισαγγελέα για παρακομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Αγοραστού, γαλάζει όλη αυτή.
0: Με εντολή Πρωθυπουργού, όπως αποκαλύψαμε πριν. Αυτό το αναφέρει ο εισαγγελέας, να πω. Ναι.
1: Λέω πολύ απλά ότι το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι πρέπει η δημοκρατική αντιπολίτευση να ενώσει δυνάμεις, γιατί πρέπει να φύγουν πριν φάνε και τα πόμολα, αν δεν έχουν φάει ήδη τα μισά, και να αποκτήσουμε μια καλύτερη κυβέρνηση, γιατί η ακρίβεια και η διαφθορά σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες, και το ένα είναι δίδυμο αδερφάκι του άλλου, γιατί η διαφθορά της κυβέρνησης της δεξιάς φέρνει και νέο κύμα ακρίβειας, καθώς οι φορολογούμενοι πολίτες και οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν τα σπασμένα αυτής της γιγάντωσης της διαφθοράς.
0: Ναι. Και η διαφθορά συνίσταται στο ότι όλα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο επίσης έρχεται ως δικογραφία, όπως λένε όλες οι πληροφορίες, σωστά κύριε Παπαδημούλη, εσείς που έχετε και ευρύτερη γνώση έτσι και δικτύωση, ότι έρχεται δικογραφία και για, για το Ταμείο Ανάκαμψης,
1: θα έρθουν και άλλες δικογραφίες και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί οι παραπομπές 4 νυν βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και διαφόρων στελεχών άλλων υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αφορά μόνο απιστία και παράβαση καθήκοντος και διασπάθηση κοινωνικών πόρων μόνο για το 2021. Είμαστε στο 26 και η έρευνα συνεχίζεται. Και το ίδιο και άλλες περίεργες αναθέσεις. Έχουμε το ρεκόρ στην Ευρώπη με κυβέρνηση Μητσοτάκη σε απευθείας αναθέσεις και στημένους διαγωνισμούς. ύψους συνολικά 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της διαφθοράς, ναι, το μέγεθος της μίζας και την εξακολουθητική αδράνεια και αναποτελεσματικότητα της ηγεσίας της ελληνικής δικαιοσύνης. Θέλω να πιστεύω ότι δίπλα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τους Έλληνες εισαγγελικούς λειτουργούς που την υπηρετούν, θα υπάρχουν και Έλληνες δικαστές και Έλληνες εισαγγελείς που θα κινηθούν επιτέλους για να ξεβρωμίσει κάπως αυτή η κατάσταση και όχι μόνο για να αλλάξει η κυβέρνηση και πολιτική ο τόπος, αλλά για να πληρώσουν και οι ένοχοι για τις ποινικές τους πράξεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδημούλη.
1: Εγώ, κύριε Ακριβοπούλη, καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς, Δημήτρης Παπαδημούλης, πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος, όπως ακούσατε, από το 2023 είχε πάει τα στοιχεία με το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωση στην Κομισιόν και η απάντηση που το έδωσε η Κομισιόν χάθηκε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και την ελληνική δημόσια σφαίρα.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 32, σύνδεση με τη Βουλή. Σήμερα ψηφίζεται η συνταγματική αναθεώρηση έτσι όπως την έκτισε η Νέα Δημοκρατία βάσει τις δικές της σκοπιμότητες. Με πολύ μεγάλη ένταση περιμένουμε και την παρθενική ομιλία της Τράνας Δούρου ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήδη έχουμε ένταση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Νίκο Ανδρουλάκη Τάσο Γιαννόπουλε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Ναι, ο βλέπω εδώ στις οθόνες μας, ναι.
1: Ναι, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση φορώντας ο ίδιος το μανδύα της θεσμικότητας, υποτίθεται. Παρουσίασε αυτόν ως θεματοφύλακα του συντάγματος και ως εγγυητή ότι θα γίνουν αλλαγές για τον εξυγχρονισμό του. Ενώ όμως του θύμισε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και από χθες που ξεκίνησε η συζήτηση, έχει υποθεί πάρα πολλές φορές από την αντιπολίτευση ότι είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία που αφενός έχει καταπατήσει και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, αλλά συνολικά έχει εργαλειοποιήσει και το Σύνταγμα, ενώ είναι και η ίδια που εργαλειοποίησε τη διαδικασία αυτή καθ' αυτή της αναθεώρησης, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις εκλογικές σκοπιμότητες του Πρωθυπουργού, ο οποίος επίσης στην αρχή της ομιλίας του, πριν από περίπου 20 λεπτά δηλαδή, κάλεσε τη Ρένα Δρού να αναθεωρήσει την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για την απουσία τη σημερινή από το Προεδρικό Μέγαρο.
0: Εθίγει ο κ. Μητσοτάκη.
1: Ναι, θεωρεί ότι είναι μια λάθος στάση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θυμίζω, Κατερίνα, ότι έχει τονίσει η Ρένα Δρού στην επιστολή της στον κύριο Τασούλα ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεπάρχει με νοσταλγούς της Χούντας και ακροδεξιούς και φυσικά προτίμησε να πάει χθες στο ΕΑΤΕΣΑ για να τιμήσει έτσι πραγματικά την ιστορική μνήμη των αγώνων κατά της δικτατορίας.
0: Θα ακούσουμε και τη δήλωσή της, αν μπορούμε και τώρα, Νικόλ, την δήλωση της Ρένας Δρού από το ΕΑΤΕΣΑ. Μπορούμε.
1: Η οποία σε λίγο μισό θα λέει και το λόγο.
0: Ναι, μισό λεπτά, κύριε Τάσο.
2: Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας. Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας. Δεσμεύομαι και δεσμευόμαστε ότι δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε κόντρα στο φασισμό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Αυτή η παράμετρος είναι η που ενόχλησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη έτσι, για τους μέντορες τους ακροδεξιούς και τους νοσταλγούς της Χούντας που και μετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα και καθοδηγούν. Γι' αυτό και το σχόλιο του σήμερα, όπως μας είπες προηγουμένως, απέναντι στη Ρένα Δρού, ενοχλήθηκε τελικά πολύ. Γιατί προβάλλεται μια πραγματική εικόνα, προβάλλεται η αλήθεια.
1: Απόδειξη αυτής της εικόνας, Κατερίνα, είναι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός δεν άφησε από την ομιλία του τη χθεσινή ατάκα του Μάκη Βορύδη ότι προστατεύει μέσω των προτάσεών της, κατοχυρώνει συνταγματικά την προστασία της γλώσσας και της σημαίας. Είναι δύο κενές περιεχομένου αναφορές στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας που είναι μια ένδειξη της πατριδοκαπηλίας, της οποίας εισηγήθηκε και χθες ανέδειξε ο κύριος Βορύδης. Και φρόντισε ο κύριος Μητσοτάκης να δώσει συνέχεια σήμερα για να κάνει πτώριο πατριωτισμού.
0: Και απεύθυνση στο ακροδεξιό ακροατήριο, το οποίο προσπαθεί να συγκεντρώσει ο ίδιος. Γιατί έχει διαρροές και προς τα ακροδεξιά η Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, βέβαια, υπεραμήθηκε φυσικά ο Πρωθυπουργός και των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας που αποτυπώνουν τις νεοφιλελεύθερες ιδεολειψίες. Εννοούμε τώρα φυσικά την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, αυτό το κόφτη της λιτότητας που έχουμε πει ώστε να κατοχυρωθεί η λεγόμενη δημοσιονομική πειθαρχία αιωνίως μέσω του Συντάγματος. Και βέβαια και την αναφορά στο άρθρο 16, για την οποία σε λίγα λεπτά αναμένεται η Ρένα Δούρου να δώσει ιδιαίτερη έμφαση και να τονίσει ότι η αριστερά δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί ως τετελεσμένα τα πεπραγμένα της δεξιάς και θα συνεχίσει φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ να αγωνίζεται για την κατάργηση του νόμου Πυρακάκη και την εξασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας. Αυτή είναι και η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θα τονίσει η Ρένα Δούρου με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 16, στην οποία θυμίζω το ΠΑΣΟΚ έχει μια υπαρχοτερίζουσα, μια διφορούμενη στάση, καθώς λέει Ναι, αρκεί να μπει στην αναθεωρητική, στην επόμενη Βουλή, ότι θα είναι μη κερδοσκοπικά αυτά τα μη κρατικά.
0: Το ΠΑΣΟΚ τελευταία φαίνεται να έχει μια μετατόπιση ως προς το θέμα αυτό, έτσι, το οποίο ήταν αναφερόμενο
1: υπέρ. Γραμμές,
0: έχει δύο γραμμές. Τελευταία δείχνει μια μετατόπιση με αρκετές έτσι ενστάσεις, αν όχι άρνηση απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα δούμε. Όλα είναι ρευστά.
1: Αυτό ανοιχτό παράθυρο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως το δεδομένο είναι, επειδή είπες για την ψηφοφορία, Κατερίνα, ότι αυτή θα γίνει τη Δευτέρα και σε αυτήν δεν αναμένεται καμία από τις προτινόμενες διατάξεις από τη Νέα Δημοκρατία να λάβει ευρεία 2/3. Άρα στην επόμενη Βουλή, η οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο αυτών των 30 πλάς διατάξεων θα πρέπει να γίνει με 180. Οπότε αυτά που προτείνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία δεν δεσμεύουν στην επόμενη Βουλή. Απλά τα άρθρα θα αλλάξουν. Όχι
0: αυτό
1: το περιεχόμενο.
0: Είναι καλό. Αυτό είναι καλό, ακόμη είναι και καλό, αν ψηφιστεί τη Δευτέρα, βεβαίως.
1: Και είναι δεικτικό της απομόνωσης, πολιτικά μιλώντας, της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς.
1: Που φαίνεται και στις τοποθετήσεις, αν κάποιος βάλει το κανάλι της Βουλής.
0: Ναι, ναι. Και το γνωρίζουν ότι δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά όλο γίνεται ακριβώς για να κολακέψει, να προσετεριστεί το ακροδεξιό και το πιο νεοφιλελεύθερο, διότι μαζί είπαν αυτά, ακροατήριο.
1: Τώρα, και να υποστηρίξει βέβαια, Κατερίνα, ότι υποτίθεται κόπτεται για την απόδοση δικαιοσύνης σε περιπτώσεις πολιτικών προσώπων, βλέπε άρθρο 86, ενώ είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία, το θυμίζουν όλοι εδώ σήμερα και χθες, που έχει κάνει το άρθρο 86 κενό γράμμα, αμνηστεύοντας, ένα παράδειγμα, λέει μόνο, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη με επιστολικές ψήφους από το καφενείο της Βουλής.
0: Μάλιστα, πέρυσι
1: το καλοκαίρι.
0: Και τώρα θέλουν να το αλλάξουν. Ναι, ναι. Ναι. Θέλω να καταργήσουν την ανακριτική δυνατότητα που έχει η Βουλή. Περιμένοντας την κυρία Δούρου, πάμε λίγο να δούμε και την οργομοσία των δύο νέων βουλευτών σήμερα που διαδέχθηκαν τους παραιτηθέντες, οι οποίοι παρέδωσαν την έδρα προς τιμήν τους.
1: Σωστά. Σήμερα ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο η κυρία Θεοδώρα Κριώτου, που παίρνει τη θέση του Σιμών και Δίκοβλου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, που αντικαταστάει Κόκαλη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η ορκομοσία τους έγινε σήμερα νωρίς το πρωί και ακολούθησε μάλιστα και δήλωση της Ρένας Δούρου, η οποία ήταν παρούσα στην ορκομοσία, η οποία τους καλωσόρισε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για δύο σπουδαίους ανθρώπους, των οποίων οι ιδεολογικές ευαισθησίες, η συνέπειά τους στους αγώνες της ριζοσπαστικής αριστεράς είναι αναγκαίες όσο ποτέ, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα, πόσους βουλευτές αριθμεί. Η κυρία Κριώτου, να πω, είναι και μέλος της πολιτικής γραμματείας, σωστά.
1: Σωστά.
0: Ναι. Πόσους βουλευτές αριθμεί τώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Αυξήθηκε ο αριθμός.
1: Τώρα, επί της ουσίας, μάλλον τυπικά είναι 11 μαζί με την Ίνα Κασιμάτη, η οποία όμως εδώ και πολύ καιρό απέχει από τις διαδικασίες και παραμένει βέβαια τυπικά βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης είναι και η Όλγα Γεροβασίλη, μόνο τυπικά, διότι για να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασία στην Ολομέλεια έχει ζητήσει για να διευκολύνει και τη Βουλή να παραμείνει αντιπρόεδρος της Βουλής, και για να το κάνει αυτό δεν μπορεί και να ανεξαρτοποιηθεί, γιατί ως αντιπρόεδρος πρέπει να ανήκει σε κάποιο κόμμα, σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά επί της ουσίας, για να συζητάμε τώρα πολιτικά, Κατερίνα, στην πράξη οι ενεργοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, μετά και τις δύο σημερινές ορκομοσίες, είναι 10.
0: Είναι 10.
1: Κάτι που όταν επισημοποιηθεί θα φέρει το ΣΥΡΙΖΑ στην πέμπτη θέση σε κοινοβουλευτική δύναμη, καθώς η Ελληνική Λύση, το ακροδεξιό μόρφωμα του κ. Βελόπουλου, έχει 11 βουλευτές.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Δεν είναι τώρα εκεί το διακύβευμα, δεν είναι εκεί, αλλού είναι τα διακύβευματα τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά λοιπόν, λέμε τα μαθηματικά, γιατί ο κόσμος...
0: Ναι, καλά κάνεις και τα λες.
1: Καλά
0: κάνεις και τα λες, οκ, αλλά έχουν λίγο δευτερεύουσα σημασία τελικά ο αριθμός, εκτός αν πρόκειται για πολύ μεγάλα μεγέθη, διότι είναι τόσο ρευστό πια και το πολιτικό σκηνικό και η κατ' επέκταση και οι συσχετισμοί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτή η ρευστότητα, Κατερίνα, αποτυπώνεται στον αριθμό των εξάρτητων.
0: Βέβαια, έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό. Μετά
1: μάλλον θα ξεπεράσουν τους 50.
0: Θα ξεπεράσουν τους
1: 50. Το ρεκόρ ήταν 63 το 2012.
0: Και τώρα είμαστε στους 50 ανεξάρτητους. Να θυμίσω μόνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 είχε 48 βουλευτές. Λοιπόν, αυτά, και περιμένουμε την ομιλία Δούρου. Τάσο, αν προκύψει οτιδήποτε.
1: Από λεπτό σε λεπτό.
0: Βλέπω τώρα τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Υποθέτω ότι αμέσως μετά την κυρία Κωνσταντοπούλου θα ανέβει στο βήμα, εκτός αν υπάρξουν έτσι δευτερολογίες και αντιπαραθέσεις, η κυρία Δούρου. Πάμε και στον Αντώνη Ριγόπουλο, τον πολιτικό μας συντακτή, και τον καλωσορίζουμε στο ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς από σήμερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή αρχή. Χθες είχαμε μια πολύ έντονη, θα έλεγα, και πολύ αποφασιστική απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στη πολύ σκληρή αντεπίθεση, ανακοινώντας κιόλας σημαντικές πρωτοβουλίες για την Οβάρτης.
3: Ήταν όντως μια πολύ σημαντική ημέρα η χθεσινή. Ήταν μια συνεδρίαση η οποία, όπως νομίζω η σωστή λέξη που χρησιμοποιείς είναι αυτή, αποφασιστική. Δηλαδή είναι η στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα, τελειώνει, κηρύσει μάλλον το τέλος αυτής της περίοδου εσωστρέφειας που υπήρχε, με την αποχώρηση πολλών βουλευτών της ανεξαρτητοποίησης που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφει την λειτουργία του, όπως αποφάσισε και η πολιτική γραμματεία χθες, σε δύο κύρια πεδία. Αφενός είναι η αναδιοργάνωση του κόμματος, η προετοιμασία για την εκλογική μάχη από τη μία πλευρά και η αποσαφήνιση βεβαίως του αριστερού πολιτικού στίγματος του κόμματος από την άλλη πλευρά, από το οποίο και το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως είχε θολώσει εξαιτίας της επιμονής σε συνεργασίες με κόμματα που πολλές φορές αρνούνταν και ρητά κάθε επικοινωνία. Στις άμεσες προτεραιότητες του κόμματος τοποθετούνται πλέον η συγκρότηση των ψηφοδελτίων, η έναρξη πανελλαδικών περιοδιών και η ανάπτυξη μιας νέας πολιτικής συνεργασιών. Και στόχος βεβαίως είναι η οργανωτική επαναφορά του κόμματος σε συνθήκες εκλογικής ετοιμότητας, ανεξάρτητα από τον χρόνο προσφυγής της κάλπης. Ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα, είναι προφανές αυτό, και κοιτάει, έχει το βλέμμα θαμμένο στις εκλογές από εδώ και πέρα. Νομίζω η συγκρότηση των ψηφοδελτίων είναι ένα γεγονός από μόνο του που δείχνει ότι στρέφεται πια προς την ανασυγκρότησή του συνολικά με τις οργανώσεις του κόμματος στην περιφέρεια και να οργανώσει την εκλογική του κάθοδο. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, υπάρχει και ένα ζήτημα θεσμικό πια, μια θεσμική αντεπίθεση στην οποία περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εχμή του δόρατος είναι η υπόθεση της Νοβάρτης. Έδωσε λοιπόν την εντολή η πολιτική γραμματεία, εξοντώθησε τον Παύλο Πολάκη και τον Γιάννη Πατσίδη, τον δικηγόρο του, να κινηθούν σε θεσμικό επίπεδο σε σχέση με την Νοβάρτης και τις μεγάλες αποκαλύψεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες.
0: Να πούμε αναλυτικά τι προτείνουν, τι αποφάσισαν.
3: Βεβαίως.
0: Αντώνη, διότι έχει σημασία.
3: Προτείνουν λοιπόν οι πρωτοβουλίες που θα πάρει από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνουν αιτήματα προς την εισαγγελία για την επανεξέταση των υποθέσεων που αφορούν τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, να γίνουν αιτήματα προς την ΑΔΑΕ για τη δημοσιοποίηση του προορισματός της σχετικά με τα διευκρίνηστα ποσά που αφορούν τον Υπουργό Υγείας και προς τον Άριο Πάγο αίτημα για συνολική επανεξέταση όλων των δικογραφητών της Νοβάρτης. Και παράλληλα ζητείται και η διεκδίκηση αποζημιώσεων από την Νοβάρτης. Αυτό να το θυμίσουμε ότι η Νοβάρτης έχει πληρώσει για τη ζημιά που έχει γίνει στην Ελλάδα στην αμερικανική κυβέρνηση και όχι στην ελληνική. Και τίθενται και βεβαίως ζητήματα πειθαρχικού ελέγχου δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών σε σχέση με την διερεύνηση της υπόθεσης στα προηγούμενα στάδια.
0: Ναι. Και πραγματικά είναι αυτές οι πρωτοβουλίες. Έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω των ραγδαίων, όπως φαίνεται, εξελίξεων που έχουμε γύρω από το θέμα της Νοβάρτης. Και επίσης, εκτός από τις πρωτοβουλίες που αποφάσισε η πολιτική γραμματεία για την Νοβάρτης, έχει σημασία στο πλαίσιο αυτής της νέας κατάστασης, όπως είπες και εσύ, έτσι, πια που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, το πολιτικό σχέδιο, να το πω έτσι. Και η εκλογική ετοιμότητα, ψηφοδέλτια, ανάδειξη σκανδάλου Νοβάρτης, αλλαγή του πολιτικού χάρτη και όλο αυτό, λέω συνοπτικά, τι λένε στον τίτλο, ναι.
3: Ο σκοπός νομίζω είναι να πει δυνατά ο ΣΥΡΙΖΑ ένα ισοστρέφεια τέλος,
0: ναι,
3: και να στρέψει το βλέμμα προς τα έξω. Και αυτό το προς τα έξω σημαίνει και σε θεσμικό επίπεδο σχέση με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης που είναι πολλά. Δηλαδή αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι μας το έχει στερήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αρκετές υποθέσεις ανοιχτές. Και από εκεί και πέρα είναι και η εκλογική κάθοδος. Είναι η στροφή και στις οργανώσεις τις τοπικές, την ανασυγκρότηση δηλαδή συνολικά του κόμματος. Και βεβαίως και σε πολιτικές οργανώσεις. Δεν σταματάει η συζήτηση για συνεργασίες. Έχει ενδιαφέρον ότι συζήτησε η κυρία Δούρου χθες με τον κύριο Νίκο Κοτζιά, ότι μιλήσανε για την αναγκαιότητα να υπάρξουν συγκλήσεις των δυνάμεων της αριστεράς. Αυτό που έλεγε βέβαια και η κυρία Δούρου και γενικότερα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Δεν θα κινηθούν δηλαδή σε μια κατεύθυνση να γίνουν ακολούθημα δυνάμεων οι οποίες δεν θέλουν να συνεργαστούν με άλλες. Υπάρχουν τέτοιες πολλές βέβαια, γιατί τον τελευταίο χρόνο συνολικά, αν το βάλουμε κάτω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσπαθήσει να έρθει σε συνεργασία με διάφορες δυνάμεις. Περισσότερες από αυτές αρνούνται.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και έχει και την σημασία του τη σημασία τους οι εισηγήσεις και του Νίκου Παπά στην πολιτική γραμματεία και της Ρένας Δούρου. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά, ας πούμε, την από εδώ και πέρα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με όλα τα μέτωπα που άνοιξαν και τώρα παλεύουν να κλείσουν.
3: Ναι, ακριβώς. Νομίζω πως αυτό εκφράστηκε από όλα τα στελέχη χθες στην πολιτική γραμματεία. Δηλαδή και αυτό που είπες ήταν μια έντονη πολιτική γραμματεία, όχι με την αρνητική έννοια που είχαν προηγούμενες συνεδριάσεις, αλλά με μια έννοια ότι είμαστε εδώ, είμαστε αυτοί που είμαστε τέλος πάντων, αυτοί που μείναμε τελικά μετά από όλη αυτή την περιπέτεια και κινούμαστε σε μια κοινή κατεύθυνση η οποία έχει ρητούς και ξεκάθαρους στόχους. Όπως είπαμε και πριν, είναι η εκλογική κάθοδος, είναι οι θεσμικές πρωτοβουλίες σε σχέση με την κυβέρνηση και είναι βέβαια ένα συγκρότηση του κόμματος που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει ούτως ή άλλως ένα αντικειμενικό ζήτημα που έχει προκύψει με τις αποχωρήσεις. Οπότε προφανώς υπάρχει και ανάγκη να γίνει ένα συγκρότηση οργανωμένο.
0: Και να διαβάζω από την εισήγηση Δούρου, το κόμμα οφείλει να αφήσει οριστικά πίσω του την ασάφεια και την εσωστρέφεια και να επαναφέρει στο προσκήνιο την πολιτική με καθαρό ιδεολογικό και προγραμματικό στίγμα και ενιαίο λόγο. Έτσι, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως και η παρέμβαση Πολάκη, η εισήγηση Πολάκη.
3: Ναι, παρουσίασε η εισήγηση
0: για την ανάληψη συγκεκριμένων θεσμικών και νομικών πρωτοβουλειών, ειδικά με το θέμα της Νοβάρτης.
3: Είναι και νομίζω ότι μπορούμε να το θεωρήσουμε αφετηρία το θέμα της Νοβάρτης σε σχέση με αυτό.
0: Και δηλαδή,
3: νομίζω
0: να πούμε, το είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Θα ακολουθήσουν και άλλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι πραγματικά το ίδιο. Και με δελτίο τύπου ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έσκασε το θέμα, το είπε ότι είναι προσωπική δικαίωση του Πολάκη. Έτσι.
3: Ναι, είναι μια υπόθεση την οποία την έχει σηκώσει σε μεγάλο βαθμό.
0: Είχε σηκώσει και δεχθεί τη δολοφονία χαρακτήρα, είχαν γίνει όλα αυτά που γίναν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κατηγορηθεί για σκευωρία και τώρα σιγά σιγά με τις αποκαλύψεις και με αυτές που έρχονται.
3: Και το Μάριο Σαλμάς να ανατρέψει την ουσία όλη την...
0: Και τώρα με τις νέες αποκαλύψεις, οι οποίες θα έχουν και συνέχεια, διότι χθες έκανε ο κύριος Σαλμάς μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και όπως καταλαβαίνουμε, όταν φτάνουν στα δικαστήρια και σε κρωματικές διαδικασίες τέτοιες υποθέσεις, όπως πάντα προσκομίζονται και στοιχεία νέα. Και εκεί
3: ναι,
0: θα φανεί...
3: δεν υπάρχει κάτι που θα κρατήσει κανείς
0: ακριβώς,
3: νομίζω
0: ακριβώς,
3: και νομίζω ο κύριος Σαλμάς το έχει πει ξεκάθαρα
0: ακριβώς.
3: Ότι θα...
0: Και εκεί θα φανεί ποιος έκανε σκευωρία. Έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σκευωρία
3: ναι, γιατί,
0: ή ήταν η σκευωρία της συγκάλυψης των αποκαλύψεων για την Νοβάρτης.
3: Ειδικά με βάση το γεγονός ότι σήμερα ακούγεται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ο βασικός σκευωρός τελικά ήταν ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος συνεργάστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή
0: ναι,
3: έχει δημιουργηθεί
0: ακριβώς.
3: Ένα ολόκληρο πλέγμα, μια ολόκληρη θεωρία για το πώς έγινε αυτό, για να μπορέσει να δικαιολογήσει βέβαια την κατηγορία της σκευωρίας σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
3: Νομίζω πως αυτό αρχίζει και καταραίει σιγά σιγά με βάση και τα στοιχεία που έχει δώσει ο κ. Σαλμάς και βάση την.
0: Και τα νέα δεδομένα
3: του ότι θα φέρει και άλλα, ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα προσκομίσει όταν έρθει η ώρα στο δικαστήριο.
0: Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη Στριγόπουλος.
3: Καλό μεσημέρι και
0: καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στη δική του, στο δικό του μότο, στη δική του γραμμή, στη δική του ιστερία κτλ.
4: Να σου πω και την ουσία ποια είναι. Όταν είχε ανοίξει η κυρία του Λουπάκη το κινητό μου, είχε βρει ένα γραπτό μου μήνυμα στον κύριο Φρουζή το 14. Όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας, το έφτιαξα το 14 δηλαδή, όπου μία φίλη μου με σβάρος είχε φτιάξει ένα site για τη μητρότητα, είχε τότε κάτι προϊόντα η Νοβάρτη σχετικά με τις μαμάδες και με είχε παρακαλέσει να μπορούσε να με σβαραβήσει για να πάρει διαφήμιση. Πράγματι, έφτασε ο κ. Φρουζή, είπα, ξέρετε κύριε Φρουζή, έχω μία φίλη μου και ένα άλλο site, αν μπορείτε να βάλετε κάποια διαφήμιση Νοβάρτη και έβαλε Νοβάρτη διαφήμιση 2.000 ευρώ.
5: Μάλιστα.
4: Και είχα πει αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό ενδιαφέρει το Πανελλήνιο, τη Βουλή ή αποτελεί κατηγορία εναντίον μου και πόσο μάλλον παθητική ροή.
5: Αυτό είναι το θέμα δηλαδή.
4: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει, μάρε, τι πιο απλό. Είσαι υπουργός, παίρνεις το Φρουζή, λες έχω μια φίλη που κάνει ένα site, σε παρακαλώ δώσ' της διαφήμιση. Αλίμονο. Στην προέκθεση τώρα αυτού που ακούσαμε του Άδωνη Γεωργιάδη, βλέπουμε πλήρη ομολογία τώρα στην πραγματικότητα, έτσι.

0: Εκείνο που δεν βλέπουμε τελευταία, κυρίες και κύριοι, είναι οι εξελίξεις στο θέμα της Μαρφίν. Για τρεις μέρες έπεσε η μεγάλη επιτυχία, η εξάρθρωση, η σύλληψη. Βέβαια υπάρχει κόσμος που είναι ήδη στις προφυλακισμένοι, έτσι. Λοιπόν, η σύλληψη των δολοφόνων της Μαρφίν και τα λοιπά και τα λοιπά, και ξαφνικά το θέμα εξαφανίστηκε από την επικαιρότητα. Διότι δεν υπάρχουν στοιχεία τέτοια που να πιστοποιούν ότι αυτό που μας έλεγαν είναι η πραγματικότητα. Είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που ο Μιχάλης Χρυσογοίδης εξαρθρώνει, λύνει το θέμα της Μαρφίν, βρίσκεται τους δολοφόνους, όπως είχε βρει τους δολοφόνους του Καραϊβάζ ο Τάκης Θεοδωρικάκος επί υπουργείας του στη θέση Χρυσοχοίδη, πάλι παραμονές των εκλογών, και ξαφνικά το θέμα εξαφανίστηκε. Ο Γιώργος Πι, δεν θα το πούμε το όνομά του παρότι ο ίδιος κάνει δημόσιες αναρτήσεις, αλλά ξέρετε, έτσι όπως έχει φτάσει το επίπεδο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έχει το λιντσάρισμα του πιο εύκολο. Λοιπόν, ο Γιώργος Πι, στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των συλληφθέντων για τη Μαρφίν, δίνει τη δική του μαρτυρία.
1: Ξεκινήσανε τότε για μας τους κατηγορούμενους 5 χρόνια ακραίας ταλαιπωρίας. 5 χρόνια μέσω ενός νόμου σημειώματος από την ασφάλεια προς την ασφάλεια, που τότε δεν διέθετε email. 5 χρόνια όπου εμείς είχαμε από πάνω μας να κρέμονται πολλαπλές κατηγορίες ανθρωποκτονιών, όπου η αστυνομία εισέβαλε στα σπίτια τα δικά μας και των οικείων μας και τα έκανε μαντάρα. 5 χρόνια που οι ζωές μας μπήκαν απόλυτα στον πάγο, έτσι, και ανακάμψανε πολύ πιο μετά. Σε αυτά τα... η δίωξη αυτή, η σκευωρία απέναντί μας, μας κόστησε ηθικά, μας κόστησε υλικά, μας κόστησε κοινωνικά. Χρειάστηκε εμείς να βρεθούμε με τους συναδέλφους μας, με τους γείτονές μας, με τους φίλους μας ακόμα, και να πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν, αυτό που ισχυριζόμασταν από την αρχή, ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τις σκευωρίες που δημιουργεί η ασφάλεια και ο κρατικός μηχανισμός. 15 χρόνια μετά, αυτό το οποίο νιώθω εγώ είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι σαν φάρσα, αλλά σαν τραγωδία. Έχουμε πάλι τρεις μας στην κοινωνική συνθήκη, τρεις κατηγορούμενους, έτσι, με την ίδια ακριβώς τρύπια αστυνομική μεθοδολογία, με τις ίδιες ακριβώς τρύπιες αστυνομικές διαρροές στα ΜΜΕ που αναπαράγονται έτσι αβίαστα. Και στα αλήθεια έχουμε πάλι με την ανακοίνωση αυτή τρεις ανθρώπους να έχουν ένα πολύ μεγάλο ανήφορο να ανέβουν μπροστά τους, έτσι, για να εξυπηρετήσουν τις προεκλογικές επιδιώξεις μιας κυβέρνησης που είναι στα τελευταία της. Από τη μεριά μου, θεωρώ ότι πρέπει όλοι, κοινωνικά, δικαστικά, ο καθένας από το μετερίζει του, να σταθούμε στο πλάι αυτών των τριών ανθρώπων μέχρι την οριστική απαλλαγή τους.
0: Βέβαια, οι άνθρωποι, ξαναλέω, κρατούνται. Και ξαφνικά, σαν να μην υπήρξε ποτέ η σύλληψη Μαρφίν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπήρξε μέσα ενημέρωση στο οποίο παραποίησαν και τα στοιχεία, για να δείτε έτσι πόσο payroll της αστυνομίας είναι αρκετά μέσα. Λοιπόν, έδειξαν ως ντοκουμέντο, φοβερό και τρομερό ντοκουμέντο, το δράστη της επίθεσης, έναν από τους δράστες της επίθεσης, που κρατάει μολότοφ και τη ρίχνει στη τζαμαρία της τράπεζας. Και το βλέπεις εσύ και λες μπράβο, ωραίο ντοκουμέντο, αποκαλυπτικό κτλ. Η πόρτα όμως που φαίνεται, που είναι γυάλινη περιστρεφόμενη, δεν είναι της Μαρφίν. Είναι στη συγκρού της τράπεζας, της συνεταιριστικής τράπεζας Χανίων. Για να καταλάβετε, αν καταλάβουμε όλοι πόσο, όχι κατασκευασμένα στοιχεία για κατασκευασμένα στοιχεία μιλάμε, αλλά για κάτι πολύ πιο επικίνδυνο και από αυτό. Εντάξει.

Λίγο πριν το τέλος, περιμένοντας τη Ρένα του να ανέβει στο βήμα της Βουλής, προφανώς θα πέσει μέσα στην εκπομπή του Σπύρου του Γκουτζάνη τελικώς. Να σας θυμίσω την εικόνα που έρχεται από πλευράς καιρού, έτσι, από σήμερα, από λίγες ώρες, μέχρι και αύριο. Έχουμε μπαράζ μηνυμάτων 112, σχεδόν στη μισή Ελλάδα, ανοχή σε όλη ευθειότητα, Λάρισα, Μαγνησία, σποράδες, με προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς. Το 112 καλεί όσους βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές να προσέχουν κατά τις μετακινήσεις τους. Εντάξει, το 112 το έχουμε ξαναπεί, είναι το άλλο της ανεπαρκειάς τους, έτσι. Α, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τα πράγματα μάλλον δείχνουν σοβαρό. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, με ισχυρούς ανέμους, με πολύ μεγάλη συχνότητα κεραυνών, Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, κόκκινη προειδοποίηση έχει εκδοθεί για σποράδες, Εύβοια και τα παραθαλάσσια τμήματα Λάρισας και Μαγνησίας. Και έχουν τεθεί στο κόκκινο σε κατάσταση κινητοποίησης, όπως το λένε οι αρχές, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης, έχουν οριστεί ως ότι είναι σε κατάσταση κινητοποίησης. Στην πράξη θα σας γελάσω τι γίνεται. Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Στερά Ελλάδα, Θάσος, Εύρος και Λίμνος. Προσοχή λοιπόν, το νου μας, πολιτική προστασία δεν φημίζεται εδώ που τα λέμε όπως έχει αποδειχθεί όλα τα τελευταία χρόνια με τα έντονα καιρικά φαινόμενα για ετοιμότητα και αντανακλαστικά, έτσι. Λοιπόν, το νου μας, γιατί μόνο εμείς θα σώσουμε τους εαυτούς μας, κανένας άλλος. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Μελίνα Βελιμέζη, Σπύρος Γκουτζάνης. Εμείς τη Δευτέρα πάλι εδώ. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κορυφώνεται σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Για δεύτερη μέρα η κυβερνητική πλειοψηφία δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης αναφορικά με τις προτάσεις της. Σε λίγη ώρα αναμένεται και η πρώτη ομιλία της Ρένας Δούρου ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τα περί ανάγκης νέου συντάγματος επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για να δικαιολογήσει την επιχείρηση συνταγματοποίησης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης. Του, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση που δεν συνενεί στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Κατ' εντολή του Πρωθυπουργού έδρασε ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος στον πάζωμα του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών με σκοπό να επέμβει αθέμητα στην ανακριτική διαδικασία, όπως αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας των εισυπρόεδρων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, σε δήλωσή της από την εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας χθες ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών της περίοδου 1967-1974 για τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Τιμούμε όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία και πλήρωσαν με διώξεις, φυλακίσεις, βασανιστές. Η δημοκρατία είναι ευθύνη όλων μας. Το μήνυμα του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Νίκου Παπά, για την επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας. Το ενδεχόμενο προώρων εκλογών απέκλεισε για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Open, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματος της με οριζόντα τετραετίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε για άλλη μια φορά το αφήγημα περί διαχρονικών προβλημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές συνεντεύξεις, αλλά κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Μητσοτάκη. Ορκίστηκαν στη Βουλή με πολιτικό όρκο η Θεοδώρα Κριώτου και ο Γιάννης Καρυπίδης, αντικαθιστούν τον Σημεών Κεδίκοκλου και τον Βασίλη Γόκαλη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παλιά και νέα στελέχη αθροίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την πολιτική αλλαγή, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου. Μπάρας μηνυμάτων από το 112 ήχησαν σε Ευθειώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες με προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς στις επόμενες ώρες. Καλούν όσους βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές να προσέχουν κατά τις μετακινήσεις τους. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ενώ κόκκινη προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα έχει εκδοθεί για Σποράδες, Εύβοια και για τα παραθαλάσσια τμήματα της Λάρισας και της Μαγνησίας. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ανθόφυτο Τελοκαρνανίας. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν επίσης 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για το θανάσιμο τραυματισμό 40χρονης χθες σε σπίτι στη Σύρο κατόπιν συμπλοκής με ζευγάρι. Συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα, ενώ ελεύθερη αφέθηκε η σύζυγός του που πήρε μέρος στο διαπληκτισμό. Έρονται οι περιορισμοί του δακτυλίου. Από αύριο Σάββατο όλα τα αχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία εν μέσω καύσωνα, με περισσότερους από 30.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν σπίτια και τουριστικά καταλήμματα. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 18.800 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή, με το Παρίσι να ζητάει τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται κοντά στις ακτές του Ατλαντικού. Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές οδήγησαν στην εκένωση περίπου 10.000 κατοίκων γύρω από τη Μαδρίτη, όπου η περιφέρεια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως και υπάρχει άβυλα. Παράλληλα, η Ισπανία ζήτησε την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτοιμα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα στέλνοντας 2 Καναντέρ. Και ο καιρός, μεταβολή του καιρού, με αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Αττική και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένιση από το βράδυ στα δυτικά. Έως 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης, αλλά θα διακόψουμε με το ξεκίνημα την κανονική ροή της εκπομπής μας, γιατί στην Βουλή, στην διαδικασία και στην συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος παίρνει τον λόγο, από ό,τι βλέπω, μάλλον ήταν παρέμβαση, η κυρία Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Για την ακρίβεια, μέχρι πριν από λίγο ήταν ο κύριος Διονύσης Σταμενίτης, ο οποίος μιλούσε, βουλευτής της Συμπολίτευσης, είχε προαναγγείλει το Προεδρείο ότι θα ακολουθήσει η κυρία Ρένα Δούρου. Κάτι έγινε το οποίο δεν μπόρεσα να το δω. Συνεχίζει ο κύριος Σταμενίτης. Αλλά βλέπω ότι παρότι το Προεδρείο δεν είναι, συγχωρήστε μας, είχε προαναγγείλει την κυρία Ρένα Δούρου, στο βήμα της Βουλής ανέβηκε η κυρία Εκατερίνη Σπυριδάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

0: Λοιπόν, ναι, το βρήκαμε τι έγινε. Σε μια ένδειξη γυναικείας αλληλεγγύης, όπως είπε η Ρένα Δούρου, παραχώρησε την σειρά της στην κυρία Σπυριδάκη, η οποία θα πετάξει σε λίγο, προφανώς για την... Για το Ηράκλειο δεν κατάλαβα, αλλά ναι, γι' αυτό. Οπότε θα διακόψουμε και εμείς την ροή του προγράμματός μας, την ροή της εκπομπής, σε λίγο όταν θα ολοκληρώσει την τοποθέτησή της. Λοιπόν, ναι, το είπαμε ότι έχει ξεκινήσει από το πρωί η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος και μάλιστα σε έντονους τόνους και σε κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών, ένα κλίμα ακριβώς το αντίθετο από το συνενετικό πλαίσιο που απαιτεί αυτή καθ' αυτή η αναθεώρηση του συντάγματος, γιατί αυτό προβλέπει ακόμη το ελληνικό σύνταγμα, είναι αυστηρό σύνταγμα, προβλέπει την διαδικασία να ολοκληρώνεται σε δύο βουλές και ενώ έχουν μεσολαβήσει και εκλογές. Η μία από τις δύο, στην μία από τις δύο, είτε στην πρωτείνουσα είτε στην αναθεωρητική, το κάθε άρθρο που προτείνεται θα πρέπει να συμπληρώσει και την πλειοψηφία, την αυξημένη των 180 εδρών. Και αυτό είναι το μεγάλο παράπονο από ό,τι είδαμε του Πρωθυπουργού, του Κυριακού Μητσοτάκη, γιατί κανείς δεν του δίνει συνένεση, έτσι ώστε η επόμενη Βουλή να μπορεί να αποφασίσει μόνο με την απόλυτη πλειοψηφία και όχι με την αυξημένη. Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως, ξεκινώντας την τοποθέτησή του, έκανε επίθεση στην Ρένα Δούρου γιατί δεν συμμετέχει στην σημερινή γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόεδρος του βεβαίως, η Ρένα Δούρου, είπαν ότι δεν θα συμμετέχουν σε αυτή την γιορτή, που κατά τα άλλα θα έχει 1.700 καλεσμένους στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Προφανώς, όχι προφανώς, το δήλωσαν με την ανακοίνωση που έκαναν, διαφωνούν με όλο το πλαίσιο της υποβάθμισης της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας, την οποία βεβαίως αποδίδουν στην συγκεκριμένη κυβέρνηση, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός στη δική του ομιλία: «Δεν καταλαβαίνω γιατί η αριστερά δεν ψηφίζει την διάταξη για την προστασία της στέγης και η δεξιά δεν ψηφίζει την διάταξη για την προστασία της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής σημαίας». Και εμείς απορούμε με την απορία του. Τι δεν καταλαβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Δεν εμπιστευόμαστε μια κυβέρνηση που έχει παραβιάσει κάθε διάταξη του συντάγματος όταν την βόλευε και όταν ήθελε να κάνει τις δικές της μεθοδεύσεις, για παράδειγμα για να αφήσει στο απειρόβλητο τους υπουργούς της». Τι δεν καταλαβαίνει στο ότι κανείς δεν συζητά πλέον μαζί του σε κανένα πεδίο και ότι είναι πολιτικά απομονωμένος. Όσον αφορά το Σύνταγμα και τις παραβιάσεις του, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα που εμποδίζει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, μα αφού ήδη το έχει παραβιάσει δίνοντας άδεια σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για να ιδρύσουν δικά τους παραρτήματα. Και είναι ένα από τα σημεία αυτά στα οποία η πολιτική συζήτηση πραγματικά σταματά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως έκανε και μία ακόμη, κατά την άποψή μου απρέπεια, περιόρισε όλη την συζήτηση για την διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος σε μία αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάθισε να ακούσει τους άλλους αρχηγούς, ούτε να απαντήσει βεβαίως και στις δικές τους παρατηρήσεις και αιτιάσεις. Δείχνει λοιπόν ότι επικεντρώνει μόνο σε μία αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, εκείνο πιέζει, προκειμένου να έχει και μία προοπτική για το μέλλον, ώστε είτε να συνεργαστεί μαζί του ολόκληρο ή ένα τμήμα του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του το άσκησε σκληρή κριτική και του είπε βεβαίως ότι δεν μπορεί να δώσει συνένεση γιατί δεν του έχει εμπιστοσύνη μετά τα πεπραγμένα του στην επταετία. θύμισε τις επεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας στις ανεξάρτητες αρχές, τις παρεμβάσεις και την χειραγώγηση της δικαιοσύνης, τις παραβιάσεις συνολικά στο Σύνταγμα, όταν κάθε φορά που βρέθηκε αυτή η κυβέρνηση σε δύσκολη θέση. Και του θύμισε κιόλας ότι ο δικός του ανιψιός και πρώην γραμματέας του ήταν που είπε πως το αφεντικό, έφαγε την σφαίρα για το αφεντικό. Για να τον ρωτήσει, σας κολακεύουν οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι μόνο ένα αφεντικό αναγνωρίζει τον ελληνικό λαό και εγκάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί δήθεν παραβίασε την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός για να καταλάβει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σωστό είναι αυτό ως προς το ένα σκέλος του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ κατέλαβαν την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης άναυλα. Δεν την κέρδισαν στις εκλογές, την είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και εποφελήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ από την διάλυση και όλα αυτά τα οποία ζούμε τα τελευταία 3 χρόνια. Ωστόσο, γιατί τον εγκαλεί εκείνος, το παραβίασε το Σύνταγμα, ή μήπως θα έπρεπε, να, κατά την άποψή του, να αρνηθεί, εφόσον μειώνεται η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Τώρα, ακόμη πιο έντονη ήταν μετά και η αντιπαράθεση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην οποία επιτέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι είναι σε ίστρο, και ζήτησε μάλιστα από τους βουλευτές να την αντιμετωπίζουν με κατανόηση. Φυσικά και δεν το άφησε αυτό να περάσει ασχολίαστο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αφιέρωσε τα πρώτα λεπτά της δικής της ομιλίας σε μια επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στους βουλευτές του, εγκαλώντας τους γιατί χειροκροτούσαν με την σεξιστική, όπως είπε σε κάποιο σημείο, επίθεση εναντίον της. Είχε και ένα ενδιαφέρον στοιχείο η κυρία Κωνσταντοπούλου, που είπε ότι, αφού επισήμανε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφενός εγκαλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί δέχθηκε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφετέρου όμως μόνο με αυτόν συνομιλεί. Τον κάλεσε στο Μαξίμου όταν άναυλα, το ξαναλέμε, κέρδισε την αξιωματική αντιπολίτευση, για να συζητήσει μαζί του, και σε όλες τις συζητήσεις στην Βουλή απαντά μόνο σε αυτόν, όπως και στις ερωτήσεις που του κάνει. Για να πει η κυρία Κωνσταντοπούλου, και έχει ενδιαφέρον αυτό, 160 ερωτήσεις το έχει υποβάλει του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν έχει απαντήσει σε καμία. Βλέπω τώρα ότι ανεβαίνει στο βήμα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Ρένα Δούρου. Είναι η πρώτη της ομιλία στην Βουλή ως Προέδρο, και θα την ακούσουμε.
1: Σήμερα, στις πολλές ευχές που δέχτηκα, ο κ. Μητσοτάκης περιορίστηκε στο προσωπικό για να με μαλώσει μετά, που δέχτηκα γιατί σήμερα στη δύναμη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας αθροίζονται 2 σπουδαίοι άνθρωποι. Και για τους κολοπροέδρους λέω καλοδεχούμενες ευχές. Γιατί οι κοινοβουλευτικές ομάδες οφείλουν να υπηρετούν το κύρος του Κοινοβουλίου και των δημοκρατικών θεσμών, και με αυτό το αίσθημα ευθύνης η δική μας ομάδα δεν συμμετέχει στη σημερινή δεξίωση. Η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με παρουσία νοσταλγών της Χούντας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς, αναθεωρητών της ιστορίας και πολλών φαλοκρατών, όπως βλέπουμε μέρα τη μέρα, μήνα το μήνα, και είδαμε και σήμερα. Είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένη με την τραγωδία της Κύπρου και απαιτεί αναστοχασμό, σεβασμό, σοβαρότητα και όχι χαριεντίσματα. Γι' αυτό εμείς επιλέγουμε να τιμούμε τη δημοκρατία και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για αυτήν. Και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλούς και πολλές τις τάξεις τους που μαρτύρησαν στην εφταετία. Εμείς αυτό το κάνουμε στους τόπους μνήμης, όπως χθες στο ΕΑΤΕΣΑ. Και να υπενθυμίσω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι η υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης απαιτεί και συνέπεια. Και εμείς ως διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής στηρίξαμε έμπρακτα και το ΕΑΤΕΣΑ και το Μουσείο Δημοκρατίας στον Οροπό ως ζωντανούς τόπους μνήμης. Για να δούμε σήμερα, σε σχέση με αυτή την κορυφαία διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος, ποιο είναι το κλίμα, να το πω δημοσιογραφικά. Η σημερινή μας συζήτηση διεξάγεται στη σκιά δύο συνμιάς αποκαλυπτικών εξελίξεων που φέρουν τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Σφραγίδα σκανδάλων μιας κυβέρνησης που, όπως βλέπετε, τώρα θέλει να κόψει και να ράψει κατά τα συμφέροντά της και το Σύνταγμα. Για να δούμε, να ξεκινήσω από την πιο πρόσφατη προχθεσινή εξέλιξη. Είχαμε εδώ τις σοβαρές κατηγορίες του κύριου Σαλμά κατά του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας για την Οβάρτης. Ξέρετε, και όταν το παγκόσμιο σκάνδαλο, το σκάνδαλο στις ΗΠΑ, το σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην όμως που στη χώρα μας η δεξιά βάφτισε ότι δεν ήταν σκάνδαλο, δεν το βάφτισε σκάνδαλο, το βάφτισε σκευωρία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο κύριος Σολμάς προχθές μας δικαίωσε το ΣΥΡΙΖΑ, δικαίωσε ειδικότερα τον τομέα διαφάνειας και τον Παύλο τον Πολάκη, όταν λέγαμε ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Και τι συζητήθηκε προχθές εντό της ολομιλίας, τι θυμηθήκαμε. Συζητήθηκε και ζητήθηκε να ανοίξει ξανά η απόφαση, να ακουστούν νέα στοιχεία, ότι υπήρξαν κατηγορίες για ενεργή εμπλοκή στελέχου σε εκφοβισμό προστατευόμενου μάρτυρα, ότι υπήρξε άσκηση πίεσης προς το μάρτυρα, ότι υπήρχε νταραβέρι με τις φαρμακευτικές εταιρείες για χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα η αρχαιοθέτηση, και κοιτάζω τους νομικούς της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον δεν σημαίνει και αθώωση, σωστά. Η δεύτερη εξέλιξη αφορά στη μη αξιοποίηση με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ίδια τα στοιχεία την εκθέτουν. Όπως καταδεικνύουμε με κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσαμε προς τους αρμόδιους υπουργούς και να δούμε πότε θα πάρουμε απάντηση, η Ελλάδα μας είναι δυστυχώς ουραγός στη χρήση των συνολικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Βρίσκεται δυστυχώς 23η μεταξύ των 28 κρατών μελών, έχοντας αξιοποιήσει μόλις το 39% των κονδυλίων που τις αναλογούν, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 53%. Έργο της κυβέρνησης και αυτό. Και τέλος, έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, κύριε Γερουλάνο, που προωθείται με fast track διαδικασίες και που ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να παραδώσει τη διαχείριση των μνημείων.

και στην αρμόδια επιτροπή και στη διαβούλευση ότι η κυβέρνηση επέλεξε εξ αρχής να υπονομεύσει αυτή την κορυφαία διαδικασία και αντί να τα αποκρίνεται στα επίπεδα της επιστήμης του σταγματικού δικαίου όπως τα έχουν ορίσει και σφραγίσει προσωπικότητες όπως ο Ηλίας Ηλιού, όπως ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, όπως ο Αριστόβουλος Μάνεσης, ο Δημήτρης Τσάτσος, ο Γιώργος Παπαδημητρίου και άλλοι, αντί να προκαλέσει σοβαρό διάλογο για την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας μας και της λειτουργίας των θεσμών, για την ενίσχυση και την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, της δημοκρατικής λογοδοσίας, αντιμετωπίζει αυτή την συζήτηση, πώς άλλωστε 7 χρόνια τα έχουμε τα δείγματα γραφής, στο πλαίσιο μιας συγκυριακής πολιτικής σκοπιμότητας εν ώψη εκλογών. Ευθύς εξ αρχής λέμε ότι η πρόταση της συνταγματικής αναθεώρησης της Νέας Δημοκρατίας είναι συντηρητική, βαθιά αντιδραστική, βαθιά αναχρονιστική. Δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα, ασχολείται με τη συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής σημαίας, παραπέμποντας, με συγχωρείτε, χωρίς ίχνος υπερβολή, στη μετεφυλιακή δεκαετία του 1950 παρά στον 21ο αιώνα, όπως θέλει να μας πείσει ο Πρωθυπουργός ή ο κύριος Τηλιανίδης. Και επειδή γνωριζόμαστε και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αποφεύγω το στήρο κομματικό ανταγωνισμό, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο έγκριτους συνταγματολόγους που δεν ανήκουν στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, για να με κατηγορήσετε για μεροληψία, και που έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό. Γιώργος Σωτηρέλης δεν έχει κάρτα μέλους ΣΥΡΙΖΑ. Αναθεωρητική πρωτοβουλία καταδικασμένη στην αλληποληψία. Πλήρης αναξιοπιστία της συνταγματικής πολιτικής του κυβερνώντος κόμματος. Και τονίζει, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας εντάσσουν απροκάλυτα την αναθεώρηση στις μικροπολιτικές και ήδη προεκλογικές δεσμεύσεις του κυβερνώντος κόμματος. Ακρίτας Καϊδατζής, αυτός και αν δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για αυτή την fast track συζήτηση των δύο μιλών επικοινωνιακό αντιπερισπασμό. Και πώς είναι δυνατόν δηλαδή να μην το λέμε και να μην το λέει, και πώς είναι δυνατόν κανείς να πιστεύει ότι θα βελτιώσει το Σύνταγμα μια κυβέρνηση που ευθύνεται για βαρύτατες και κατεξακολούθηση παρεμβάσεις και παραβιάσεις. Μια κυβέρνηση του εγκλήματος των τεμπών, μια κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, της παρακολουθής υπουργών και δημοσιογράφων, της απευθείας αναθέσεις, τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος και σταματώ εδώ τη λίστα της ντροπής. Και την απάντηση βέβαια σε αυτό το ερώτημα που μόλις έθεσα τη δίνουν οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, με τις επισυνδέσεις, με Predator, με τις αποκαλύψεις του κύριου Ντίλιαν, πάρα πολύ δύσκολο όνομα, δεν ξέρω αν το έχει μάθει ο κύριος Πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ δύσκολη λέξη. Και την ίδια απάντηση στο ρητορικό μου ερώτημα τη δίνει και η διαρκής καταπάτηση της συνταγματικής απαγόρευσης των άσχετων εκπρόθεσμων τροπολογιών σε νομοθετήματα που βαφτίζεται, κύριε Μαρκόπουλε, επίγοντα. Αλλά αυτό είναι άλλη μια πατέντα αντισυνταγματικής νομοθέτησης που δυστυχώς τη βιώνουμε και εδώ μέσα και ολόκληρη χώρα 7 χρόνια. Και δεν ξεχνάμε εμείς ότι δεν έχετε φέρει, Υπουργέ, ούτε ένα εφαρμοστικό νόμο για την υλοποίηση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 για τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Προφανώς, γιατί περιφρονείτε οτιδήποτε έρχεται από τα κάτω, φοβάστε την κοινωνία, φοβάστε οτιδήποτε δεν μπορείτε να ελέγξετε. Και επειδή είστε κυβέρνηση της αποδυνάμωσης των θεσμικών εγγυήσεων και της περαιτέρω συγκέντρωσης εξουσίας σε αυτό το κατεφημισμόν επιτελικό, για να μην πω τίποτα βαρύτερο, αλλά σίγουρα διεφθαρμένο κράτος, και της ενίσχυσης ενός πρωθυπουργικοκεντρικού χαρακτήρα της εξουσίας, γι' αυτό απαξιώσατε και το ανώτατο πολιτικό αξίωμα αυτό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Να μου επιτρέψετε να πω, κάνατε προέδρους μιας χρήσης. Διότι η εκλογή του ναι για εξαετή θητεία, με τις ελάχιστες ψήφους, όπως προτείνεται στο άρθρο 30, και με αυτόν τον τρόπο ούτε τον ενοποιητικό ρόλο του θεσμού ενισχύεται, ούτε το κύρος του.
Μιλάμε στην καλύτερη περίπτωση για μια αναθεώρηση διαφθισμένη με γενικόλογες

0: εκθέσεις ιδεών. Τι να πω για την τεχνητή νοημοσύνη. Ακούσατε, αγαπητέ σύντροφε Θεόφιλε, να γίνεται σοβαρή κουβέντα για τη σειρά εγγυήσεων για την προστασία των πολιτών. Σας είπαν κάτι συγκεκριμένο στην Επιτροπή. Σας είπαν το δικαίωμα να γνωρίζουμε πότε μας αξιολογεί εκείνος ο αλγόριθμος. Το δικαίωμα επανεξέτασης αυτοματοποιημένων αποφάσεων. Συζητήσατε σοβαρά για την προστασία των εργαζομένων από συστήματα ψηφιακής επιτήρησης. Διότι όταν δεν προστατεύονται οι πολίτες, όταν δεν προστατεύεται η κοινωνία από τον τρόπο που οι διάφοροι Elon Musk και άλλοι κυρίαρχοι κύκλοι, πολυεθνικές εταιρείες και κράτη διαχειρίζονται αυτές τις τεχνολογίες που έχουν μπει στην καθημερινότητά μας, τότε μέρα που ναι, το κόστος το πληρώνει η δημοκρατία, όχι μόνο η οικονομία. Για το άρθρο 24, για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διότι ο κατά τα άλλα μένουμε Ευρώπη, φιλελεύθερος Πρωθυπουργός, κλείνει τα αυτιά στις επιταγές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη που το δικαίωμα στο νερό είναι στο Σύνταγμα, είπατε κάτι. Ή γενικά και αόριστα εκεί στην Επιτροπή. Είπατε κάτι για την προστασία των ζώων ως έμβιων οντών. Γιατί εντάξει, τον πίνα το ξέρουμε. Αλλά αν εξαιρέσετε τη σπουδαία δουλειά που έχει κάνει η κοινοβουλευτική μας ομάδα για τα δικαιώματα των ζώων διά της συντρόφισσάς μας Έλληνας Ακρίτα, εμείς ένα σκυλί βλέπουμε να το χαϊδεύουμε στα Χριστούγεννα και το Πάσχα και πέρα τούτου ουδέν. Ή μήπως επειδή ακριβώς ο πυρήνας της συνταγματικής σας αναθεώρησης είναι απολύτως ιδεολογικός, προχωράτε στην εμπορευματοποίηση της ανώτατης παιδείας με το άρθρο 16 και λυπάμαι πολύ για όσα διαβάζω, δεν είμαι σίγουρη. Εδώ είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ να μας πει. Διχάζουνε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, διχάζουνε το νέο φορέα, την αριστερή συμπαράταξη, ή δεν το μαρτυράει η συνταγματοποίηση της λιτότητας με το άρθρο 79, ή δεν το μαρτυράει η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με το άρθρο 103. Τώρα, για το άρθρο 86 έχουμε πει πολλά. Να το συνοψίσω. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το επικαλείστε. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο βάζετε τους βουλευτές να ψηφίσουν επιστολικά από το κηλικείο και να μας λένε ότι θα καινοτομήσετε. Άρθρο 16. Δημόσιος χαρακτήρας των ΑΕΗ. Το έχετε παραβιάσει ήδη. Τη βοηθεία της γνωστής απόφασης του ΣΤΕ, αποδεικνύοντας και τον ιδεολογικό σας δογματισμό, διότι κύριε της κυβέρνησης αντιμετωπίζετε τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση όχι ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως προϊόν επιπληρωμής. Δεν την αντιμετωπίζετε δε ούτε ως δημοκρατικό μηχανισμό της κοινωνικής κινητικότητας. Εντιμήστε πάλι. Τι μας είπατε, εμείς τα παιδιά από το Εγάλαιο και τα παιδιά από το Περιστέρι, γίνουμε ψυκτικοί. Γιατί σας ενδιαφέρει αποκλειστικά η διευκόλυνση των ιδιωτών, των μεγάλων συμφερόντων. Καταργήσατε τη νομική στην Πάτρα για να έρθει τις προάλλες υπουργός και να λέει επιτέλους τα παιδιά θα μπορούν να έχουν και μια παραπάνω επιλογή στη νομική. Εμείς λοιπόν σας λέω με αίσθηση ευθύνης απέναντι και στους γονείς τους δικούς μας που μας σπούδασαν και στους γονείς που αγωνιούν για το πού θα σπουδάσουν τα παιδιά τους και για τα παιδιά δεν αλλάζουμε θέση. Θα ανατρέψουμε τις άδικες πολιτικές γιατί ούτε τις αποδεχόμαστε αλλά με λύπη μου και το μήνυμα θα πάει εκεί που πρέπει δεν τις διαχειριζόμαστε. Δεν αποδεχόμαστε το status quo των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ζητάμε την κατάργηση του κύριου Περακάκη. Ζητάμε τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων πανεπιστημίων. Ζητάμε έρευνα και σύγχρονες υποδομές γιατί η αριστερά δεν αντιμετωπίζει τέτοιες αποφάσεις και τα τετελεσμένα της δεξιάς ως κάτι για το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρθρο 79. Νεοφιλελεύθερο τρίπτυχο μείωσης άμεσης φορολογίας, περιορισμός δημοσίων δαπανών, συρρήκνωση αναδιανεμητικών πολιτικών. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την οικονομία του πολέμου, την ώρα που έχουμε το πρόγραμμα Rearm Europe για τον επανεξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλέγετε να θεωρήσετε ότι οι κοινωνικές πολιτικές, τα χρήματα που θα πρέπει να δοθούν στην έρευνα και στην παιδεία είναι πολυτέλεια. Άρθρο 103. Πρόκειται για την ακύρωση μιας κατάκτησης που αποτέλεσε ανάχωμα στην αυθαιρεσία της εκτελεστικής εξουσίας και η προϋπόθεση για τη συγκρότηση μιας επαγγελματικής, ουδέτερης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Και σήμερα τι κάνετε? Πάτε να την καταργήσετε. Αλλά εμείς δεν ξεχνάμε ότι αυτή η σπουδαία κληρονομιά προστατεύει τον υπάλληλο όσο και τον πολίτη και πάνω απ' όλα προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Και τέλος πάντων, εμείς υπερασπιζόμαστε τη μονιμότητα για να έχουμε ένα σύγχρονο αποτελεσματικό δημόσιο. Δεν είχαμε κανένα πατέρα πρωθυπουργό να βάζει 11.000 εργαζόμενους στη ΔΕΗ από τα παράθυρα. Δηλαδή, και κάπου η υποκρισία περισσεύει. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση. Έχουμε απόλυτο σεβασμό στο δημοκρατικό πολίτευμα. Έχουμε απόλυτη πίστη ότι ο τόπος χρειάζεται ένα δημοκρατικό σύνταγμα που να εξασφαλίζει τα πλαίσια της αδιακόλυτης ανάπτυξης, όχι μόνο των ατομικών, αλλά και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Δημήτρης Τσάτσος, Γενικός Εισηγητής της Μειοψηφίας, ακούστε ονόματα, κύριε Μάντζο, Μαύρος, Παπανδρέου, Ηλιγού, επί του συντάγματος κατά την 5η Αναθεωρητική Βουλή. Εμείς λοιπόν δηλώνουμε ότι ως ριζοσπαστική προοδευτική αριστερά, συνταγματική αναθεώρηση σημαίνει ισχυρό κράτος δικαίου, ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης, αποτελεσματική προστασία του δημοσίου χαρακτήρα της παιδείας και του νερού και ευρύτερα των δημοσίων αγαθών, απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα κοινωνικά, διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών στην ευημερία. Και επειδή τίποτα από αυτά δεν εκφράζει τη δική σας φιλοσοφία, επειδή τίποτα από αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν προβλέπετε στη δική σας αναθεώρηση των 34 άρθρων του συντάγματος, επειδή αυτή είναι άξονη συνταγματικής αναθεώρησης, μπορεί να προωθήσει μόνο μια προοδευτική διακυβέρνηση για ένα σύνταγμα που πάνω απ' όλα θα καταξιώνεται στη δημοκρατική συνείδηση του λαού μας. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Και ξέρετε, δεν σας έχουν εμπιστοσύνη ούτε οι πολίτες. Γι' αυτό και η αριστερά, που πάντα ήταν η θεματοφύλακας του συντάγματος, θα είναι απέναντί σας και θα μας βρείτε απέναντί σας.
1: Ευχαριστούμε την κυρία Πρόεδρο. Οι επόμενοι 4 ομιλητές είναι κατά σειρά ο κύριος Χνάρης, υπουργός.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Κόκκινος 105,5 ολοκληρώθηκε η ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ρένας Δούρου. Απάντησε συνολικά και στον Πρωθυπουργό και έδωσε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε και εμείς σε μια σύντομη περίληψη αμέσως μετά από ένα μουσικό διάλειμμα.

Λοιπόν, έχουμε μείνει στην διαδικασία στη Βουλή, στην συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η κυρία Ρεναδούρου, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, ξεκίνησε απαντώντας και στον Πρωθυπουργό που την εγκάλεσε, γιατί δεν θα συμμετάσχει το βράδυ ο ΣΥΡΙΖΑ στην γιορτή για την επέτειο αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες οφείλουν να υπηρετούν το κύρος του Κοινοβουλίου και των δημοκρατικών θεσμών. Και με αυτό το αίσθημα ευθύνης, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμετέχει στην σημερινή δεξίωση της Προεδρίας, καθώς η επέτειος της αποκατάστασης της Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με την παρουσία νοσταλγών της δικτατορίας εκπροσώπων της ακροδεξιάς και αναθεωρητών της ιστορίας. Σημείωσε ότι η σημερινή συζήτηση διεξάγεται στην σκιά τριών εξελίξεων, δηλαδή τριών σκανδάλων ακόμη. Το ένα είναι που προκύπτει από τις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά κατά του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Γεωργιάδη και αφορά την Νοβάρτης, αυτό το παγκόσμιο σκάνδαλο, και επισήμανε η Ρεναδούρου ότι ο κ. Σαλμάς δικαίωσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον τομέα διαφάνειας και προσωπικά τον Παύλο Πολάκη. Τη δεύτερη αρνητική εξέλιξη θεωρεί η Ρεναδούρου την μη αξιοποίηση της με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τέλος, ειδική αναφορά έκανε και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που προωθείται και μάλιστα με fast track διαδικασίες για να παραδώσει την διαχείριση των μνημείων και της ιστορίας στην λογική της αγοράς και του κέρδους. Κάνοντας την γενική τοποθέτηση για την πρόταση της κυβέρνησης, την πρόταση της συνταγματικής αναθεώρησης της κυβέρνησης, των άρθρων δηλαδή που έχει εισηγηθεί, είπε ότι η πρόταση αυτή είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική. Δεν απαντά στα υπαρκτά θεσμικά προβλήματα και ασχολείται με τη συνταγματική κατοχήρωση της ελληνικής σημαίας, παραπέμποντας στην μετεμφυλιακή δεκαετία του 50 παρά στον 21ο αιώνα. Επικαλέστηκε μάλιστα δύο έγκριτους νομικούς και συνταγματολόγους, τον Γιώργο Σωτηρέλη, ο οποίος έχει μιλήσει και για αναθεωρητική πρωτοβουλία καταδικασμένη στην ανυποληψία, πλήρη αναξιοπιστία της συνταγματικής πολιτικής του κυβερνώντος κόμματος, και ότι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας εντάσσουν απροκάλυπτα την αναθεώρηση στις μικροπολιτικές και προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή, και τους δύο συνταγματολόγους έχουμε ακούσει και από αυτή την εκπομπή, ο οποίος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης επικοινωνιακό αντιπερισπασμό. Από μια κυβέρνηση που βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές υποθέσεις που πλήττουν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Τα τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις παρακολουθήσεις των υπουργών και των δημοσιογράφων, τις απευθείας αναθέσεις, την διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, και είπε χαρακτηριστικά, σταματάω εδώ την λίστα της ντροπής. Έκανε και ειδική αναφορά στο άρθρο 16, όπως ήταν αναμενόμενο, η Ρεναδούρου, για να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην ίδια θέση, ότι δεν το δέχεται, ότι είναι αντίθετος και ότι δεν αναγνωρίζει έστω και εκ των υστέρων το status quo που δημιούργησε ο νόμος Πιερακάκη, ο νόμος αντισυνταγματικός, τον οποίο βεβαίως κατά περίεργο τρόπο στην συνέχεια νομιμοποίησε, εντός εισαγωγικών, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

0: Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ανατράπηκε η κανονική ροή της σημερινής εκπομπής, γιατί ακούσαμε την κυρία Δούρου στην πρώτη της ομιλία ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, που είναι ο κύριος Θρασίβουλος Σταυριδόπουλος, τέος υπονάβραχος του Λιμενικού, αλλά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σταυριδόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι και εμείς το ευχόμαστε. Δεν ξέρω, εντάξει, ο καύσωνας υποχώρησε λίγο, αλλά λένε ότι θα επανέλθει.
1: Έχω την εντύπωση ότι το καλοκαίρι αυτό θέλει να θερμό ούτως ή άλλως πολιτικά περισσότερο, ναι, και όχι από άποψη καύσωνος.
0: Το λέτε. Πολιτικά νομίζω ότι θα συνεχίσει ο καύσωνας. Έτσι δείχνει τουλάχιστον. Εσείς ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Είναι μια περίοδος που φαίνεται ότι θα έχουμε καύσωνα με μορφή μαραθώνιου.
0: Ναι. Θα συνεχιστεί ο πολιτικός καύσωνας, λέτε, και το χειμώνα, γιατί έτσι μας προειδοποιεί ο Πρωθυπουργός, σωστά?
1: Ακριβώς. Και γενικότερα υπάρχει ένα πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε και με μια διεθνή πραγματικότητα πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε δύο πολέμους, ή τουλάχιστον ένοπλες σειράξεις, να το πω, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην προμήθεια των αγορών με τα πολύτιμα ενεργειακά μέσα, και εννοώ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και από την άλλη και όλα τα προβλήματα τα υπόλοιπα που δημιουργούνται από όταν υπάρχει μια τάση, να την πω, διαχωρισμού έτσι του κόσμου στους υπέρ και κατά του κάθε πολέμου. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα το θέμα είναι ότι έχει μια περίεργη στάση η κυβέρνηση απέναντι και στους δύο πολέμους.
1: Σωστό.
0: Και στο Ουκρανικό, όπου έβαλε και ένα βέτο ευκαιριακό για να ευνοήσει κάποια ελληνικά συμφέροντα, αλλά και παράλληλα τον Πούτιν, τον οποίο κατά τα άλλα τον καταγγέλει και έχει συμφωνήσει και σε όλες τις κυρώσεις εναντίον του.
1: Κοιτάξτε, εδώ, ειδικά με την υπόθεση της Ουκρανίας, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, γιατί για να λέμε του στραβού το δίκιο, σε επίπεδο του λεγόμενου γκρίζου στόλου, μέσα στο γκρίζο στόλο υπάρχουν και κάποια ελληνικά συμφέροντα που διακινούν το λεγόμενο γκρίζο πετρέλαιο. Από την άλλη, στην περιοχή πάλι του Ορμούς, τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίεργα και δύσκολα, διότι εκεί μέσα είναι εγκλωβισμένα και ελληνικά πλοία και ελληνικά πληρώματα και πλοία ελληνικών συμφερόντων. Όταν λέω ελληνικά, εννοώ με ελληνική σημαία, ενώ τα άλλα είναι ελληνικών συμφερόντων, εννοώ προς την πλειοκτησία. Με πλήθος ελληνικών ναυτικών, αλλά και εδώ μπαίνουν τεράστια θέματα. Ας πάρουμε τα πράγματα πολύ απλά. Τι είναι η παγκόσμια ναυτιλία? Η παγκόσμια ναυτιλία είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων, υποσυνθήκες όχι βεβαίως σαν αυτές. Δηλαδή η παγκόσμια ναυτιλία θέλει ελεύθερη ναυσιπλοεία παντού, είτε είναι στενά διεθνή είτε είναι όχι, και να πληρώνει διόδια, που θα λέγαμε, ή αλλιώς τέλη διέλευσης, μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που έχουν γίνει κατασκευές. Όχι στα φυσικά στενά, γιατί έχουμε ένα κάρο φυσικά στενά. Φυσικό στενό είναι το Γιβραλτάρ, φυσικό στενό είναι τα στενά κάτω εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, φυσικό στενό είναι το Ορμούς, και φυσικά στενά βεβαίως είναι και η περιοχή Ελισπόντου Βοσπόρου, που συνδέει τη Μεσόγειο με τη Μεσόγειο με τη Μαύρη Θάλασσα. Και σε άλλα, τέλος πάντων, σημεία. Είναι άλλο πράγμα όμως το Σουέζ που το κατασκεύασε ο άνθρωπος, είναι άλλο πράγμα η διόρυγα του Παναμά που το κατασκεύασε ο άνθρωπος, ή η διόρυγα η δικιά μας της Κορίνθου, όπου φυσικά εκεί θα πρέπει να πληρωθούν κάποια τέλη διέλευσης, διότι όπως είναι φυσικό, αυτοί οι οποίοι το κατασκεύασαν και διευκολύνουν την αυσιπλοεία, σώζοντας χρόνο κλπ. Και μέρες πλεύσης, είναι πολύ λογικό λοιπόν αυτό να πρέπει να πληρωθεί. Τα υπόλοιπα όμως δεν θα στο σημείο να πληρώνουμε για την συλλογική του ότι κάποιοι δήθεν κακήθεν, γιατί δεν είμαι και πολύ βέβαιος κατά πόσον θέλει απόλυτη ελευθερία στενά και ο κύριος Τραμπ, θέλουν να επιβάλλουν κάποια πράγματα. Δεν γίνεται έτσι. Και είναι πολύ φυσικό η διεθνής ναυτιλία, η παγκόσμια ναυτιλία, να θέλει να βλέπει τα πράγματα με άλλη ματιά και ίσως και να προετοιμάζονται και άλλοι δρόμοι, όπως π.χ. αυτός του ΙΜΕΚ, της Ινδίας μέχρι τη Μεσόγειο, που αποφεύγει τα στενά του Ορμούς. Ή μπορεί να ετοιμάζονται και άλλα πράγματα, το βόρειο πέρασμα, επάνω στο βόρειο πολικό, με την συνεργασία ΗΠΑ και Ρωσίας και Καναδά και λοιπά, και εκεί καταλαβαίνουμε και γιατί ζητούσε τόσο επιμόνω στη Γροιλανδία ο κύριος Τραμπ, διότι έχει μια μεγάλη προβολή, να το πω έτσι, ΑΟΣ προς την περιοχή του Πολικού. Άρα λοιπόν θα παίζει και αυτό στο μεγάλο του ρόλο, για να μπορεί να διακινούνται κάποια πράγματα ταχύτερα από την μεριά του Πολικού ωκεανού. Βεβαίως με τη βοήθεια των ρωσικών παγωτραυστικών. Γενικώς δηλαδή, όλα αυτά όμως που ακριβένουν το πιάτο μας, ή αν θέλετε ακριβένουν την ενέργειά μας.
0: Η βενζίνη πηγαίνει ξανά προς τα 2 ευρώ και αυτό είναι μετά που μετακυλείται σε όλη την αλυσίδα.
1: Και αυτό βεβαίως το πληρώνει και ο ελληνικός τουρισμός. Όπως το λέτε. Και αυτή τη στιγμή το πληρώνουμε. Το πληρώνουμε ήδη. Ο ελληνικός τουρισμός, αυτός ο μονοσήμαντα αναπτυσσόμενος, το πληρώνει. Διότι είναι τα πάντα πανάκριβα, έχει αρχίσει.
0: Το πληρώνει, εντάξει, μπορεί να έχουμε αφίξεις, αλλά δεν είμαι σίγουρος για το τι αφήνουμε.
1: Όχι, ούτε τις αφίξεις που αναμέναμε έχουμε, και αυτή τη στιγμή η πληθώρα των τουριστικών πρακτόρων κλπ. Παραπονείται ότι η κατάσταση δεν έχει σε τίποτα να κάνει με τον περσινό και με τον προπέρσινο και άλλων και τους προηγούμενους Ιούλιους. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά τα οποία. Είναι η απάντηση του, λέει, μα ο καπιταλισμός ευθύνεται, με αγόρι μου, κατάλαβε το. Είναι τόσο απλά, αλλά και συγχρόνως τόσο βαριά.
0: Ναι. Κύριε Σταυριδόπουλε, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, είστε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο της περιδίνησης. Τι γίνεται από εδώ και στο εξής?
1: Μ' αρέσει ότι η λέξη που χρησιμοποιήσατε ως περιδίνηση.
0: Ναι. Περιδίνηση. Δεν ήταν μόνο που κράτησε 3 χρόνια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς κράτησε 3 χρόνια αυτή η περιδίνηση. Δυστυχώς το χειρότερο το οποίο έπληξε ήταν το σημαντικότερο κεφάλαιο του κόμματος αυτού, δηλαδή την αξιοπιστία του. Αυτό έπληξε. Γιατί είναι το μοναδικό κεφάλαιο. Δεν είναι όπως είναι η Νέα Δημοκρατία ή τα κόμματα, τα συνήθη κόμματα εξουσίας, τα οποία αυτό το οποίο το είδα το κεφάλαιό τους ήταν έλα ψήφισέ με να σε διορίσω. Οπότε πλήθηκε πάρα πολύ σοβαρά η αξιοπιστία του κόμματος. Πιστεύω όμως αυτή τη στιγμή ότι γίνεται μια σοβαρή και μάλιστα θα έλεγα καλοστημένη πλέον προσπάθεια, και το στημένη δεν το λέω με κακή έννοια, με την έννοια εννοώ του ότι υπάρχει μια σοβαρή προετοιμασία πώς θα μπορέσει το κόμμα να κατέβει τις εκλογές με ένα πρόγραμμα που όντως είναι πολύ σοβαρό, πρόγραμμα πραγματικών μεταρρυθμίσεων απέναντι σε όλα αυτά που έχουμε ζήσει, σε όλα τα επίπεδα, από την παιδεία και την υγεία μέχρι την εργασία και το θέμα βεβαίως του πώς θα γίνει να σταματήσει αυτή η διαρκής φυγή νέων στο εξωτερικό, διότι αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, πώς θα γίνει να σταματήσει το μεγάλο πρόβλημα το δημογραφικό που έχουμε, πώς θα γίνει να ξαναπετύχουμε την εργασιακή ειρήνη, αλλά όχι σκέτη ειρήνη, ταυτόχρονα και με την εργασιακή ανάπτυξη, να υπάρχουν δηλαδή και θέσεις και να είναι και καλοπληρωμένες. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα έχει στο πρόγραμμά του ΣΥΡΙΖΑ και τα είχε εδώ και καιρό.
0: Να με δούμε αυτό πώς το θα πείσει και τον κόσμο για το πρόγραμμά του, για να
1: αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Λοιπόν, πρέπει να πείσουμε. Έχετε δίκιο. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε ότι καταρχήν, ότι αυτό το οποίο εμείς όντως επιθυμούμε είναι η μεγάλη ενότητα των
2: από τα δυτικά. Έως 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Ξανά παιδιά στην καγέλια σου λέω. Θα πούμε ξανά τραγούδια στη θάλασσα σου λέω. Θα πιούμε ξανά από ανοιξιά του κοριάκι σου λέω. Θα κάνουμε ξανά έρωτα στα χωράφια. Κράτα μόνο τη γραμμή ανοιχτή.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Saracini che veneziani, che anche te non sto catattino.

Κι εκεί στο μακελιό την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και ματωνάκια.

λίγο θήτης, λίγο θύμα της ρουτίνας. Στο ανάμεσο αυθαρσίας και φθοράς κάνω ζάπιν σε μπαράκια της Αθήνας και έτσι χτίζω το προφίλ μου και τα ανφάς. Κάνω ζάπιν σε μπαράκια της Αθήνας και έτσι χτίζω το προφίλ μου και τα ανφάς. Ακροβάτης αμφιβόλου ισορροπίας στην τραμπάλα ματαιότητας χαράς. Να χαϊδεύω σαν μικρές γάτες Περσίας τις αξίες μου κι ας γίναν αχταρμάς. Να στηρίζω πως το ντούσανο Περσίας τις αξίες μου κι ας γίναν αχταρμάς.

Με καλούνε μ' αρνούμαι να ενδώσω. Καρατζόβες και ναυτάκια και κοινές. Κι όταν σπάω την νηστεία μια στο τόσο, βράζω φίλους, τηγανίζω ποιητές. Κι όταν σπάω την νηστεία μια στο τόσο, βράζω φίλους, τηγανίζω ποιητές. Η μαμά μου έχει πει να έχω ελπίδα, μα εγώ αν δω πως δεν μου βγαίνει τελικά, θα νοικιάσω ένα σπίτι στην αυλίδα κι ας μισώσει να φυσήξει ευνοϊκά. Θα νοικιάσω ένα σπίτι στην αυλίδα κι ας μισώσει να φυσήξει ευνοϊκά.

Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 5.
0: Και 5. Το κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλει Σιρένα Δούρου. Στην πρώτη της ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Νέα Δημοκρατία δεν διαθέτει ούτε τη δημοκρατική νομιμοποίηση ούτε την πολιτική αξιοπιστία να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, καθώς είναι η ίδια που το έχει καταπατήσει συστηματικά επί 7 χρόνια διακυβέρνησης, τόνισε από το βήμα της Βουλής, ενώ χαρακτήρισε συνολικά την κυβερνητική πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική. Αναφερόμενη στις νέες δημόσιες καταγγελίες του Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης, σημείωσε ότι πρόσφατες εξελίξεις καταρρύπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περισκευωρίας και επιβεβαιώνουν όσα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υποστήριζε διαχρονικά για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Απαντώντας στην κριτική του Πρωθυπουργού για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να μην παραστήσει σημερινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, η Ρένα Δούρου συνέδεσε με έμφαση τη στάση αυτή με μια πολιτική επιλογή υπεράσπισης της ιστορικής μνήμης και της δημοκρατίας. Τόνισε ότι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κοσμική εκδήλωση στην οποία συνυπάρχουν νοσταλγοί της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της ιστορίας, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική τιμή στη δημοκρατία αποδίδεται στους τόπους μαρτυρίου και αντίστασης όπως το ΕΑΤΕΣΑ. Νωρίτερα τα περί ανάγκης νέου συντάγματος επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής για να δικαιολογήσει την επιχείρηση συνταγματοποίησης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι δεν συνενεί στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων των εργατών των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, σε δήλωσή της από την εκδήλωση που διοργάνωσε χθες στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών της περίοδου 1967-1974. Τιμούμε όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία και πλήρωσαν με διώξεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια. Η δημοκρατία είναι ευθύνη όλων μας, το μήνυμα του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκου Παπά για την επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας. Απών και ο Αντώνης Σαμαράς από τη σημερινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, σύμφωνα με πληροφορίες του Κόκκινου. Κατ' εντολήν του Πρωθυπουργού έδρασε ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος στον μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών με σκοπό να επέμβει αθέμητα στην ανακριτική διαδικασία, όπως αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία περνά πλέον σε φάση πολιτικής αντεπίθεσης με στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης αριστεράς και τη συνολική επανάκαμψη του κόμματος. Προχωρούμε στην υλοποίηση των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Αναδεικνύουμε τα μείζωνα ζητήματα της οικονομίας, της κοινωνίας και των θεσμών, αναφέρεται στην απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική γραμματεία έλαβε χθες όλες τις κρίσιμες αποφάσεις για την επόμενη περίοδο, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι αποδόθηκαν αρμοδιότητες στα μέλη της πολιτικής γραμματείας, οριστική επιτροπή ψηφοδελτίων, έγινε ένας πολιτικός σχεδιασμός και μπήκαν τα πρώτα κομμάτια για την οργανωτική ανασυγκρότηση. Όπως τόνισε, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας, ώστε το κόμμα θα είναι απολύτως έτοιμο και πολιτικά και οργανωτικά. Ορκίστηκαν και επίσημα βουλευτές η Θεόδωρα Κριώτου και ο Γιάννης Καρυπίδης μετά την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα των Σημεών και Δικόγλου και Βασιλικό Καλή. Παλιά και νέα στελέχη αθρίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Πολιτική Αλλαγή, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open, μιλώντας για εξάντληση της τετραετίας, ενώ αναμάσισε για άλλη μια φορά το αφήγημα περί διαχρονικών προβλημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές συνεντεύξεις, αλλά κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλογίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπεκφυγές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμφισβήτηση του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και διασυρμό της χώρας. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για τη στάση που είχε τηρήσει όταν κλήθηκε να καταθέσει στην Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βρίσκεται για δεύτερη φορά ο Γιώργος Ξυλούρης, επωνομαζόμενος και Φραπές. Παραπέμπεται σε δίκη στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 για το αδίκημα της ψεύδους κατάθεσης, το οποίο διώκεται σε βαθμό πλημελήματος. Παρασμηνυμάτων από το 112 ήχησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες με προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς τις επόμενες ώρες. Καλούν όσους βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ενώ κόκκινη προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα έχει εκδοθεί για Σποράδες, Εύβοια και τα παραθαλάσσια τμήματα της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτος Ναυπακτίας στην Αιτώλο Ακαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν εκτός από επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Λευκύμης του Δήμου Σουφλίου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Ινόφυτα Βιωτίας, χωρίς κίνδυνο επέκτασης. Είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισος του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Φωτιά ξέσπασε σε φαρμακείο επί της Οδού Ελευθερίας στον Ευωσμό Θεσσαλονίκη, στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Την εντολή σύλληψης και της συντρόφου του, φερόμενου ως δράστη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, εξέδωσε ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακίνθου, έχει προσβληθεί από λεπτοσπύρωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, εν μέσω καύσωνα με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν σπίτια και τουριστικά καταλήματα. Στη Γαλλία, οι αρμόδιες αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός τουριστικού θερέτρου στις ακτές του Ατλαντικού, δυτικά του Μπορντό, στέλνοντας μάλιστα πλοιάρια και βάρκες για να απομακρύνουν τον κόσμο που απειλείται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή. Η πυρκαγιά έχει ήδη κάψει 87.000 στρέμματα και εξακολουθεί να μένεται ανεξέλεγκτη. Εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές στην Ισπανία, με τις δύο από τις τρεις που έχουν ξεσπάσει στα δυτικά της Μαδρίτης να τείνουν να ενωθούν, σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο, σύμφωνα με τον ομάρχη της περιοχής. Τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην περιφέρεια της Μαδρίτης εξαιτίας της πυρκαγιάς που έχει ήδη κάψει 60.000 στρέμματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, στη διάθεση του κοινού είναι από σήμερα το μεσημέρι τα εισιτήρια της ρεβάνσης του Παναθηναϊκού με την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πράσινης ΠΑΕ.
3: Ο καιρός.
4: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται αύριο στις Σποράδες, στη Μαγνησία και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρωινές ώρες και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι. Ως 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις, χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5, ακούτε κόκκινο, ακούτε πολιτιστικό μαγκαζίνο. Με τον Γιάννο Ηλιάδη είμαστε μαζί στο στούντιο, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Με τον Λευτέρη Δάλα στην επικοινωνία μαζί σας, 210-32-17-777 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Viber 698-58-700-59, 698-58-700-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Και διανύουμε αυτή την εβδομάδα του Ιουλίου, μια εβδομάδα που ανέβασε πάρα πολύ τις θερμοκρασίες, για να τις ρίξει απότομα και να περιμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν ξέρω αν εκεί που βρίσκεστε εσείς έχει ξεκινήσει ήδη η κακοκαιρία. Εμείς εδώ μία έχει συννεφιά, μία ανοίγει κάπως ο ουρανός. Περιμένουμε, περιμένουμε. Είναι και ένα Σαββατοκυριακό που στην Επίδαυρο θα δούμε την Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Σε διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου. Με ορχήστρα επί σκηνής και φοβερή ορχήστρα, Πόλη Ζωγόπουλος, Ρέλος, Γιώελ Σότο, ο Γιάν Βαν, ο γνωστός Γιάννης Αγγελόπουλος. Και έναν θίασο με τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, την έχουμε δει σε πάρα πολλές παραστάσεις του Νίκου Καραθάνου, ούτως ή άλλως τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, είναι σταθεροί συνεργάτες, το Θανάση Αλευρά, την Έμιλη Κολιανδρή, το Γιάννη Κότσιφα, τον Πάνο Παπαδόπουλο, τη Ζέτα Μακρυπούλια, τη Βάσο Καβαλιεράτου, τον ίδιο το Φίβο Δελιβοριά και τον Νίκο Καραθάνο, τον Άγγελο Τριανταφύλου, τον Γιλμάς Χουσμέν, τον Άλκη Μπακογιάννη, τον Κωνσταντίνο Κοντογεωργόπουλο, τον Κωνσταντίνο Ζωγράφο, τον Γιάννη Σαμψαλάκη, τον Βασίλη Παπαδόπουλο, το Σπύρο Μπόσγα και τον Αντώνη Χρήστου. Μία επίσκεψη λοιπόν στο έργο του Αριστοφάνη από τον Νίκο Καραθάνο και το Φίβο Δελιβοριά. Η Ειρήνη είναι μια γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε. Είναι ένα κωμικό ακατανίκητο επιχείρημα, ένα πανηγύρι του λαϊκού ανθρώπου με υλικό τους ίδιους τους καπνούς του πολέμου. Ένας αναμένος Μπερντές μέσα στη φρίκη. Θέμη, ναι, είμαι live από χθες και χθες ήταν η πρώτη ημέρα που είμαι live. Ήρθα εδώ πέρα με το κάταγμά μου, αλλά εδώ δίπλα σας παρούσα. Οι καλλιτέχνες τώρα είναι αυτό που θέλουν πάντα οι πολιτικοί, είναι αυτοί μάλλον που θέλουν πάντα οι πολιτικοί να έχουν κοντά τους. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όταν οι καλλιτέχνες τοποθετούνται πάνω σε κοινωνικά ζητήματα ή σε πολιτικά ζητήματα, χτυπάνε κέντρο. Χτυπάνε κέντρο διότι ο κόσμος τους αγαπά, ο κόσμος τους εμπιστεύεται, οι καλλιτέχνες μπαίνουν μέσα στα σπίτια και τις καρδιές, οπότε οι πολιτικοί πάντα θέλουν να έχουν κοντά τους καλλιτέχνες. Το θέμα βέβαια είναι να θέλουν και οι καλλιτέχνες να είναι κοντά σου όταν είσαι πολιτικός. Αυτό δεν είναι η περίπτωση με την Μαρία Καριστιανού και τον Χρήστο Θηβαίο, διότι η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού έβγαλε ένα πρόγραμμα σχετικά με την επίσκεψη της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλία την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν στο πρόγραμμα που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του κινήματός της, η προγραμματισμένη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στην Πινακοθήκη Λάρισας παρουσιαζόταν ως το κλείσιμο των πολιτικών δράσεων της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Ο Χρήστος Τιβαίος αντέδρασε άμεσα, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook και γράφει ότι με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο Πινακοθήκης Λάρισας. Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία. Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές, καταλήγει ο Χρήστος Θηβαίος.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μου.

Αυτά λοιπόν καλό είναι να μην γίνονται. Σκεφτόμουν τώρα, ας πούμε, να παίζουν πουθενά οι YouTube και να πας να τους βάλεις μέσα στον προγραμματισμό σου και να πεις θα μιλήσει η Μαρία Θανασούλια εκεί πέρα και αμέσως μετά ακολουθεί συναυλία των YouTube. Τέλειο, τέλειο. Εντάξει, ο Χρήστος Θηβαίος απάντησε ως όφιλε, εφόσον ο άνθρωπος είναι καλεσμένος της περιφέρειας Θεσσαλίας και όχι του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Απάντησε. Τώρα τον ακούσαμε εδώ στον Άμπλε της Ελλήνης, Θάνος Μικρούτσικος βέβαια, όπου δεν ξέρω αν βρεθήκατε την περασμένη Δευτέρα στη συναυλία αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο με τη Ρίτα Ντονοπούλου, τον Γιάννη Κότσιρα, τον Μπάση, την Παπαγεωργίου, τη Μαρία, τον Πασχαλίδη. Πάντα γελαστή και γελασμένη ήταν ο τίτλος της συναυλίας. Παίζαμε και εδώ σποτάκια. Ήταν μια φανταστική συναυλία. Μαέστρος όπως πάντα ο Θήμιος Παπαδόπουλος, ο αγαπημένος μουσικός του Θάνου, το alter ego του όπως τον αποκαλούσε κάθε φορά που ανέβαινε δίπλα του στη σκηνή. Ήταν μια συναυλία που όπως πολλοί παρατήρησαν ήταν από αυτές τις συναυλίες που μας θύμισαν το Λυκαβητό πριν κλείσει. Κόσμος παντού, sold out από τις πρώτες μέρες, κόσμος παντού, στα βραχάκια, σε όλες τις κερκίδες, στα σκαλιά, στην αρένα, στο κύλο κάτω μπροστά από τη σκηνή, μέχρι την πόρτα πραγματικά έφτανε ο κόσμος και νέοι άνθρωποι, και εκεί ας πούμε συνειδητοποιείς πόσο επιδραστικός υπήρξε ο Θάνος Μικρούτσικος και η μουσική του που πραγματικά σε κάνει να τριχιάζεις, αλλά και η φοβερή στίχη με τους οποίους μας έφερε σε επαφή, η τρομερή ποίηση με την οποία μας έφερε σε επαφή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το Θέμη για τα περαστικά και το Θοδωρή, να τον ευχαριστήσω. Άννα, θα επανέλθω.

εγκρίνονται ή όχι από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, βέβαια, που φέτος διοικείται καλλιτεχνικά πάντα από τον Μιχαήλ Μαρμαρινό. Έχει αλλάξει η καλλιτεχνική διεύθυνση από την Κατερίνα Ευαγγελάτου, πήρε τη σκυτάλη ο Μιχαήλ Μαρμαρινός. Χθες λέγαμε, δεν ξέρω όσοι δεν μας ακούσατε, χθες που ήμασταν πάλι ζωντανά, λέγαμε εδώ με τον Ανδρέα Κύρκο για την Οδύσσια. Δεν έχουμε και πολλές ταινίες αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες, διότι ήταν μία ανάσα για τις αίθουσες η Οδύσσια του Νόλαν. Σχεδόν όλες παίζουν την Οδύσσια, σχεδόν όλες είναι γεμάτες λόγω της δημοφιλίας αυτής της ταινίας. Και εγώ και ο Ανδρέας Κύρκος, για όσους δεν μας ακούσατε χθες, τη βρήκαμε μία πάρα πολύ καλή ταινία, με ό,τι ενστάσεις μπορεί να έχει ο καθένας. Οι ενστάσεις μας δεν είναι ιστορικές, διότι μιλάμε για το έπος του Ομήρου, ούτε έχουν να κάνουν με την Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης. Εγώ τη βρήκα εξαιρετική την Οδύσσια του Νόλαν και κάναμε και τις προβλέψεις μας για τα Όσκαρ, αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Λοιπόν, χθες λέγαμε και για το άρθρο της Λιμπερασιόν για την Ακρόπολη, που οι τουρίστες ανεβαίνουν πάνω, κόβουν εισιτήριο, δεν έχουν πού να πάνε τουαλέτα, κατεβαίνουν κάτω όσοι προλαβαίνουν, γιατί υπήρξαν και καταγγελίες ότι κάποιοι ανακουφίζονται ανάμεσα στα μάρμαρα, όσοι προλαβαίνουν κατεβαίνουν κάτω και μετά δεν μπορούν να ξαναμπούν μέσα γιατί έχει ήδη ακυρωθεί το εισιτήριό τους. Η Σία Αναγνωστοπούλου έκανε σχετική ερώτηση στην Υπουργό Πολιτισμού με αφορμή αυτό το άρθρο. Η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, δήλωσε ότι οι τουαλέτες για το κοινό ήταν διαχρονικά εκτός του κύριου αρχαιολογικού χώρου. Ανέφερε ότι έχουν κατασκευαστεί περίπου 10 με 12 νέες τουαλέτες στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα τεθούν σε λειτουργία όταν ανοίξει το Παλαιό Μουσείο στις αρχές του φθινοπόρου. Στις αρχές του φθινοπόρου τώρα θα δοθούν οι τουαλέτες και τώρα είμαστε μέσα στο καλό καιρό με χιλιάδες επισκέπτες στην Ακρόπολη. Και κατηγόρησε όσους κυκλοφορούν τα δημοσιεύματα ότι δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις και ότι κάθε τι που αφορά την Ακρόπολη αποκτά διεθνή διάσταση. Όμως διαβάζουμε και το ρεπορτάζ στο News 247 και θα επανέλθω αμέσως με το όνομα της συναδέλφου. Συγγνώμη, απλώς δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Όπου έχει δηλώσει από την πρόεδρο του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών και λέει ότι για περίπου δύο χρόνια οι επισκέπτες δεν έχουν διαθέσει θέσιμες τουαλέτες μέσα στο χώρο της επίσκεψης, ότι στο παρελθόν λειτουργούσαν τουαλέτες στο Παλαιό Μουσείο που εξυπηρετούσαν το κοινό και δεν είναι σαφές γιατί οι νέες τουαλέτες, αφού έχουν ολοκληρωθεί, παραμένουν κλειστές μέχρι τα εγγένεια του μουσείου και οι ξεναγοί αναγκάζονται να προειδοποιούν τους επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα πριν μπουν στην Ακρόπολη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, δηλαδή δεν υπάρχουν τουαλέτες στο χώρο. Υπήρχαν μάλλον τουαλέτες και για το κοινό, όπως λένε εργαζόμενοι εκεί στο χώρο του Παλαιού Μουσείου. Αυτές έχουν κλείσει και η υπουργός λέει ότι θα ανοίξουν το φθινόπωρο. Το θέμα είναι ότι τώρα είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου και δεν φταίνε τα δημοσιεύματα, φταίει η πραγματικότητα. Τα δημοσιεύματα βασίζονται σε ρεπορτάζ και μαρτυρίες των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου.

0: την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ακούτε κόκκινο, ακούτε πολιτιστικό μαγκαζίνο, όλο ζώντανα. Να ευχαριστήσω και την Ειρήνη και τον Τάκη. Η Θάλια μας έστειλε για τα προσφυγικά ότι την παρέμβαση εκπροσώπων του ΟΗΕ κατά της εκένωσης των προσφυγικών, όπου τονίζουν ότι δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στατικότητας, αλλά ζητήματα άμεσης συντήρησης. Η Νατάσα, με αφορμή τα δημοσιεύματα για την Ακρόπολη και τις τουαλέτες, λέει θα λένε στους τουρίστες κρατηθείτε μέχρι το φθινόπωρο, τότε θα γίνουν οι εκλογές και θα τα φτιάξω όλα, αν είμαι λέει ακόμα υπουργός. Κάτσε να δούμε τώρα, γιατί έχουμε εδώ πέρα διάφορα για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πέφτουν στοιχήματα, δεν ξέρω εσάς τι λένε οι δικές σας πληροφορίες. Έχουμε να πούμε και για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βενετία. Έχουμε να πούμε βέβαια και για την 61η Biennale Τέχνη στη Βενετία, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην απόσυρση επιχορήγησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας της επιστροφής της Ρωσίας με εθνικό περίπτερο για πρώτη φορά μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Οπότε εκπροσωπείται η Ρωσία και η Κομισιόν αποσύρει τη χρηματοδότηση. Η αντίδραση της Biennale ήταν άμεση. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για πολιτική παρέμβαση, τονίζοντας πως η απόφαση πλήττει την αυτονομία και την ελευθερία έκφρασης του θεσμού. Να πούμε τώρα ότι η επιστροφή της Ρωσίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις και έξω από το ρωσικό περίπτερο πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις από τις ομάδες Pussy Riot και Femen. Αντιδράσεις όμως προκάλεσε και η παρουσία του Ισραήλ, όχι βέβαια με διακοπή χρηματοδότησης, αλλά προκάλεσε αντιδράσεις η παρουσία του Ισραήλ στη διοργάνωση. Και αυτή η άρνηση της Biennale να αποκλείσει από τα βραβεία χώρες των οποίων οι ηγέτες αντιμετωπίζουν κατηγορίες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οδήγησε στην απόφαση για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Οι νικητές των κορυφαίων βραβείων θα αναδειχθούν μέσω ψηφοφορίας του κοινού. Η Γιάννα εδώ μου έστειλε και μια πάρα πολύ ωραία κάρτα, την κάρτα της υγείας. Να σε καλά Γιάννα μου. Πάμε να ακούσουμε έτσι μαντρουγκάντα με Αν Μπραν και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, τα λέγαμε και χθες, τα είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Το Υπουργείο Πολιτισμού προωθεί λοιπόν αυτή τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ. Η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως εργαλείο καλύτερης αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων. Όμως εργαζόμενοι στον πολιτισμό, εργαζόμενοι στο επιστήμονες, εργαζόμενοι στο Υπουργείο κάνουν λόγο για ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρώην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, την κυρία Μαρία Βλαζάκη, προκειμένου να συζητήσουμε επί της ουσίας για αυτό το νομοσχέδιο, διότι βλέπουμε η επιστημονική κοινότητα αλλά και εργαζόμενοι στον πολιτισμό να λένε ότι κάποιοι θέλουν να βάλουν χέρι στα έσοδα των μνημείων. Κυρία Βλαζάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι κι εγώ.
0: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το βασικότερο πρόβλημα σε αυτό το νομοσχέδιο? Είναι ζήτημα διαχείρισης ή αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς?
1: Χειροτερεύουν τα πράγματα και πάνε. Είχαμε στην αρχή το Ταμείο του Υπουργείου, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων. Το άλλαξαν στην προηγούμενη κυβέρνηση και το έκαναν ΟΔΑΠΑ. Για τον ίδιο λόγο, με την ίδια αιτιολογία που το ζητάνε να τα αλλάξουν και τώρα.
0: Αφού ο ΔΑΠ ήταν μια χαρά, γιατί πρέπει να γίνει ΑΕ τώρα? Έτσι μας έλεγαν ότι ήταν μια χαρά ο ΔΑΠ.
1: Έτσι λέγανε. Τότε λέγανε το έκαναν, το ΤΑΠ το τροποποίησαν. Ξέρετε, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, ό,τι χρήματα έβγαζε το Υπουργείο, ήταν το ταμείο του, το οποίο ταμείο τα επέστρεφε στα μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, στις υπηρεσίες και ταυτόχρονα έκανε εκδόσεις και κυρίως επίσης, πολύ σημαντικό, γι' αυτό λεγόταν και απαλωτριώσεων, έδινε χρήματα για τις απαλωτριώσεις μνημείων και χώρων. Mm-hmm. Λοιπόν, για τον εξυγχρονισμό της διαχείρισης και την αναβάθμιση των υποδομών, τον κάνανε ο ΔΑΠ. Και τώρα με το ίδιο σκεπτικό σου λένε πρέπει να γίνει για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση και μάλιστα ο ΔΑΠ ήταν Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης. Mm-hmm. Τώρα λένε την ανώνυμη εταιρεία Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης. Μάλλον Διαχείρισης και Ανάπτυξης ήταν ο ΔΑΠ και Ανάπτυξη και Διαχείριση είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά η διαφορά είναι ότι είναι ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή πλέον όλα ο πολιτιστικός πλούτος, τα πολιτιστικά αγαθά ανατίθεται σε εταιρικούς μηχανισμούς, όπως είναι η ΑΕ, για να διαχειριστούν αυτά τα αγαθά και με αυτόν τον τρόπο αλλοιώνεται ο δημόσιος και ο παιδαγωγικός χαρακτήρας και μετατρέπονται σε αντικείμενα εμπορικής εκμετάλλευσης. Και αυτό τι έρχεται? Σε σύγκρουση με το άρθρο 7 του αρχαιολογικού νόμου.
0: Έχετε μιλήσει και δημοσίως για ζητήματα συνταγματικότητας σε αυτό το νομοσχέδιο.
1: Ναι, όπως το λένε και έγκριτοι νομικοί αυτό το θέμα, γιατί ακριβώς το άρθρο 7 αναφέρεται στα κίνητα μνημεία της χώρας, τόσο στα αρχαία όσο και στα νεότερα δημόσια μνημεία, που ανήκουν στην κυριότητα και νομή στο δημόσιο, τα νεότερα βέβαια, mm-hmm. και είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και ανεπίδευτα χρησικτησίας. Όσο δηλαδή νεότερα μνημεία είναι του δημοσίου και είναι και στο Υπουργείο Πολιτισμού, mm-hmm. Είναι ανεπίδευτα χρησικτησίας και πράγματα εκτός συναλλαγής. Για δε τα αρχαία δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Και τα αρχαία μέχρι το 1453 και τα αρχαία μέχρι το 1830, εφόσον αυτά είναι δημόσια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο, τι έγινε το 19 που βάλαμε και τα επόμενα μνημεία, όχι μόνο μέχρι το 1453. Mm-hmm. Διασφαλίζεται στο Δίνεκες η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από οποιαδήποτε απόπειρα από όλη τη μεταβίβαση άμεσης ή έμεσης ιδιωτικοποίησης. Αυτό έγινε και έπιασε όλα τα μνημεία και όλα τα μουσεία ακριβώς επειδή είχε προκύψει τότε και το θέμα του υπερταμείου. Mm. Και με τα 2.300 μνημεία που τα πήραμε πίσω, αμέσως μετά μπήκε αυτή η τροπολογία στο άρθρο 7 του αρχαιολογικού νόμου για να είμαστε σίγουροι ότι κανείς στο μέλλον δεν θα τα πειράξει. Και τι έγινε στην πορεία? Δεν τόλμησαν βέβαια με την κωδικοποίηση του αρχαιολογικού νόμου να το 21 να το τροποποιήσουν, γιατί θα ήταν
0: σκάνδαλο.
1: Θα παρακηθούν, μεγάλο σκάνδαλο. Και προσπαθούν σιγά σιγά με τον ΟΔΑΠ στην αρχή και με το να μας αρχίσουν να μας λένε αύξηση εισιτηρίων μέσω ΟΔΑΠ αυτά. Πριβέ ξεναγήσεις, αναψυκτήρια, πολιτήρια και τα λοιπά σε ιδιώτες. Άντε τώρα να κάνουμε και την ανώνυμη εταιρεία να είναι πλέον για 50 χρόνια συν 50.
0: Συν 50 βέβαια.
1: Ναι, να είναι η πολιτιστική κληρονομιά, τα μνημεία, να τα νέμετε και να τα εμπορεύετε. Μία ανώνυμη εταιρεία πέρα από κάθε δημόσιο έλεγχο. Είναι δυνατόν αυτό να είναι συνταγματικό?
0: Και μία ανώνυμη εταιρεία, κυρία Βλαζάκη, η οποία θα, το αρχικό της κεφάλαιο, το κεφάλαιο θα είναι δημόσιο χρήμα.
1: Ναι.
0: Θα είναι δημόσιο χρήμα και υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, και ο όρος ότι το 60% των εσόδων επιστρέφει στο ΝΟΔΑΠ, αλλά μένει και ένα 40% στην εταιρεία για την κίνησή της και τις ανάγκες της. Σε μια ανώνυμη εταιρεία, έτσι, δημόσιο πόρο.
1: Πριν ήταν ένα μέρος πήγαινε στο δημόσιο και το άλλο το κρατούσε το ΤΑΠ.
0: Ναι.
1: Τώρα το παίρνει η εταιρεία και είναι πλέον όλα ιδιωτικά. Είναι στο ίδιο πνεύμα, κυρία Σανοστούλια, που είναι και στα άλλα τα Υπουργεία. Ιδιωτικοποίηση των πάντων. Ξεπούλημα. Αλλά δεν αντέχεται άμα ακούς ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα μου πείτε, αντέχεται ξεπούλημα της υγείας, της παιδείας? Τι να πω.
0: Πράγματι, ωστόσο η πολιτιστική κληρονομιά, τα μνημεία, τα μουσεία, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα αυτό, έχουν και έναν χαρακτήρα εκπαιδευτικό, έχουν και ένα χαρακτήρα κοινωνικό. Οφείλουμε να τα έχουμε καθολικά προσβάσιμα για όλες και όλους. Και τέτοιου είδους πολιτικές νομίζω ότι απομακρύνουν τον κόσμο και την κοινωνία από την ιστορία, από τα μνημεία, από τα μουσεία και γίνονται προνόμιο των λίγων.
1: Εννοείται. Αυτό ακριβώς. Μα αυτό είναι αυτή η ελίτ. Είναι παντού. Σε όλους τους τομείς βλέπει κανείς ότι είναι προνόμιο των ολίγων ό,τι γίνεται. Δεν έχουμε δημοκρατία σήμερα.
0: Θα υπάρχει και επίπτωση σε φορείες αρχαιοτήτων και στην ίδια την αρχαιολογική υπηρεσία, πιστεύετε? Δηλαδή μειώνεται στην πράξη ο επιστημονικός τους ρόλος?
1: Ναι, βεβαίως. Και η προστασία, κυρίως η προστασία των μνημείων.
0: Mm.
1: Βεβαίως, μην ξεχνάτε τι έχει γίνει τελευταία σε χαρακτηριστικά μνημεία, όπως είναι η Σπιναλόγκα.
0: Mm-hmm.
1: Ή όπως αυτό που έγινε επίσης στην Πύλο, στο Νιόκαστρο.
0: Με το γάμο, ναι.
1: Με το γάμο, ιδιώτης, πλούσιος ιδιώτης που είχε τα λεφτά να τα δώσει και τον επιτρέψανε. Και στην Σπιναλόγκα ο ίδιος ο ΟΔΑΠ να κάνει στο χώρο, σε ένα χώρο μνήμης και μαρτυρίου, να κάνουν γεύματα.
0: Ναι. Αυτό τώρα στους πολίτες τι αλλάζει? Δηλαδή για έναν πολίτη απλό, για να καταλάβει και ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι αυτό, πώς φτάνει σε εμάς αυτό που λέμε ότι είναι ένα ξεπούλημα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς?
1: Ο πολίτης, όπως ήδη έχει ξεκινήσει, με την αύξηση των εισιτηρίων και την ακύρωση των εκτόσεων που υπήρχαν, δεν θα μπορεί να επισκέφτεται τα μνημεία. Καταρχάς, ο απλός. Και τώρα, ας πούμε, ένα ζευγάρι πρέπει να δώσει 60 ευρώ για να μπει στην Ακρόπολη. Mm. Δεν ξέρουμε πόσο πιο πολύ θα προχωρήσει όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, ο πολίτης γενικότερα θα θεωρήσει σιγά σιγά και η επόμενη γενιά ότι αυτά που εμείς υπερασπιζόμαστε, αυτά τα αρχαία που λέμε πάντα για το Μακρυγιάννη, ότι είπε για αυτά αγωνιζόμαστε, ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα εμπόρευμα. Mm. Ότι εμείς έχουμε αυτά για να τα εκμεταλλευόμαστε και να βγάζουμε χρήματα και να έρχονται οι τουρίστες και τίποτα άλλο. Ενώ στην ουσία είναι η ίδια η ζωή μας, είναι η ιστορία μας, είναι αυτό για το οποίο υπάρχουμε. Αλλιώς δεν θα διαφέραμε από κανένα άλλο τόπο. Mm. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Πάβουν...
1: Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε περήφανοι και καμαρώνουμε για τα μνημεία και για τους τόπους και τους αρχαιολογικούς χώρους που έχουμε, μόνο για να έρθουν οι τουρίστες και να καταστρέφονται ταυτόχρονα σιγά σιγά. Γιατί τι θα κάνει αυτή η εταιρεία? Θα δίνει τη δυνατότητα και την εγγύηση χωρίς κανένα έλεγχο να γίνονται κατασκευές μετά από τον ΟΔΑΠ. Να ανεγείρονται διάφορες κατασκευές και να καταστρέφεται και ο χώρος.
0: Ναι.
1: Αυτό μακροπρόθεσμα θα έχει μεγάλο αντίκτυπο. Αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ο κάθε πολίτης, ο κάθε Έλληνας που σκέφτεται αντικειμενικά και καθαρά καταλαβαίνει ότι αυτό είναι μία εκμετάλλευση, είναι μία συναλλαγή για το πώς θα μαζεύουμε περισσότερα χρήματα που βέβαια πηγαίνουν στους ιδιώτες και στις εταιρείες. Δεν πηγαίνει, δεν έρχονται σε αυτόν, δεν έχει προνόμια, δεν έχει κάποια δυνατότητα να μπορέσει δωρεάν να δει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τις εκδόσεις του ΤΑΠΑ που θα έρθουν άλλα τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο ακριβά.
0: Mm.
1: Θα γίνονται αντίγραφα που θα τα κάνουν οι εταιρείες και δεν θα είναι το ίδιο πιστά και ακριβή και χάνει κανείς και την αίσθηση του ίδιου του πολιτιστικού αγαθού.
0: Μα αυτό τώρα λέει και η κυβέρνηση ότι θα φτιαχτούν προϊόντα, εκμαγεία, οδηγοί και τα λοιπά, τα οποία τα έφτιαχνε ήδη το ΤΑΠ.
1: Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Ναι.
1: Αυτό, τι έγινε? Το ΤΑΠ προχωρούσε μια χαρά, όπως σας είπα και από την αρχή.
0: Mm-hmm.
1: Γυρνούσε πίσω τα χρήματα και δούλευε και το ίδιο με ένα αλφα προσωπικό, το οποίο ήταν εκπαιδευμένο, το οποίο ελεγχόταν από ένα συμβούλιο που ήταν μέσα επιστήμονες, ειδικοί, αρχαιολόγοι. Τώρα το συμβούλιο που θα έχουν το κάνουν μόνοι τους, είναι ένας διευθύνων σύμβουλος και βάζει ό,τι να είναι. Δεν λένε, δεν βάζουν όρους για τέτοιο θέμα. Και τι, σιγά σιγά όμως μεγάλωσαν και οι υπάλληλοι του ΤΑΠ και άρχισαν να συνταξιοδοτούνται.
0: Ναι.
1: Και έρθε το ΤΑΠ να μην έχει προσωπικό και να μην μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που είχαν τα πολιτήρια και γενικότερα που είχε η αρχαιολογική υπηρεσία, Παλωτριός, όλα αυτά.
0: Mm.
1: Αντί να δώσουν τώρα κάποια χρήματα για να προσληφθούν και να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες στο ταμείο,
0: θα δίνουν σε ιδιώτες.
1: Καρφίζονται όλα αυτά για να τα πάρουν οι ιδιώτες. Και στον ΟΔΑΠ είχαν βάλει ένα όρο ότι θα έκανε κάποιες προσλήψεις που δεν έκανε ποτέ. Τώρα θα παίρνει ο ιδιώτης ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Όποιο θέλει, για όσο διάστημα θέλει, με όποιο δικό του όρο και τα λοιπά, όπως γίνεται στις ιδιωτικές εταιρείες. Και βεβαίως χωρίς έλεγχο.
0: Και ξέρετε, αυτό δίνει ένα συνολικότερο μήνυμα και στην κοινωνία, όπως και στην υγεία η ελλείψη σε προσωπικό, όπως και στην εκπαίδευση η ελλείψη σε προσωπικό, κατευθύνουν τους πολίτες και όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και την αγορά στους ιδιώτες.
1: Στους ιδιώτες. Μα εδώ θα μπουν εταιρείες τώρα, που θα φτιάχνουν εταιρείες. Όπου ξέρουμε διάφορες εταιρείες που κάνουν
0: τέτοιου είδους σχεδιασμό.
1: Αρχαιολογικού σχεδιασμού. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο σε αυτό.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Ούτως ή άλλως είμαστε και σε μια περίοδο, κυρία Βλαζάκη, πριν 1,5 μήνα περίπου, είχαμε και την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπό τη σκιά σκανδάλου. Και τότε είχατε μιλήσει με κείμενό σας για απαξίωση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
1: Όχι μόνο, όλο το Συμβουλίο, και του Κεντρικού Αρχαιολογικού και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων. Και φαντάζομαι, αφού είναι τα ίδια άτομα κατά κάποιο τρόπο αυτά επιλέγονται, και το Συμβούλιο Μουσείων, το Κεντρικό Συμβούλιο Μουσείων. Αλλά κυρίως το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων που έκαναν αυτά τα σκάνδαλα με την πολεοδομία.
0: Με την πολεοδομία.
1: Και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, γιατί μην ξεχνάτε όλες αυτές οι αποφάσεις, οι γνωμοδοτήσεις των συμβουλίων και μετά αποφάσεις σε σχέση με τα αρχαία του σταθμού Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, του μετρό. Mm.
0: Με την Παππούρα.
1: Με την Παππούρα, πού το πάτε αυτό?
0: Είναι
1: αρνητικές οι εφορίες, να είναι αρνητικές οι εισηγήσεις και να πιέζονται οι προϊστάμενοι να αλλάξουν γνώμη, ας πούμε. Τυχώς που δεν αλλάξαν.
0: Και μετά από αυτή την παραίτηση δεν τις παίρνουν πίσω αυτές τις αποφάσεις.
1: Δεν έχουν κάνει τίποτα. Και την άλλη φορά που πριν 2 χρόνια ήταν, που υπήρξε πάλι σκάνδαλο πάλι σε σχέση με τους υπαλλήλους των νεωτέρων μνημείων, αυτή η οποία τώρα διώχθηκε από το Υπουργείο, υπάλληλος ήταν τμηματάρχης στη Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων και ήταν και εισηγήτρια στα τοπικά συμβούλια. Επίσης συνήχε βάλει και σε άλλα συμβούλια υπουργός. Τέλος πάντων, και τότε είχε ελεγχθεί, επειδή είχαν ανακατευθεί και άλλα άτομα από το Υπουργείο, άλλοι 2 τουλάχιστον. Είχε πει υπουργός ότι θα τα εξετάσουμε όλα, θα τα κάνουμε και θα καθαρίσουμε. Αναγκάστηκαν τώρα να διώξουν την συγκεκριμένη υπάλληλο μετά που έφτασε αυτό το τελευταίο σκάνδαλο. Το μόνο που έχουν κάνει δηλαδή ως τώρα, και έβαλαν και κάποια ποινή σε έναν άλλο υπάλληλο στέλεχος. Αλλά οι υποθέσεις αυτά που πρέπει να τις κοιτάξει κανείς, που φαίνεται μέσα από τις εισηγήσεις και από τις γνωμοδοτήσεις, αν είναι κατά πλειοψηφία, ποιοι ψηφίζουν, τι είναι τα θέματα, πώς βγήκανε από γνωμοδοτήσεις αντίθετες σε κάποια προστασία, αυτό δεν νομίζω ότι έχει ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Κυρία Βλαζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν διαφωτιστική για εμάς και νομίζω και για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί όλο θα προκύπτουν ζητήματα.
1: Δεν βλέπετε τώρα, βιαστικά προσπαθούν να κάνουν όλα αυτά, να περάσουν ό,τι δεν έχουν περάσει.
0: Μες στο κατά καλό καιρό.
1: Ναι, θα δούμε και άλλα, φαντάζομαι.
0: Θα δούμε και άλλα, θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Επίσης. Αυτά, φίλες και φίλοι, μας τα είπε η κυρία Βλαζάκη, πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Διευθύντρια Αρχαιοτήτων. Μας τα είπε έτσι πολύ αναλυτικά και μας εξήγησε τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο. Ξέρετε, αυτό με τις ελλείψεις, αυτό εγώ μένω σε αυτές τις ελλείψεις σε προσωπικό, όπου οι ελλείψεις σε προσωπικό σου λένε τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, φέρε ρε παιδί μου έναν ιδιώτη. Όμως πολλά από αυτά τα project εντός εισαγωγικών είναι εκπαιδευτικά, αφορούν ολόκληρη την κοινωνία και πραγματικά έπρεπε να μείνουν εντός των οργανισμών του Υπουργείου. Η Νατάσα λέει να φύγουν πριν μας ξεπουλήσουν όλους. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι δεν πήγατε επίδαυρο, μήπως κατηφορήσετε μια βόλτα τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Όσοι δεν πήγατε κανένα θερινό, ευκαιρία είναι τώρα που θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Αύριο θα έχει γύρω στους 30 βαθμούς, οπότε για θερινούλη θα είναι ότι πρέπει. Μη σου πω ότι θα χρειάζεσαι και ένα ζακετάκι. Από εμένα, Θανασούλια Μαρία στο μικρόφωνο, το Γιάννο Ηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου και το Λευτέρη Δάλα στην επικοινωνία μαζί σας. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Κατά εντολή του Πρωθυπουργού, έδρασε ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος στον μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών με σκοπό να επέμβει αθέμητα στην ανακριτική διαδικασία, σύμφωνα με την εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, στις 2 Μαρτίου του 2023, ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννης Μπρατάκος τον κάλεσε τηλεφωνικά και με εντολή του Πρωθυπουργού του ανέθεσε τον συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο της τραγωδίας, σύμφωνα με την κατάθεση Τριαντόπουλου. Η εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καταρρύπτει οριστικά το κυβερνητικό αφήγημα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του και σημειώνει: ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από τους υφυπουργούς του, οφείλει να λογοδοτήσει και να ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλει η Σιρένα Δούρου στην πρώτη της ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Νέα Δημοκρατία δεν διαθέτει ούτε τη δημοκρατική νομιμοποίηση ούτε την πολιτική αξιοπιστία να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, καθώς είναι η ίδια που το έχει καταπατήσει συστηματικά επί 7 χρόνια διακυβέρνησης, τόνισε από το βήμα της Βουλής, ενώ χαρακτήρισε συνολικά την κυβερνητική πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική. Αναφερόμενοι στις νέες δημόσιες καταγγελίες του Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτη, σημείωσε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις καταρρύπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περί σκευωρίας και επιβεβαιώνουν όσα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υποστήριζε διαχρονικά για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Απαντώντας στην κριτική του Πρωθυπουργού για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστήσει σημερινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, η Ρένα Δούρου συνέδεσε την στάση αυτή με μια πολιτική επιλογή υπεράσπισης της ιστορικής μνήμης και της δημοκρατίας. Τόνισε ότι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κοσμική εκδήλωση, στην οποία συνυπάρχουν νοσταλγοί της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της ιστορίας. Νωρίτερα, τα περί ανάγκης νέου συντάγματος επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής για να δικαιολογήσει την επιχείρηση συνταγματοποίησης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησής του, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι δεν συνεδρεί στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Τιμούμε όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία και πλήρωσαν με διώξεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια. Η δημοκρατία είναι ευθύνη όλων μας. Το μήνυμα του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκου Παπά, για την επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας. Απών και ο Αντώνης Σαμαράς από τη σημερινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, σύμφωνα με πληροφορίες του Κόκκινου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία περνά πλέον σε φάση πολιτικής αντεπίθεσης με στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης αριστεράς και τη συλλογική επανάκαμψη του κόμματος. Προχωρούμε στην υλοποίηση των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Αναδεικνύουμε τα μείζωνα ζητήματα της οικονομίας, της κοινωνίας και των θεσμών, αναφέρεται στην απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική γραμματεία έλαβε χθες όλες τις κρίσιμες αποφάσεις για την επόμενη περίοδο, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι αποδόθηκαν αρμοδιότητες στα μέλη της γραμματείας, ορίστηκε επιτροπή ψηφοδελτίων, έγινε ένας πολιτικός σχεδιασμός. Όπως τόνισε, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας, ώστε το κόμμα θα είναι απολύτως έτοιμο και πολιτικά και οργανωτικά. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για τη στάση που είχε τηρήσει όταν κλήθηκε να καταθέσει στην Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βρίσκεται για δεύτερη φορά ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επωνομαζόμενος Φραπές, παραπέμπεται σε δίκη στις 16 Φεβρουαρίου 2027 για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, το οποίο διώκεται σε βαθμό πλημελήματος. Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν κυρίως τις περιοχές της Φιότιδας, της Θεσσαλίας αλλά και της Μακεδονίας και της Τράκης. Προβλήματα από το σφοδρό μπουρίνι προκλήθηκαν σε περιοχές της Δυτικής Φιότιδας, όπου καταγράφηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και σημαντικές υλικές ζημιές. Έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι και στο πεντάλοφο Βοϊού Κοζάνης. Σφοδροί άνεμοι έπληξαν και τα παραθαλάσσια τμήματα του νομού Λάρισας, ενώ σφοδρό μπουρίνι έπληξε το Βόλο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε και στη Ζαγορά Πηλίου. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 ήχησαν νωρίτερα το Σεφθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες, με προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς τις επόμενες ώρες. Καλούσαν όσους βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές να προσέχουν κατά τις μετακινήσεις τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτος Ναυπακτίας στην Ετωλό Καρνανία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρας. Διακόπη σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 Θεσσαλονίκη Έδεσα και μεταφέρει 120 επιβάτες παραμένει στο σιδηροδρομικό σταθμό Ευαγγελισμός. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Λάρισα Θεσσαλονίκη Λάρισα εξαιτίας της διακοπής. Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη και της 30χρονης σύζυγου του κατηγορουμένου για την ανθρωποκτονία της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε αρχικά προσαχθεί και αφαιθεί ελεύθερη, όμως τίθεται ξανά στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών και αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακίνθου, έχει προσβληθεί από λεπτοσπύρωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο ομολογός του της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελνέσκι, αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τον οποίο επικαλείται το Reuters. Νωρίτερα, εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης είχε δηλώσει ότι το Κρεμλίνο περιμένει νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Γιούργεν Κλοπ είναι επίσημα ο νέος τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας, καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε σήμερα την πρόσληψη του άλλοτε προπονητή των Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο 59χρονος τεχνικός διαδέχεται στο τιμόνι της National Mannschaft τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος απέτελεσε παρελθόν μετά το πρόσφατο Μουντιάλ.
2: Ο καιρός.
4: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Προβλέπονται σε σποράδες στη Μαγνησία και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι. Έως 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά. Τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

γιο και στην καζίνα και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Κάνει μια ζωή στρωμένη.

την Αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ.

0: η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: το κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σφοδρό μπουρίνι πλήττει αυτή την ώρα την Αττική και το κέντρο της Αθήνας με ισχυρή βροχότωση και ισχυρούς ανέμους. Νωρίτερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν κυρίως περιοχές της Φθιώτιδας, της Θεσσαλίας αλλά και της Μακεδονίας και της Θράκης. Προβλήματα από το σφοδρό μπουρίνι προκλήθηκαν σε περιοχές της Δυτικής Φθιώτιδας, όπου καταγράφηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και σημαντικές υλικές ζημιές. Έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι και στον πεντάλοφο Βοίου Κοζάνης. Σφοδροί άνεμοι έπληξαν και τα παραθαλάσσια τμήματα του νομού Λάρισας, ενώ σφοδρό μπουρίνι έπληξε και τον Βόλο. Μηνύματα στάλησαν από το 112 το μεσημέρι σε κατοίκους της Λάρισας, της Φθιώτιδας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας, της Κύρου, της Μαγνησίας και των Σποράδων, με σύσταση για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων. Κατ' εντολή του Πρωθυπουργού έδρασε ο πρώην Υφυπουργός Χριστός Τριαντόπουλος στον μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών με σκοπό να επέμβει αθέμητα στην ανακριτική διαδικασία, σύμφωνα με την εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, σύμφωνα με την κατάθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου στις 2 Μαρτίου του 2023, ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννης Μπρατάκος τον κάλεσε τηλεφωνικά και με εντολή του Πρωθυπουργού του ανέθεσε τον συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο της τραγωδίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καταρρύπτει οριστικά το κυβερνητικό αφήγημα, αναφέρει η Κουμουνδούρου και σημειώνει. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από τους υφυπουργούς του, οφείλει να λογοδοτήσει και να ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε η Ρένα Δούρου στην πρώτη της ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Νέα Δημοκρατία δεν διαθέτει ούτε τη δημοκρατική νομιμοποίηση ούτε την πολιτική αξιοπιστία να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, καθώς είναι η ίδια που το έχει καταπατήσει συστηματικά επί 7 χρόνια διακυβέρνησης, τόνισε από το βήμα της Βουλής. Αναφερόμενη στις νέες δημόσιες καταγγελίες του Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτη, σημείωσε ότι πρόσφατες εξελίξεις καταρρύπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περί σκευωρίας και επιβεβαιώνουν όσα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υποστήριζε διαχρονικά για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Απαντώντας στην κριτική του Πρωθυπουργού για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστήσει σημερινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κοσμική εκδήλωση στην οποία συνυπάρχουν νοσταλγοί της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της ιστορίας, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική τιμή στη δημοκρατία αποδίδεται στους τόπους μαρτυρίου και αντίστασης όπως το ΕΑΤΕΣΑ. Νωρίτερα, τα περί ανάγκης νέου συντάγματος επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Ολομέλειας για να δικαιολογήσει την επιχείρηση συνταγματοποίησης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών του, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι δεν συνενεί στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε δήλωσή της από την εκδήλωση που διοργάνωσε χθες στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέτων Αντιστασιακών της περίοδου 1967-1974. Τιμούμε όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία και πλήρωσαν με διώξεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια. Η δημοκρατία είναι ευθύνη όλων μας. Το μήνυμα του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά για την επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας. Απών και ο Αντώνης Σαμαράς από τη σημερινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, σύμφωνα με πληροφορίες του Κόκκινου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία περνά πλέον σε φάση πολιτικής αντεπίθεσης με στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης αριστεράς και τη συνολική επανάκαμψη του κόμματος. Προχωρούμε στην υλοποίηση των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Αναδεικνύουμε τα μείζωνα ζητήματα της οικονομίας, της κοινωνίας και των θεσμών. Αναφέρεται στην απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η πολιτική γραμματεία έλαβε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις για την επόμενη περίοδο, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, όπως ανέφερε. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας, ώστε το κόμμα θα είναι απολύτως έτοιμο και πολιτικά και οργανωτικά. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για τη στάση που είχε τηρήσει όταν κλήθηκε να καταθέσει στην Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΠΚΕΠΕ, βρίσκεται για δεύτερη φορά ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επωνομαζόμενος Φραπές. Παραπέμπεται σε δίκη στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 για το αδίκημα της ψεύδους κατάθεσης, το οποίο διώκεται σε βαθμό πλημελήματος. Αποτροπιασμό προκαλεί περιστατικό έμφυλης βίας στην Καλλιθέα, όπου ένας 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης πρώην συντρόφου του και της επιτέθηκε, ενώ βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα 37χρονη να χάσει το παιδί της. Ο 28χρονος συνελήφθηκε, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του στον ανακριτή. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρας. Διακόπη σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρη Σαραψάνη λόγω πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με ενημέρωση τη Hellenic Train, αναμένονται καθυστερήσει στα δρομολόγια τη γραμμή Λάρισα Θεσσαλονίκη Λάρισα. Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη και της 30χρονης συζύγου του κατηγορουμένου για την ανθρωποκτονία της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε αρχικά προσαχθεί και αφέθη ελεύθερη, όμως τίθεται ξανά στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών και αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Στη διεθνή επικαιρότητα για 13η συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται. Περαιτέρω, ενώ νέες επιθέσεις στον Χούδη πραγματοποιήθηκαν εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Για πρώτη φορά από το Μάιο, το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα 92 δολάρια. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάλεσε τις χώρες που εμπλέκονται στον πόλεμο να συμβάλλουν στην απομάκρυνση και τον επαναπατρισμό περίπου 6.000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, και ο ομολογός του της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τον οποίο επικαλείται το Reuters. Στις αθλητικές ειδήσεις, το παρόν και το μέλλον είναι πολύ πιο σημαντικά. Θέλω να βλέπω μια ομάδα που θα παλεύει. Θέλω μετά από κάθε παιχνίδι ο κόσμος μας να είναι χαρούμενος με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Πιστεύω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζελιμίρο Μπράντοβιτς, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα social media της Πράσινης ΚΑΕ.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται αύριο μέχρι τις πρωινές ώρες στις Ποράδες, στη Μαγνησία και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και μέχρι το μεσημέρι στην Εύβοια. Έως 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαι στην παρέα σας για την επόμενη μία ώρα. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα που θα φτάσει κατευθείαν εδώ στην οθόνη του υπολογιστή, μιλάω για μήνυμα μέσω Viber, δωρεάν, χωρίς χρέωση, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Αμιγώς μουσική θα είναι η απόψινή εκπομπή και εξ ολοκλήρου αφιερωμένη σε μια μεγάλη φυσιογνωμία της ελληνικής λαϊκής μουσικής στον 20ο αιώνα. Τον ακούσαμε το δάσκαλο να παίζει ο ίδιος μπουζούκι σε αυτό το σόλο του 1958, γιατί ο Γιώργος Μητσάκης, που σε αυτόν είναι αφιερωμένη η εκπομπή, ήταν εκτός από πολύ καλό συνθέτης, ολοκληρωμένος τραγουδοποιός, με την έννοια ότι έγραφε ο ίδιος και τους στίχους των τραγουδιών. Στα πρώτα χρόνια τραγουδούσε και ο ίδιος τα τραγούδια του με αυτή τη βραχνή, αλλά πολύ χαρακτηριστική φωνή, και ήταν και πολύ καλός παίκτης στο όργανο. Ήταν ένα πακέτο που το είχε εξ ολοκλήρου. Ο Γιώργος Μητσάκης, λοιπόν, που ξέρουμε ότι γεννήθηκε το 1921 στην Κωνσταντινούπολη, ότι ήρθε νοικογενειακός στην Ελλάδα το 1935, περιπλανήθηκε μεταξύ Βόλου και Θεσσαλονίκης για να καταλήξει τα 18-19 του χρόνια, λίγο πριν την κατοχή, στον Πειραιά, όπου και ρίζωσε, γνώρισε τους ομοτεχνούς του, είχε ήδη πιάσει μπουζουκάκι, είχε αρχίσει ήδη να σκαρώνει τα πρώτα τραγούδια, τα κομπολογάκια και τα συναφή. Λέω να μην τα παίξουμε γιατί θεωρούνται πάρα πάρα πολύ γνωστοί ύλη. Εμείς θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή από την δεκαετία του 50, όταν ο Μητσάκης ήταν καταξιωμένος στο λαϊκό στερέωμα. Θα ακούσουμε όχι τα πολύ πολύ βαριά και μαύρα του τραγούδια, στα οποία επίσης διέπρεψε, αλλά αυτά τα αρχοντικά, τα οποία δείχνουν και την ευγενική του στόφα. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι και μια πολύ μεγάλη επιτυχία της καριέρας του είναι αυτό το «Πάρε το δαχτυλίδι μου που γράφει το όνομά μου», «Ζεϊμπέκικο Ματζόρε», ηχογράφηση επίσης του 1958.

Πάρε το δαχτυλίδι μου του Γιώργου Μητσάκη με την πόλη πάνω. Ηχογράφηση του 1958. Αυτή η ξεκούραστη γραφή του Μητσάκη που έδινε αυτή την ελαφράδα στα τραγούδια ακόμα και όταν τα θέματα δεν ήταν και τόσο απλά και εξωστρεφή και που βέβαια εξασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό και την αναγνωρισιμότητα. Ο Μητσάκης που από την αρχή ήταν κάτοχος του μυστικού, ήξερε πώς να επικοινωνήσει με τον κόσμο, πώς να φτιάξει το σουξέ, αν και αυτή είναι μια τέχνη που ποτέ κανείς δεν μπορεί να πει ότι την διδάχτηκε, αλλά το κατακεφαλήν σουξέ σε σχέση με το σύνολο της τραγουδοποίησης του είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, νομίζω, ανάλογο με το Τσιτσάνι ή του Καλδάρα, ας πούμε, για να έχουμε μια αίσθηση των αναλογιών. Τέτοια τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή που είναι αφιερωμένη σε εκείνη. Και πάμε στο 1953 να ακούσουμε ένα γρήγορο αλέγκρο. Χασάπικο είναι και δεν είναι, χασαποσέρβικο δεν είναι, χασαποσέρβικο το χορεύουν τώρα στα μαγαζιά που ούτως ή άλλως οι ρυθμοί έχουν γίνει πολύ πολύ πιο γρήγοροι εν σχέση με τους πρωτότυπους. Εν πάση περιπτώσει είναι η Κέτι Γκρέι με το ζευγάρι των Μπουζουκιών, Μητσάκη και τον Τατασόπουλο, που τραγουδούν «Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ».

Αν και το κοινωνικό στοιχείο δεν λείπει από τους στίχους του Μητσάκη, το βασικό του γήπεδο ήταν ο έρωτας και τα βάσανά του. Σε αυτό το πεδίο διέπρεψε κυρίως. Με αυτό το θέμα ασχολούνται τα συντριπτικά περισσότερα τραγούδια του. Και βέβαια αναπτύσσει το θέμα ως ικανότατος στιχουργός από διάφορες οπτικές γωνίες. Ας πούμε αυτή η πρωτοτυπία του να δεις το θέμα μια γυναίκα, δύο άντρες και να το κάνεις πολύ μεγάλη επιτυχία, ήθελε τόλμη τουλάχιστον το 1952. Ένα δημοφιλέστατο ζεμπεκάκι, γρήγορο ζεμπέκικο του Μητσάκη, Ματζόρε, που στην πρώτη εκτέλεση το ερμήνευσε η Άννα Χρυσάφη με το συνθέτη. Εμείς θα το ακούσουμε στην ταυτόχρονη σχεδόν δεύτερη με τον Ανδρέα Σπαγκαδόρο και τον Γιάννη Τατασόπουλο. 1952.

Μπόμπης Ολιβιεράτος από τον Πειραιά μου λέει πως αυτό το «Έχει χάρη μάγκα που σε αγαπώ» που ακούσαμε πιο πριν πιάνεται ως χασάπικο πολίτικο με αυτή την τσιμπημένη ταχύτητα. Μπορεί να έχει και δίκιο. Στις μέρες μας το παίζουμε πολύ πιο γρήγορα. Γιώργο Μητσάκη παίζουμε σήμερα. Τραγούδια σε πρώτες και δεύτερες εκτελέσεις. Συχνά οι δεύτερες δεν είναι καλύτερες σε σχέση με τις πρώτες, αλλά έχουν το ενδιαφέρον τους. Ας πούμε, τον Νίκο Γούνερ να τραγουδά Μητσάκη δεν τον ακούμε συχνά. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα δημοφιλέστατο τραγούδι τώρα που θα μας βάλει ο Γιάννος Ηλιάδης.

και αφού ακούσαμε αυτή την αξιοπρόσεκτη, έστω και κάπως καλαμπόρτζικη στη γλώσσα των μουσικών εκτέλεση, με τον μεγάλο Νίκο Γούναρη πάντως, ας περάσουμε σε ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε επίσης σε δεύτερη εκτέλεση. Απόψε είσαι για φιλή. Το πρώτο τραγούδι είσαι και αυτό η Άννα Χρυσάφη. Εμείς το αποσπάσαμε από την ταινία «Γλέντι, λεφτά και αγάπη», όπου το ξανατραγούδισε το 1955 η Σπεράτζα Βρένα μαζί με τον Μαέστρο.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάμε πάλι από την αρχή. Είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο. Ο Παντελής Δαβανέλος στη τηλεφωνική επικοινωνία, 210-321-7777. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber δωρεάν, χωρίς χρέωση, 698-58-70-059. Απόψε παίζουμε τραγούδια του Γιώργου Μητσάκη. Βέβαια, αυτό που μόλις παίξαμε δεν το έγραψε ο Μητσάκης, είναι μια παλιά μικρασιάτικη μελωδία, το μπαμ, στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικου. Ο Μητσάκης όμως το 1961 το έπαιξε με το ηλεκτρικό του μπουζούκι, το κυκλοφόρησε σε δισκάκι και αυτό το μικρό δισκάκι έδινε και έπαιρνε στα γλέντια των προσφύγων, στην Κεσαριανή, στη Νέα Ιωνία και σε όλες τις προσφυγωμάνες γειτονιές. Από πολλές μαρτυρίες το έχω ακούσει αυτό. Μια ευφυής κίνηση να έχει ένα επιπλέον σουξέ με ένα θέμα που δεν ήταν δικό του, αλλά το έκανε σαν να είναι δικό του, γιατί το έφερε στα χέρια του. Ο Μητσάκης λοιπόν, που μπορούσε να ελιχθεί σε διάφορα μήκη και πλάτη του λαϊκού τραγουδιού και να γράψει από ανάλαφρα ερωτικά τραγούδια μέχρι πολύ σοφιστικέ, ας πούμε, ανατολικά.

να χαιρετήσουμε τους φίλους μας που έστειλαν μηνύματα επιδοκιμασίας για την εκπομπή αφιέρωμα στο Μητσάκη, στην Τιτίκα Ζωγράφου που τον λατρεύει, στον Αντώνη Κουκουβά που τον θεωρεί ευγενή ρεμπέτη, και να πούμε ότι αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Ανατολίτικο στη Μαγεμένη Αραπιά, ηχογράφηση του 1958 που τραγούδησε ο Δημήτρης Ρουμελιώτης με συγγόντο την Νότα Παπα-Νικολάου. Ένα τραγούδι μάλλον ξεχασμένο στις αρχές του 80, όταν το ξανάφερε στην νεορεμπέτικη πραγματικότητα η οψοδρομική κομπανία, το δισκογράφησε κιόλας τότε με την Ελευθερία Αρβαντάκη στην πρίμα φωνή. Συνεχίζουμε με αυθεντικές ηχογραφίες του Μητσάκη από τα 50's και πάμε στο ρομάντζο μας με τον Στέλιο Κασατζίδη και τη Μαρινέλα, ένα από τα ωραιότερα ζεϊμπέκικα εκείνης εποχής.

Και προχωράμε ακάθεκτη. Θα ακούσουμε ένα πρωτότυπο τραγούδι ως προς το θέμα του, η Λατέρνα και τον Ντέφι, που έχει και έναν πρωτότυπο συνδυασμό φωνών. Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι σε άλλο τραγούδι να εμφανίζονται μαζί η Σωτηρία Μπέλου με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση.

Στις λαρίς στο ποτάμι που το λένε ποινιό, αν τυχόν και δεν με θέλεις και θα πέσω να πνιγώ. Τώρα μεγάλη απειλή εξεστόμησε ο Σπύρος Ζαγοραίος εν προκειμένου, αν και η πρώτη εκτέλεση σε αυτόν τον δημοφιλέστατο καρσιλαμά του Μητσάκη ανήκει νομίζω στο Θόδωρο Κανακάρη, αρχές του 60, και ο Μητσάκης προσαρμόζεται αναλόγως στα καινούργια γούστα, στις καινούργιες τάσεις του λαϊκού τραγουδιού, παραμένοντας πάντα ο ίδιος στιχουργός και συνθέτης των τραγουδιών του. Και ενίοτε δίνοντας και κάποια στιχουργικά, παύλα, ποιητικά, μικροαριστούργηματάκια.

Αν μιλούσαν τα σύννεφα, αν μιλούσαν οι δρόμοι, σε ποιητική διάθεση ο Μητσάκης και οι υπόλοιποι πάνω με τον Αντώνη Ρεπάνη που τους έκανε σιγόντο σε πολύ μεγάλες ερμηνευτικές στιγμές. Αυτή την έχω γράψει το 1961. Είναι τα τραγούδια «Τι θα γινόταν αν», τα λεγόμενα «What if». Ένα τέτοιο θα ακούσουμε και στη συνέχεια, λίγο πριν το τέλος. «Αν ζούσαν οι αρχαίοι», 1969, στίχη μουσική Γιώργος Μητσάκης, Γιάννης Καλατζής, Κέτια Μπάβη και Θόδωρος Κανακάρης.

Το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε μας αποδεικνύει ότι και στα τέλη του 60, αρχές του 70 ο Μητσάκης και ενεργός ήταν και ακόμα μπορούσε να βγάλει σουξέ. Για λόγους οικονομίας χρόνου δεν θα ακούσουμε τις συνευχές που μοιάζει μουσικά με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Προσπαθήσαμε σε αυτή την μία ώρα ραδιοφωνικού χρόνου να σκιαγραφίσουμε το σουξεδελόγιο, αν μου επιτρέπετε η αδόκιμη έκφραση, του μεγάλου Βάρδου, του Γιώργου Μητσάκη από την Κωνσταντινούπολη, που ήρθε, είπαμε, το 35 στην Ελλάδα, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς και μεγάλη διαδρομή στα Πάλκα, στη δισκογραφία και παντού όπου κεντούσε το λαϊκό τραγούδι. Με πολλές πατέντες στο ενεργητικό του, η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, ας πούμε, το Κομπολογάκι, που χρειάστηκε να κάνει και sequel, που μάλιστα διακομωδούσε το πρώτο. Ήταν ο πρώτος που το σκέφτηκε και δεν νομίζω ότι κάποιος θα μπορούσε έτσι να τσαλακώσει τη δική του εικόνα. Ο Μητσάκης δεν μάσαγε από κάτι τέτοια. Και βέβαια γι' αυτό ήταν δάσκαλος, ήταν ένας άνθρωπος μιας σταθερής αξίας στο λαϊκό τραγούδι, κοντά στους πολύ πολύ μεγάλους, γιατί ήταν ένας από αυτούς. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα από τα παλιότερα τραγούδια, από τη δεκαετία του 40, που στην εποχή του δεν είχε κάνει πολύ μεγάλη κατάσταση, αλλά όταν με την αναβίωση του ρεμπέτικου περί τα εξάρχεια το περιλάβανε οι κομπανίες, ο Μπάμπης Γκολές του έδωσε μια δεύτερη νιώτη και αυτό το τραγούδι το ακούμε κάθε βράδυ πλέον στα μαγαζιά που παίζονται μπουζούκια και που σέβονται τον εαυτό τους. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, το ξέρετε φυσικά. Θα μείνετε συντονισμένοι, έπεται η Ντίνα Βαζιά. Ευχαριστώ τον Γιάννου Ηλιάδη και τον Παντελή Νταμανέλα, από μένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Τον 5 και 5
0: στο κόκκινο.

Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε

0: Επίσης, Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

αυθόρμητος νητός θα συνεχίσω. Σαν αστραπή ήρθα στη γη και σ' άλαμψη θα σβήσω. Με τους ανθρώπους τους απλούς μαζί με αυτούς θα ζήσω. Μιας και δεν πρόκειται ποτέ Θεό να συναντήσω.

και όχι σε παλάτι. Το πλούτο σας έτσι κι αλλιώς δεν τον έχω ανάγκη. Θα περπατά καμάρωτος να σας μπαίνω στο μάτι. Η τσέπη πάντα αδιανή, μα η καρδιά γεμάτη.

ασφαλώς για το πολιτισμό σας. Κι αφού είναι στραβός ο γυαλός, πάτε τον χάρισμα σας. Γινώς νητός, γεννήθηκα κι έτσι θα φύγω, γεια σας.

την Αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.

0: πολύ
1: γάμματο. Ο Φίβος
2: πήρε. Και ο Φίβος, πολύ γάμματος.
0: Γάμματος Φίβος.
3: Πώς τον λένε το βιολιστή, ρε, είναι γάμματος αυτός.

0: Gilda, are you decent?
1: Me? Sure, I'm decent.

Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 10. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Αυτό είναι ένα διαμάντι του Μανώλη του Ρασούλη που το αναδεικνύει τώρα αυτή η δύναμη της φύσεως που λέγεται Ελένη Βιτάλη.

0: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen, 29 Ιουλίου. Επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.

μάτια κλείστε, γλυκά κουμπίστε στην κουπαστή. Το χρόνο αφήστε καινούργια ψέματα να φανταστεί.

Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ερωτευτώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.